Κράτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. I'm

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Θα διαλέ.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. But I jumbled out to like and then I looked into my pocket. So the money wasn't right and so I stopped and I was thinking just of what to do.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Μου το έστειλε άλλο στην πληροφορία.
3: Είχε μεγάλη πλάκα όμως, γιατί γύρω το μαγαζί που ήταν μια οικοδομή που φτιάξαμε στο Κορδελιό.
2: Ναι.
3: Εγώ ήμουν σε ένα μικρό μαγαζάκι στη γειτονιά που έμενα στην Λιούπολη που περνούσε τα Τάμια. Και ο Αντώνης σε δούλευε μέσα. Και το πρόβλημα πολύ λίγο. Αλλά ξέρεις, μικρά παιδιά ήμασταν.
2: Ναι.
3: Διαφορά ηλικία 2 χρόνια.
2: Ναι.
3: Εγώ μεγαλύτερος. Όταν λοιπόν έγιναν τα εγγένεια, το μαγαζί κάτω έγινε καφετέρια. Λοιπόν, και αυτός ήταν ένας κύριος, τόσο δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά το μαγαζί το μάλλον είχε αντιπάθεια στην περιοχή.
2: Ναι.
3: Και το μαγαζί το ονόμασε Γιώτα Κάπα. Το Γιώτα ήταν πάνω και το Κάπα ήταν κάτω. Στην ημέρα των εγγενείων. Κάποιος που συμπαθούσε πολύ κρέμασε από κάτω.
2: Ένα Αλφα.
3: Ένα Αλφα.
2: Ήμουν σίγουρος ότι για το Αλφα. Κλείσε, Χρήστο, το πιο ωραίο ήταν αυτό.
4: Δυτικά είπε.
2: Ναι, κλείσε.
4: Ηρακλειδέας ήταν ο Αντώνης, οπότε κατάλαβες.
2: Με ανάποδο ψαλίδι κλείσαμε. Υπάρχει άλλος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
2: Ατέλειωτη είστε, ρε.
4: Καλώς το να.
2: Δεν τελειώνουν.
5: Ο Γιάννης είμαι από Γερμανία.
2: Γεια σου Γιάννη.
4: Γεια
2: σου φίλε.
5: Πήρε στις 6.30 ώρα ένας κύριος από το Χάγκεν, από τη Γερμανία.
2: Ναι, πήρε, ναι, ο Γιώργος.
5: Έχεις όλα δίκιο.
2: Ναι.
5: Η Γερμανία σε μια τριετία θα ήδη είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο.
2: Ναι.
5: Θα είναι 2 φορές χειρότερα από την Ελλάδα. Παιδιά, είμαι φορτηγατζής, είμαι όλη μέρα στους δρόμους.
2: Για ποιο λόγο?
5: Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
2: Ποια είναι η αιτία?
5: Γιατί?
4: Ναι. Οικονομία.
2: Όχι.
5: Καταρχήν δεν δουλεύουν. Ανοίγουν τα έργα.
2: Ναι.
5: Στείνουν κόνους, κλείνουν το κομμάτι.
2: Μάλιστα.
5: Και δουλεύουν σε πολύ αργούς ρυθμούς.
2: Άρα πρόβλημα έχουν οι διαγωνισμοί, έτσι πως τα λες, έτσι. Δηλαδή...
5: Οι διαγωνισμοί, τεμπελιά είναι.
2: Ναι, παιδί μου, έχει... επειδή έχει ρήτρες.
4: Άρα ο Σόιμπλε δικαιώνεται έχει που τους είπε τεμπέλιδες.
2: Έχει ρήτρες αυτή τη στιγμή.
5: Τι έχει ρήτρες, Βαραγιάννη, τη ρήτρα την ανανεώνουν.
2: Αυτό λέω, ρε παιδί μου, το χρονοδιάγραμμα είναι το πρόβλημα.
5: Οι συμβάσεις
2: είναι
5: το πρόβλημα. Βρήκαν ένα εμπόδιο,
2: ναι,
5: και παρατείνουν το εργοτάξιο, το κάνουν με παράταση.
2: Και τη χρηματοδότηση.
5: Και τη χρηματοδότηση.
2: Ναι.
5: Πλέον δεν δουλεύουν βράδια. Για να μην πληρώνουν νυχτερινά.
2: Καταλάβες.
5: Ο κόσμος τι ταλαιπωρία, ειδικά στο επάγγελμά μου, τι ταλαιπωρία βγάζει. Δεν μπορείς να βγάλεις στο ωράριό σου τα δρομολόγια σωστά.
2: Ναι.
5: Δεν μπορείς να τα καλύψεις και αναγκάζεσαι και δουλεύεις παραπάνω ώρες.
4: Σημάδια των καιρών, παιδιά.
5: Για να βγει το δρομολόγιο.
2: Ναι, Γιάννη. Ναι.
5: Είναι υπερβολικό και όχι μόνο σε αυτόν τον τομέα. Ακόμα στην υγεία. Εκεί να δείτε πώς αλλάζουν τα
2: καλά,
5: πράγματα
2: τώρα,
5: και τι θα γίνει.
2: Θα πούμε κάτι για να
5: τα
2: κλείσουμε.
5: Τα επόμενα χρόνια στη Γερμανία.
2: Γιατί έχει περάσει η ώρα, αλλά θα σου πω κάτι. Την προηγούμενη Πέμπτη ο υπουργός.
5: Έχω φίλους γιατρούς και με εξηγούν τι περνάνε.
2: Μισό λεπτό, Γιάννη. Ο υπουργός υγείας της Γερμανίας την προηγούμενη Πέμπτη το πρωί είπε στο λαό, στους Γερμανούς, φέρτε όταν θα έρθετε στο νοσοκομείο, πάρτε μαζί σας παγάκια, διότι δεν λειτουργούν κλιματιστικά και δεν έχουμε και χώρο για ψυγεία. Αν έβγαινε στην Ελλάδα να το έλεγε ο Γεωργιάδης, σήμερα ακόμα θα χορεύανε στο Σύνταγμα.
5: Αυτό
2: κάποιοι.
5: Είναι το τελευταίο.
2: Γεια σου,
5: τα
2: Γιάννη.
5: Ταμεία τους,
2: ναι.
5: Τα ταμεία τους βουλιάζουν.
4: Αυτό είναι, ρε παιδιά, είναι αυτό που λέγαμε.
2: Μάλιστα.
4: Απλά καθυστέρησαν.
2: Γεια σου, Γιάννη, τα
4: καθυστέρησαν κάποια πράγματα, βουλιάζοντας την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Κύπρο κτλ.
2: Να, τώρα μας μια χαρά εμείς.
4: Ιδέες. Η εκδίκηση.
2: Τη Γυφτιά.
4: Όχι, τη Γυφτιά. Του Τσαρουχιού.
2: Πώς το λένε αυτό. Δίσκο του.
4: Τη Φουστανέλα.
2: Τι τρομερό δίσκο.
4: Ναι, ναι.
2: Φοβερό, ε.
4: Παπάζογλου.
2: Παπάζογλου με
4: Ρασούλη. Εννοείται. Λοιπόν, μαζί μας είναι το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Είναι το New York College, γιατί αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, μία είναι η επιλογή σου, New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Περιοχή Καμάρα, Εγνατία 138 2310 889 879 το τηλέφωνο επικοινωνίας ή πολύ απλά μπείτε στο www.nyc.gr.
2: Πες μας ακόμη μια φορά το τηλέφωνο.
4: Θέλεις?
2: Ναι.
4: Αλήθεια? 2310 889 879.
2: Γεια σας. Συνέχεια αύριο στις 6. Καλή συνέχεια, μάλλον τώρα, στη ροή της εκπομπής του Μετρόπολης με Νίκο Κουλιανό.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
15: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
16: Πού πας?
17: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλγας 26.
16: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
17: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
16: Δηλαδή, παντού.
17: Και online.
16: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
18: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
19: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
18: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
21: Φωτογράφηση.
20: Γιατί?
21: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
20: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
21: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
22: Κλιματιστικά Eurolam, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolamclima.gr.
23: Μπαίνεις τσουλότα!
0: βγαίνεις περπατώντας.
2: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Ο Κοτσόπολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
28: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
29: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
30: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
31: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
32: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
31: Είστε έτοιμοι?
33: Άντε μπράβο.
31: Rap and Cool Show.

0: καλημέρα, ρε. Έλα, μποντζόρνο ατούτη. Για πάμε λίγο, Ντίνο μου.
1: Ο Σκόρδα είναι αυτό.
0: Έλα, καλημέρα. Ποιο Σκόρδα. Θα μπορούσε να είναι ο χαμένο του αδερφό. Ο Αφή Φουάτ. Αλή Φουάτ Γκιότσκε.
1: Καθηγητή Πανεπιστημίου. Γιάννη Ντέι.
0: Ο καραφλό αδερφό του Σκόρδα στο Πανεπιστήμιο τη Τουρκία.
1: Τώρα στο Sky βάλτε να δείτε το δίδυμο.
0: Όχι, εγώ λέω να ακούσουν εμά. Άσε να μην βάλουν τηλεόραση. Αν τώρα δηλαδή του στέλνει αλλού, ρε φίλε. Όχι να καθίσει εδώ. Βρήκαμε τώρα τον αδερφό του Σκόρδα με το καλημέρα.
1: Μα τι είναι αυτό, ρε.
0: Δώσε μια καλημέρα στη Σαλούγκα, ρε φίλε. Άλλη μια μέρα εδώ στον πλανήτη Γη. Σηκωθήκαμε, ξυπνήσαμε, είμαστε ντούροι, είδαμε μπάλε, θα γουστάρουμε.
1: Μιστάζω.
0: Άντε πάλι. Φίλε, το πιστεύεις ότι κοιμάμαι 2,5-3 ώρες κάθε μέρα.
1: Δεν πρόλαβα να πιω και το καφέ.
0: Ρούφα, ρούφα λίγο τζούρα. Έλα, δώσε λίγο ράκ, δώσε λίγο να ξυπνήσει ο λαός.
1: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Έλα ρε, αφού εσύ κάνεις εκπομπή με το ρίκτα, κάτσε εγώ να μην βάλω λίγο ράκ να ακούσω. Αυτοί έχουν βγάλει και ένα δυο τραγούδια μαζί νομίζω.
1: Ο Ρίχτας δυο μάτς.
0: Ναι.
1: Δεν εμφανίστηκε.
0: Δεν ήρθε. Εντάξει, Ρίχτα είσαι, ρε φίλε. Τι, ό,τι θες να κάνεις.
1: Τον έψαχνα να πούμε.
0: Καλά, τι να κάνεις.
1: Πριν καμιά κόμενα να πούμε.
0: Κάτσε, ασκάσει τώρα τι, πια μοντιάλ και πια live και πια τέτοια.
1: Σωστός.
0: Λοιπόν, ερμάνος μου, καλό πρωινό να έχουμε. Ράπ εν κουλ στα αυτάκια σας. Καζαμπάκα Θανάσιο έχουμε. Ο οποίος μου δείχνε ένα δελτίο που έβγαλε.
1: Έπιασε τίποτα.
0: Έπιασε βέβαια. Όλοι πιάσαν. Και ο Γρηγόρης έβγαλε. Το παλικάράκι.
1: Την Αγγλία είχε.
0: Την Αγγλία, άσο και γκολ γκολ. Βέβαια. Και το άλλο. Εντάξει, το άλλο πήγε πολύ καλά το μάτς εν τέλει. Είσαι Σενεγάλη. Πήγε πολύ καλά. Είτε
1: τι καλά, φίλε. Εγώ...
0: Θα σου πω.
1: Εγώ κάνω το μάτς. Πέφτει το streaming στο 70, φεύγα.
0: Ναι.
1: Σατίζομαι να πούμε, φεύγω.
0: Στιγματικά
1: λέει κάτσε λέει να το φτιάξουμε, δεν πάτε στο διάλογο.
0: Μη πρωί με τον κάνω τον λόγο.
1: Παίρνω τα μάξι, φεύγω, βάζω αέρα.
0: Ναι, να ακούσεις και μέχρι να ακούσεις γίνεται από 0-2-2-2.
1: Για να μετάδοση.
0: Εντάξει, το Βέλγιο το πώς προκρίθηκε ούτε και αυτό ξέρει. Αλλά εντάξει, θα πέσει μετά στη Μεγάλη Αμερική, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τους καταπιούν.
1: Δεν ξέρω τι θα καταπιούν.
0: Θα τους καταπιούν.
1: Ούτε το Βέλγιο μ' άρεσε.
0: Το Βέλγιο δεν έχει τίποτα στο. Απλά οι άλλοι. Είναι αφρικανική ομάδα. Τώρα, όπως θέλει να το πάρει ο καθένας, μην παρεξηγηθώ. Αλλά, άμα βάλω 11 από μια ομάδα έτσι μαζεμένους, θα κάνουν κουτσουλιές.
1: Κάνανε κουτσουλιές.
0: Κάνανε. Τώρα, δικό τους μάτς χάσανε. Το κάναν δώρο.
1: Βάλε ένα τέταρτο χάφ, βάλε ένα τρίτο στόπερ.
0: Αλλά στοιχηματικά βγήκε πολύ καλά. Δηλαδή, μπήκε χ δύο και γκολ. Μπήκε γκολ και over. Βγήκε χ που ήταν πάρα πολύ αφήρουμε.
1: Κατά αν έχει προπονητή που σου χάνει τέτοιο μάτς, εσύ θα φωνάζει.
0: Τον βρίζει ένα παίχτη του. Τον βρίζει.
1: Τον βρίζει.
0: Ξέσπασε ο γκέι.
1: Βάλε ένα τέταρτο χάφ και ένα τρίτο στόπερ. 10 λεπτά θέλει.
0: Ναι. Πάντω γενικώ όσοι αποτυχάνουν φεύγουν. Δηλαδή, έφυγε. Ο Δόνης δεν έφυγε.
1: Έτοιμο τον έχουνε.
0: Σίγουρα έφυγε ο Κούμαν.
1: Ο Κούμαν.
0: Από την Ολλανδία. Σίγουρα έφυγε του Εκουαδόρου.
1: Ο Κούμαν έφυγε μόνο.
0: Μπεκασέσε.
1: Ο Κούμαν έφυγε μόνο για να μην το διώξουν.
0: Εντάξει, και ο άλλος, ο Μπεκασέσε, εκείνος ο λεπτός, ο αδύνατος με τα μαλλιά του.
1: Τα μαλλιά.
0: Και αυτός, γεια σας. Τώρα θα φύγει και αυτός της Σενεγάλης.
1: Του σημερινού έφυγε.
0: Ναι.
1: Αυτό με την κόμενα που πανηγύριζε.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αφού του κατάπιε το Μεξικό.
1: Που έβγαιζε με το χρόνιο λίγο.
0: Ναι, αυτό. Είναι πάρα πολύ πιστικές οι δύο διοργανώτριες. Η Αμερική και το Μέχικο. Καλά τις είχαμε λοκάρει. Ειδικά εγώ με την Αμερική δεν έχω παίξει
1: εγώ
0: πολύ.
1: Εγώ και τη Σενεγάλη πίστευα.
0: Εγώ τους Αφρικανούς δεν τους
1: το
0: πιστεύω.
1: Μαρόκο, το Μαρόκο.
0: Το Μαρόκο δεν είναι Αφρικανική ομάδα.
1: Όχι,
0: το Μαρόκο είναι βόρειο-αφρικανο-ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Αφρικάνι.
0: Είναι βόρειο, όπως το λέω, βόρειο-αφρικανική, βόρειο-αφρικανικο-ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Συλλέγει για τους Αφρικάνους, ναι. Αλλά εμένα
0: τι?
1: Πρόλαβε εδώ και με,
0: τι σε έκανα
1: με πρόδοση ο Αφρικάνος.
0: Ο Ποκολοκό.
1: Βέβαια.
0: Λίγο ήθελε χθες να βγαίνει σήμερα και να πανηγυρίζει.
1: Έπαιρνε τηλέφωνα.
0: Έπαιρνε
1: τηλέφωνα στο 1-0.
0: Σε έκανε.
1: Από την Κινστάσα να πούμε.
0: Κινστάσα.
1: Κινστάσα ήταν εκεί.
0: Όχι, Στάσα είναι αλλού. Στάσα είναι στη Στάση. Λοιπόν, πάμε να τα μαζέψουμε. Πάμε γιατί μπήκαμε μπουκαδούρα ως συνήθως. Έχουμε πάρα πολύ ψωμάκι σήμερα. Εκτός από το Μουντιάλ που θα τα κάνουμε σε λίγο τα λιράκια. Φιλικά ΠΑΟΚ. Εμφανίσεις, Ζαφίριδες, μεταγραφές.
1: Τι Ζαφίριδες.
0: Ολυμπιακός.
1: Ζαφίριδες.
0: Έβγαινε ο Μπάμπης από την Πολύχνη, ναι. Ο Μίτσος από
1: καλά,
0: τον Εύωσμο. Και εσύ εδώ συγκοντάριζες.
1: Για τον Τζάλοφ Πέκος που επανεξετάζει τη διευθύντρια του. Άσε τον Ζαφίρι.
0: Κοίταξε.
1: Εγώ άκουσα τον Τζάλοφ.
0: Όχι, πρώτα θα μου πεις για τον Ζαφίρι.
1: Ναι.
0: Που ο Μπάμπης από τον Εύωσμο, ο Τάκης από τον τέτοιο άκουγε και σε ένα συγκοντάρι.
1: Γιατί το συγκοντάρι.
0: Ο άνθρωπος ήρθε σε 2-3 μήνες.
1: Ναι.
0: Η ομάδα είναι σε ελεύθερη πτώση.
1: Ναι.
0: Και ήρθε, θα σηκώσει όλη την ομάδα αυτός.
1: Σηκώσει τώρα.
0: Ο Ζαφίρης, εγώ σας είπα, τον κανονικό Ζαφίρη θα τον δείτε τη νέα σεζόν.
1: Μάλιστα.
0: Και επέμενα εκεί όταν ήταν ο μέτριος.
1: Κάτσε να τον δούμε.
0: Εντάξει, παίρνει δείγματα.
1: Πήρα δείγματα.
0: Αφού είναι χάφαρο, εσύ.
1: Ναι.
0: Τον άνθρωπο, εγώ τον είδα όμως να παίζει και στη Slavia Live. Εγώ τον έχω δει σε άλλα 20 παιχνίδια πριν έρθει ο ΠΑΟΚ.
1: Με τον Μεϊτέ θα παίζει.
0: Δεν νομίζω. Αυτό είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ πλέον φέτος. Είναι ναι. Το κάτω
1: Μεϊτέ. Αν παίζει με τον Μεϊτέ, άστο τον άνθρωπο Να τον κλάψουμε να πούμε, παίζει με το Μεντέ. Αν πάρει κανένα καλό παικταρά, κανένα Μάρκο Αντώνιο.
0: Μάρκο
1: Αντώνιο, λέω, Σάντα Κλάρα, πώς το λέει, Σάντα Μαρίνα.
0: Δεν ξέρω αν θα πάρει το Σάντα Μαρίνα.
1: Σάντα Μαρίνα.
0: Θα το δούμε. Λοιπόν, άστον πάω και μετά. Έχουμε και Ολυμπιακό με ανανεώσεις. Ντζολάκι, ΑΕΚ με Πίλιο. Γήπεδο Μαρινάκι, επέκταση σήμερα συνεντεύξεις τύπου.
1: Ζήλια εδώ.
0: Σου είπα, έχω δύο πράγματα που ζηλεύω και δεν είναι για μένα.
1: Ζήλια.
0: Είναι για τον ΠΑΟΚ.
1: Ζήλια.
0: Είναι ότι δεν έχουμε παίξει Champions League και είναι ότι δεν έχουμε γήπεδο καινούριο. Έχουμε πάει 2030, οι άλλοι θα πάνε στο διάστημα και εμείς ακόμα έχουμε την τούμπα, τη γεροτούμπα.
1: Αφού βρήκατε τον Τσίπρα να υποστηρίξετε τώρα.
0: Τα στον Τσίπρα τώρα, παντού ψάχνει να βρει. Καλημέρα, κουλ.
1: Με τον Τσίπρα του κάνετε το γήπεδο. Δύσκολο.
0: Δεν νομίζω.
1: Δύσκολο.
0: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε σειρά, να δούμε, φίλες και φίλοι, τι έγινε χθες. Ήδη έχουμε συμπληρώσει τα πέντε ζευγάρια. Όχι, Γαλλία είναι προχθές. Έχουμε συμπληρώσει πέντε ζευγάρια. Από τη φάση των πρώιμη τελικών. Αγγλία Κονγκό. Χθες το απογευματάκι.
1: Η Αγγλία Κονγκό. Όλη η φάση ήταν ο Κέιν.
0: Ναι.
1: Το Κονγκό δεν έχει Κέιν. Ο άλλος έχει την προσωπική ενέργεια. Το
0: δεύτερο κονγκό είναι σεντερφοράρα. Ναι. Είναι σεντερφοράρα. Νομίζω ότι είναι.
1: Αυτή ήταν η διαφορά.
0: Ό,τι πιο...
1: Δεν νομίζω ότι έχει καμιά διαφορά το Κονγκό με την Αγγλία.
0: Τίποτα. Δεν έχει. Απλά ο Κέιν είναι ό,τι πιο σεντερφόρ υπάρχει πλέον στον πλανήτη. Νομίζω δεν υπάρχει άλλος με αυτά τα στοιχεία. Ολοκληρωμένος, ψηλός, κεφάλι, δύο πόδια, τελική ενέργεια.
1: Και από το Χάλαντ πιστεύεις είναι καλύτερος.
0: Ναι, ο Χάλαντ.
1: Έχει άλλα χαρακτηριστικά.
0: Εντάξει.
1: Έχει και άλλα.
0: Έχει και άλλο. Ο Χάλαντ ίσως να είναι η εξελιγμένη βερζιόν.
1: Είναι πιο γρήγορος, ας πούμε.
0: Ναι, είναι η εξελιγμένη βερζιόν του Κέιν.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτός είναι ο ορισμός του center for. Ο Χάλαντ μπορεί να το βρεις και έξω να τρέχει, να κάνει αράδο. Αυτός θα το δεις εκεί στο κουτί. Δεν θα κάνει άλλα πράγματα. Θα βγει από το κουτί μόνο για να σπάσει την μπάλα στο χάφ, για να τραβήξει παίχτη. Ναι, αυτό θα το κάνει.
1: Παίζει πλάτη.
0: Θα το κάνει. Ναι, η διαφορά ήταν ο Κέιν. Καλά το λες.
1: Τι αν είδα εδώ καμιά. Διαφυσικά την Αγγλία. Τι χάφ είχαν η Αγγλία.
0: Η Αγγλία δεν πρόκειται να πάει πολύ παρακάτω για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μου βγάζουν κόπο στα παιδιά από το πρωτάθλημά τους. Και δεύτερον, γιατί δεν γίνεται να πας να προχωρήσετε μια τέτοια φάση έχοντας θεματοφύλακα τον Πίκφορντ.
1: Ναι, δεν έχει.
0: Δεν έβγαλε θεματοφύλακα η Αγγλία.
1: Γιατί πότε είχε η Αγγλία.
0: Το Σίμαν δεν ήταν καλούτσικο στην Αγγλία. Εντάξει, λίγο Σίμαν.
1: Και ο Σίλτον καλούτσικο.
0: Καλούτσικος. Εντάξει, τώρα πραγματικά το γκολ που τρώει ο Πίκφορντ είναι τη πλάκα. Έτσι και από κλειστή γωνία. Δεν είναι γκολ που το τρως. Το σώζει αυτό.
1: Όχι.
0: Το σώζει αυτό.
1: Εγώ το σώζω.
0: Νομίζω ότι στο παιχνίδι με το Μέχικο έχουμε ξεκάθαρο φαβορή και είναι το Μέχικο.
1: Το Μέχικο.
0: Ναι, Μεξικό-Αγγλία.
1: Μην το λε.
0: Οι Μεξικανοί το ξέρουν ότι στα τελευταία 56 παιχνίδια στο Azteca Stadium έχουν χάσει μόνο μια φορά.
1: Καλά, είναι
0: τελευταία 56.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέω τα τελευταία 10, 16, 26. Στα τελευταία 56 μάτς οι Μεξικάνοι έχουν χάσει μια φορά. Δεν ξέρω, νομίζω ότι υπάρχει φαβορή ξεκάθαρο. Δεν είδα τι δίνουν οι Bucks αυτό το ζευγάρι. Θα τα δούμε σε λίγο.
1: Θα δίνουν την Αγγλία φαβορή.
0: Δεν νομίζω. Αν δίνουνε, δεν το διαβάζουν καλά το μάτσα. Πάω και να του πει.
1: Βγήκανε οι αποδόσεις.
0: Βέβαια.
1: Για πε λίγο.
0: Τι για πε.
1: Ποιον δίνουν φαβορή.
0: Α, γενικά.
1: Αγγλία Μέγικο, ναι.
0: Τώρα θα πω σε λίγο, θα το δω.
1: Άμα πει και το δει, εγώ πιστεύω θα δω στην Αγγλία.
0: Λες,
1: Είμαι σίγουρο.
0: Έλα, δεν νομίζω, ρε φίλε.
1: Είμαι σίγουρο.
0: Κάτσε τώρα, το έχω εδώ μπροστά μου. Είπα Βέλγιο δίνει την Αμερική. Ναι, δίνει την Αγγλία. Δίνει την Αγγλία.
1: Βέβαια.
0: Δώρο. Το ασοχή.
1: Δώρο, γι' αυτό
0: δώρο, το ασοχή. Δώρο, το ασοχή, δεν χρειάζεται πάρα πολλά.
1: Δηλαδή μέχρι παράταση τη δίνεις.
0: Μέχρι παράταση.
1: Δεν την πας παραπάνω.
0: Μέχρι 1-1.
1: Ναι.
0: Το Μεξικό που δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμα, έτσι. Και έχει 4-4 νίκες.
1: Και καλό τερματοφύλακα.
0: Και καλό τερματοφύλακα και έδρα και παίζει μπάλα. Δεν είναι. Καλά, γκολ μπορεί να δεχτεί.
1: Και σε Σενεγάλη έπαιξε μπάλα, ρε γαμότο, δηλαδή.
0: Και είναι Αφρικανή. Δεν χρειάζεται να το παραπάω, δηλαδή, γιατί θα παρεξηγηθούμε.
1: Στο,
0: ναι.
1: Στο 2-0 βγαίνανε σε αντιπιθέσεις πολύ και δεν λέω τι κάνουν.
0: Δεν τελείωναν ποτέ φάσεις. Λοιπόν, πάμε στο ματς. Πάμε στο μάτσα που ακολούθησε το βραδάκι. Βέλγιο Σενεγάλη. Μας ξενύχτησε, αλλά κοιμηθήκαμε λίγο για να δούμε και τη Μεγάλη Αμερική. Λοιπόν, η Σενεγάλη μία κλάση πάνω στο πρώτο ημίχρονο. 0-1, 0-2.
1: Αντεπιθέσεις.
0: Ναι, αντεπιθέσεις να χάσει και 0-3.
1: Ναι. Δεν κράτησε πίσω, δηλαδή δεν έβγαλε κόμπλεξ.
0: Και εμείς που παίξαμε χ2 και γκολ-γκολ ή γκολ-γκολ και over.
1: Εσύ περίμενες να γίνει χ έτσι όπως τη λέμε στη Σενεγάλη και στο 60 λεπτό.
0: Εγώ θα σου πω την αλήθεια τι έχω παίξει. Χθες έχω.
1: Όχι έτσι όπως έβλεπε στο μάτς.
0: Όχι, αλλά έλεγα ένα γκολ άμα βρει, λέω το Βέλγιο, όπως και να το βρει, με γιόμες, με σέντρες, με τέτοιο. Μετά λέω είναι ικανοί αυτοί από την τρικυμία του να τα χάσουν όλα.
1: Έπρεπε να βάλει τρίτο, τέταρτο χαφ και τρίτο στόπερ. Να το δέσει, να γίνει πογέτη, να γίνει αλέφατος, να γίνει.
0: Δεν θα γίνει τίποτα από όλα αυτά. Το λογικό είναι να σφίξει ούτε 0-2. Σφίξτο το μάτς. Σφίξτο, όχι σφίξτο. Σφίξτο. Βάλε ακόμα ένα χάφ εκεί να κρατήσει την μπάλα.
1: Κάτα την μπάλα, τι ωφιάρα. Βγάλε ένα εξτρέμ, βάλε ένα χάφ. Α το διάλογο να
0: μην μη προεκλογεί.
1: Το Βέλγιο να μην. Συγχύστηκα.
0: Πολύ ανώτερη.
1: Είπε το stream, έχω και το Βέλγιο που δεν το χόρευα.
0: Εντάξει, δεν θα πάει πολύ παρακάτω, να ξέρει. Δεν νομίζω το Βέλγιο να μπορέσει να πάει παραπάνω. Κάνουν και ένα νόητο πέναντι εκεί στο 117-118 να μην δούμε πέναντι. Κοίταξε, ο κόσμο θε ξεκάθαρα τον γκολ που βάζει το Βέλγιο πληρώνει κόσμο.
1: Ποιο?
0: Τον γκολ που βάζει το Βέλγιο στο 86 με τον Λουκάκου.
1: Το 1-2.
0: Το 1-2.
1: Ναι.
0: Εκεί την ώρα πληρώνεται όλο ο δουλειά. Γιατί το παιχνίδι παίχτηκε γκολ-γκολ. Γκολ-γκολ και over. Χ2 και γκολ-γκολ που το έδωσα και εγώ που το πίστευα πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και σκόρερ παίξανε.
0: Σκόρερ ο Σάρα, ο Λουκάκου.
1: Ναι, παίξανε.
0: Εκεί την ώρα πληρώθηκε κόσμο. Αλλά βλέποντα λίγο το Ιωτέλε θα το φάνει κιόλα τώρα. Θα γίνει και 2-2.
1: Μόλις
0: και
1: άκουσα,
0: εκεί παίχτηκε.
1: Μόλι άκουσα στο 86 1-2 και λέει ο Λουκάκου, ελάτε μυαλό και τέτοια.
0: Ναι, ο ένα κάνει μυαλό και οι Αφρικανοί άρχισαν να μαλώνουν. Να σκουντιούνται μέσα στην αιστεία να κάνουν. Ρε, μην ευρεάζει και την ώρα. Σβήστε το, μας κράτα. Σου λέω δεν τους πιστεύω. Τα όλογα και
1: Αφρικανή, με τον Βαραγιάννη. Αφρικανέ, μυαλό δεν
0: έβαλες ποτέ.
1: Ναι.
0: Το έλεγε τον Βαραγιάννη, ομαδάρες οι Αφρικανικές. Πάντοτε έχουν ομαδάρες. Έχουν, όχι ομαδάρες, αθλητικά προσόντα, ταχύτητα, δύναμη. Ό,τι έχει να κάνει με το φυσικό πράγμα. Ό,τι έχει να κάνει με το
1: νοητικό,
0: κομμάτι, το πνευματικό.
1: Το νοητικό,
0: πνευματικό,
1: ναι.
0: Όσο πούμε καλύτερα.
1: Ναι.
0: Υστερούν 11 μαζί.
1: Ναι.
0: Αν πετάξει 3-4 σε μια ομάδα άλλη.
1: Ναι, γιατί οι
0: θα
1: ομάδες,
0: δώσει ένταση. Θα
1: οι ομάδες δίνουν στα χαφ ένταση με παίκτες από την Αφρική. Κάνουν ταχύτητες, μεγάλες sprint.
0: Βέβαια.
1: Καταναλώνουν χιλιόμετρα τέτοια.
0: Λοιπόν, τζάμπα που κλείσει σε μεγάλη, εγώ στεναχωρέθηκα.
1: Φυσικά προσόντα πάρα πολύ μεγάλα.
0: Πάρα πολλά.
1: Εγώ στεναχωρέθηκα.
0: Μα είναι τα καλύτερη ομάδα από το Βέλγιο. Και κάνουν και το ανόητο πέναλτι στο 119 να μην διεκδικήσουν ούτε στο 50-50 στα πέναλτι.
1: Στα πέναλτι με τον Πουρκουά.
0: Ο Πουρκουά είναι δύσκολο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και για να τελειώσουμε με τα χθεσινά ή αν θέλετε τα πρωινά τα οποία έτσι με πολύ ευχαρίστηση τα παρακολουθήσαμε τώρα το πρωί. Η Αμερική ήταν άλλο level από τη Βοσνία. Άλλο level εντελώς.
1: Το έδωσε Σάσο.
0: Δώσαμε κόκκινη κάρτα το πιο σημαντικό.
1: Ναι,
0: που έδινε 6 φράγκα.
1: 6 μονάδες.
0: Δώσαμε κόκκινη κάρτα. Σου είπα χθες Γρηγόρη Σταμείο. Τότι Σταμείο. Μάτζιο Σταμείο. Εμείς δώσαμε την κόκκινη κάρτα γιατί εγώ χάσα ένα κόκκινο.
1: Κάτσε ρε κουλιανέ δηλαδή.
0: Ναι. Μπετσόου, εντάξει.
1: Μπες το όνομα.
0: Μπετσόου, ρε φίλε. Τι να κάνουμε.
1: Πες σύνδρομη. Για το Σεπτέμβριο.
0: Σεπτέμβριο θα κάνουμε κι άλλα. Σεπτέμβριο ναι. Έρχεται και ο Άντερ Οβγάλτης το Σεπτέμβριο.
1: Άντερ
0: Οβγάλτης.
1: Άντερ Οβγάλτης.
0: Ο οποίος είναι σαν αμένα κάρφωνα.
1: Λοκ Χόλμς.
0: Ήθελα κι εγώ λέει τώρα θα τους επλήρω να λέει κάτι μαγικά Άντερ που έχω κάτι ιστορίες.
1: Θα πιάνες μπαγάζα πες το Άντερ των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα το πιάνε εσύ χθες πες τώρα.
0: Έλατε αυτό ήταν δύσκολο. Δεν ξέρω.
1: Αυτό ήταν ζώρισμα.
0: Πάντως ο Μπαλογκάν είναι ο πρωταγωνιστής. Ο οποίος βάζει ένα γκολ σεντερφορίσιο, θα πω εγώ, χώθηκε στο 45 εκεί ανάμεσα σε στόπερ, σε αμυντικό, γύρισε, το έβαλε το γκολάκι, ξεδιπλώθηκε εκεί όλη η άμυνα της Βοσνίας, κάνει αποβολή ο ίδιος.
1: Κερδίζει.
0: Όχι. Αποβάλλεται ο ίδιος.
1: Α, ο Αμερικάνος.
0: Ο Μπαλογκάν αποβάλλεται στο 64.
1: Δεν το είδα.
0: Εκεί πανηγυρίζουμε, επιλωθήκαμε και έρχεται και ένα πολύ ωραίο φάουλ στο 80 κάτι. Που έβαλε ο φίλος μας ο Τίλμας, 82.
1: Βοσνία τίποτα,
0: Τίποτα. Κάτι μακρινά σου του ο Μάμιτς. Λίγα πράγματα. Πολύ λίγα πράγματα. Διότι και ο Μπαϊρακτάρεβιτς και αυτός. Μέχρι το 50 τον
1: δηλαδή, άρχισε. Απέξουμε Ελλάδα, Βοσνία, τους καθαρίσουμε.
0: Ναι. Έχει και αυτοί 2-3 ταλέντα ανερχόμενα. Όπως είναι ο Αλεμπέκοβιτς, ο Μπαϊρακτάροβιτς. Είναι καινούριο Μέμιτς. Αλλά δεν.
1: Δύσκολα.
0: Δεν. Σκληροτράχηλη ομάδα. Τους κατάπιε η Αμερική χθες.
1: Εγώ ξέρω πληρώθηκε ο κόσμος από τον Μπετσό να κάνουν εγγραφές.
0: Πληρώθηκε, ναι.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Θα διώρε.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Θα διώρε! Θα διώρε! Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ναι. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά αν δεν δω τους άλλους πώς θα το... Θέλω να συγκρίνω με τους άλλους. Για να έχω ασφαλή πόρισμα. Το άλλο που ακούω σίγουρα και η πιάτσα το... και ο υπόκοσμος το εσθενίζεται είναι ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα τα πάρει και τα σπρωξηματάκια του. Έχει επενδύσει, πήρε τα κανάλια ο άλλος.
1: Καλέ, παίξτε τον 6 φράγκα. Παίξτε τον 6 φράγκα.
0: Θα τον παίξω 6 φράγκα. Ναι. Και τόσο δίνει και τον πάγκο.
1: Με τον παίζω και τζάμπα.
0: Α, καλά, όλοι μπορούμε να παίξουμε τζάμπα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε.
1: Σήμερα τι έχουμε. Πάμε να δούμε την ατζέντα. Την πούμε τώρα.
0: Όχι, θα την πούμε μετά,
1: θα
0: την,
1: πούμε
0: ατζέντα,
1: μετά την ατζέντα.
0: Και θα επιστρέψουμε με.
1: Θα τέσουμε λίγο αυγουλάκι τη μήνυ.
0: Ναι, το προβατάκι μας.
1: Το πρόβατο.
0: Θα επιστρέψουμε με φιλικό ΠΑΟΚ, με φιλικό Παναθηναϊκού. Με μεταγραφές. Έτσι. Περιμένουμε κάτι σήμερα από τον Άρη. Είπαμε σήμερα, μέχρι χθες σήμερα θα γίνει κάτι δυνατό.
1: Ναι, με ρωτούσαν χθες, δεν ήξερα.
0: Θα γίνει κάτι δυνατό. Ναι, θα γίνει, ναι. Εντάξει.
1: Για έναν προπονητή που θα μπει στη διοίκηση.
0: Το πρώτο 40. Κάτι, ναι. Είπα από χθες, το επόμενο 48ωρο ο Κάρι θα κάνει μαγιά. Θα κάνει μαγιά. Θα προσπαθήσει να του ζεστάνει λίγο.
1: Τι αυτοί δεν ζεστέρονται ούτε με θερμοφόρα.
0: Στο μπάσκετ όμως είδες σε 3 λεπτά που καθάρισαν τα διαρκές.
1: Αυτά.
0: Ναι. Καλά, μου πει χιλιαστήρια ήταν.
1: Αυτά τα γκλαμουριάρικα ναι. Να τα αφήσουν.
0: Γιατί?
1: Άμα είναι μάγκες να πάνε να πάρουν για την Παεάρης εισιτήρια διαρκείας.
0: Α, ο Magic Ματζού μου λέει μετρός. Δες τι έδωσα στο. Α, έχουμε και το live που είναι στο τσάτο Ματζού.
1: Ναι.
0: Να κρυθεί η παράταση.
1: Άμα είναι μάγκες, οι παοξίδες. Πάω ξανά δύσκολα, πάω κάνα στα δύσκολα. Να πάρουν να πάρουνε διαρκείας. Γιατί η ΠΑΕ δεν έβγαλε διαρκείας, γιατί δεν κάνετε μεταγραφές.
0: Αφού είπαμε το θέμα του Γιαννούλη, το δώσαμε εδώ πέρα αποκλειστικό σε όλη την Ελλάδα. Τι άλλο να κάνουμε.
1: Πελάτες
0: τώρα. Σας είπαμε, η Άουξμπουργκ είπε όχι και η Άουξμπουργκ, αν ο ΠΑΟΚ δεν φτάσει στο ποσό του Ολυμπιακού, δεν θα το δώσει.
1: Στηρίζετε τις ομάδες όταν πάνε καλά, να πούμε. Αυτοί είστε.
0: Έτσι
1: τι έχει να πει για τον μπάσκετ του Άρη. Για τον ποδόσφαιρο του Άρη, τι έχει να πει.
0: Οι μπασκετικοί Αριανοί εδώ τώρα μπορούν να σου την πούνε.
1: Τι να με πούνε.
0: Τον Άρη το στηρίζουν, πηγαίνουν, γεμίζουν ακόμα και όταν ξέρουν θα έρθουν πέμπτο, έκτο, ναι, τέταρτο. Ναι.
1: Πηγαίνουν.
0: Στο ποδόσφαιρο όμως είμαστε πολύ μικονιάτες.
1: Πηγαίνουνε, ναι, 5.000. 5.000. 5.000 χωράει το αυτό.
0: Τι πήγε, πηγαίνουνε.
1: Πάνε 1.000 μιλφάρε, πάνε άλλοι 1.000 τη φλερτάρουνε. Άσε με καημένε τώρα.
0: Λοιπόν. Θέλω μετά να μπούμε στην κουβέντα λίγο να τελειώσουμε με το Μουντιάλ και ναι. Να σας ρωτήσω και εσάς και εσένα Ντίνο, ναι. Αλλά δεν απαντήσω τώρα.
1: Εγώ.
0: Αν θεωρείς ότι ο Κέιν αδικήθηκε που έμεινε τόσα πολλά χρόνια στην Τότεναμ.
1: Σεντερφόρ μαζί με τον Κινέζο.
0: Με τον Σον. Με τον Σον.
1: Τον
0: Κορεάτη. Λοιπόν, πάμε. Ανάσες. Ένα ενάρετο break και επιστρέφουμε.
7: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
2: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Στη φάση των 32 του Μουντιάλ, η Αγγλία επικράτησε χθες με 2-1 του Κονγκό, ενώ το Βέλγιο πήρε δραματική πρόκριση στην παράταση με 3-2 επί της Σενεγάλης. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκινά στις 10 το βράδυ με την αναμέτρηση Ισπανία-Αυστρία, συνεχίζεται τα μεσάνυχτα με το Πορτογαλία-Κροατία και ολοκληρώνεται στις 4 τα ξημερώματα με το παιχνίδι Ελβετία-Αλγερία. Ο ΠΑΟ ξεκίνησε τις φιλικές υποχρεώσεις στην Ολλανδία με νίκη 4-1 επί της βελγικής Μπέβερεν, παρουσιάζοντας θετική εικόνα στο πρώτο δείγμα γραφής της νέας εποχής. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Χρήστος Ζαφύρης, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ και μοίρασε 1 assist. Ο Άρης, μετά τις προσθήκες Μπασίρου και Σανουσί, επικεντρώνεται στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού, στοχεύοντας την ολοκλήρωση της μεταγραφής πριν την αναχώρηση για την Ιταλία. Μεταγραφή βόμβα για τον Ηρακλή, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Ισπανού δεξιού μπακ Κάρλε Σόρια. Ο έμπειρος αμυντικός έρχεται στη Θεσσαλονίκη από τον Βόλο, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν σε Ισπανία, Κύπρο και Πορτογαλία. Στο μπάσκετ, σε χρόνο ρεκόρ μόλις 3 λεπτών και 39 δευτερολέπτων, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ Άρης, με εκατοντάδες φιλάθλους να σχηματίζουν ουρές από νωρίς το πρωί στο παλέ. Παράλληλα, η ΚΑΕ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς γκάρτ Νέναν Δημητρίεβιτς. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο. Εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας

0: Να νιώθω την έξαψη!
1: Προσλαμβάνεστε!
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο κτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: καφεδάκι, να βάλεις τα καλά σου και να απολαύσεις ένα εκλεκτό δείπνο στην πόλη. Ευτυχώς γι' αυτό υπάρχει ο Κήπος Restaurant Bar, μια καταπράσινη όαση στον υπαίθριο χώρο του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, με ζωντανή μουσική, δροσερά κοκτέιλάκια και ένα εκλεπτισμένο μενού μεσογειακών και ιταλικών γεύσεων. Από Τετάρτη ως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ και τις 3 τα μεσάνυχτα, με άνετο και δωρεάν πάρκινγκ, ο Κήπος Restaurant Bar στον υπαίθριο χώρο του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται χωρίς όριο ηλικίας. Κρατήσεις το 2310-491-199. Ντινογιακοί είμαστε. Να πάμε, είπαμε, χρωστάμε μια επίσκεψη εκεί.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Άμα τελειώσει το Μουντιάλ, θα είναι εκεί πέρα, μπορούμε να πάμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι, δεν πάμε, μετά θα είμαστε πιο χαλαροί.
0: Ναι, θα είμαστε πιο χαλαροί.
1: Σταματάμε τώρα κάποιες εκπομπές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, φυσικά. Θα τελειώσουμε κάποιες τηλεοπτικές, ξεκουραστούμε κανένα μήνα, ενάμιση. Για επανέλθουμε το πρωτάθλημα τώρα, έτσι.
1: Το πρωτάθλημα που αρχίζει
0: 22 Αυγούστου, κάπου εκεί. Τώρα θα μάθουμε
1: αγωνιστικά. 23, κάπου
0: εκεί. Κάπου εκεί, ναι, ναι, ναι, ναι. Κάτσε σου πω, το Σαββατοκύριακο εκείνο, εδώ το έχω. Ντούντα μου, τα λέγαμε, νέα γορίνα μου, τέτα τη θερματοφύλακα και εσύ του μαγαρίζει. Το πρωτάθλημα ξεκινάει 22-23.
1: Μια χαρά, όταν επανερχόμαστε από την άδεια. Εγώ όταν έρχομαι.
0: Και εγώ κάπου εκεί τώρα.
1: Κάπου εκεί.
0: Του Τσάουρ τον Άγουσον πάντοτε λείπουμε ταυτόχρονα. Δεν γίνεται αλλιώ. Αναγκαστικά.
1: Εντάξει.
0: Αφού είναι εδώ τώρα οι.
1: Είναι μουσικέ αυτά, εντάξει.
0: Οι αρμόδιοι, οι διευθυντάδε, ο Γιώργο.
1: Καλό είναι να μα.
0: Να του λείπουμε.
1: Εμένα που υπερεκτίθομαι πολλέ φορέ.
0: Εσύ είσαι
1: ναι. Θα πρέπει να με χάσουν κάποια στιγμή.
0: Υπερεκτεθειμένο.
1: Ναι.
0: Είσαι υπερεκτεθειμένο.
1: Θα πρέπει να με χάσουν.
0: Ναι, βέβαια, ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα σε όλα τα παιδιά, όπου κι αν είστε.
1: Δεν είπαμε σα σήμερα τι.
0: Τώρα θα πάμε. Τώρα θα πάμε γιατί έχουμε και 2-3 πραγματάκια να ναι, τελειώσουμε και
1: το
0: με
1: πρόγραμμα το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα το είπαμε.
0: Είναι Παγκόσμια Μέρα. Δεν το είπαμε. Θα το αφήσουμε για. Θα κλείσουμε με το πρόγραμμα. Παγκόσμια Μέρα καταρχά γιορτάζουμε.
1: Και
0: εσύ γιορτάζει. Δημοσιογράφος μπορεί να μην θεωρείς όπως λες εσύ.
1: Όχι, δεν είμαι.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά αθλητικογράφος είσαι.
1: Μπα, όχι, ούτε.
0: Πώς, αθλητικά λες. Αυτά ασχολείσαι. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια Μέρα Αθλητικογράφων σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Τώρα, τι έχουμε σαν σήμερα, φίλε, το θυμάμαι και με είχα σοκαριστεί τότε γιατί εντάξει, είμαι και συνεφηβεία πάνω.
1: Δηλαδή.
0: Το Μουντιάλ της Αμερικής, το οποίο εντάξει το ρούφιξα και εκείνο.
1: Το 94.
0: Το 94, ναι. Στο αυτοκόλ που βάζει ο Εσκομπάρ.
1: Ναι.
0: Τι θυμάσαι, εκείνη την προβολή. Τη σέντρα, προβολή και βάζει αυτόν τον
1: κόλπο. Το σκοτώσαν τον άνθρωπο.
0: Και πήγε μετά και τον. Ναι. Το σκότωσαν και τον χρέωσαν και την αποτυχία γιατί η ομάδα δεν πήγε καλά. Δηλαδή τώρα.
1: Μιλάμε. Σε λένε Εσκομπάρ και να σε σκοτώνουν.
0: Είναι τρεπά ποσίμπλε. Ακριβώς. Αυτό έγινε σαν σήμερα.
1: Κολομβία.
0: Είχε αποκλειστεί ναι, η Κολομβία, ναι. Ναι. Γύρισαν στην χώρα τους και μετά από 2-3 μέρες τον καθάρισαν.
1: Δεν φτάσαμε ακόμα σε τέτοια επίπεδα. Εμείς εδώ
0: δεν θα
1: κοντά είμαστε.
0: Εντάξει, κοντά. Εμείς μάλλον μεταξύ μας για το τι ομάδα είναι ο ένας και ο άλλος. Στα ίδια μην πω τι.
1: Πήγε στη Βόρεια Εύβοια ένας με την κόρη του μικρή και το πλακώσε γιατί είχε στο αμάξι. Ξέρω τη ΑΕΚ δεν είναι και του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είστε Κολομβία τώρα.
0: Αυτή είναι χειρότερη σου λέω. Εντάξει. Είναι το βιωτικό μορφωτικό επίπεδο στα τάρταρα κάτω. Κάτω τα τάρταρα.
1: Και εμείς του Χάρβαρντ δεν είμαστε.
0: Καλά, εντάξει, οκ. Ένα άσχημο σκηνικό έχουμε και το 2010 όταν πήγε η Βόρεια Κορέα στη Νότια Αφρική.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, τώρα εκεί μιλάμε για τον απόλυτο κομμουνισμό, έτσι δεν το συζητάμε. Είναι από τις λίγες χώρες που έχει μείνει κολλημένη εκεί.
1: Έχει αφήσει χούντα είναι ο κομμουνισμός.
0: Με τον Κιμ. Με τον Κιμ, ναι, ακριβώς. Στη χειρότερη μορφή
1: της. Ο κομμουνισμός είναι χούντα. Αυτή η χούντα που είχαμε εμείς ναι, είναι πολύ light.
0: Light. Ναι. Κοίταξε, έρχεται η αποστολή επειδή έχασαν τα μάτς.
1: Ναι.
0: Τους κάνουν δημόσια διαπόπευση.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα αναγκάζεται και ο προπονητής ομάδας, τον αναγκάζουν, το διαγράφουν από το Κομμουνιστικό Κόμμα και τον αναγκάζουν να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης.
1: Και δεν έβγαινε από τη χώρα του.
0: Πώς θα φύγει, ρε.
1: Γιατί?
0: Τον αφήσουν.
1: Γιατί
0: τον
1: αφήσουν.
0: Α, δεν νομίζω να μπορεί έτσι. Έτσι πως το λες, δεν ξέρω. Δεν νομίζω να μπορεί να φύγει. Λοιπόν.
1: Δηλαδή ο κομμουνισμός είναι μια σκληρή χούντα.
0: Στην. Χειρότερη μορφή της.
1: Τότε αυτοί
0: εδώ, εδώ στη Βόρεια.
1: Τότε αυτοί γιατί βγαίνουν και λένε ελευθερίες και ελευθερίες.
0: Καμία σχέση.
1: Κάψα τώρα και τη μάνα της Ελληνής
0: εχθές. Ναι.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα γεννιέται ο Γιώργη Ιβάνοφ, ο Βούλγαρος αστροναύτης που πέταξε με το ρωσικό διασημόπλαιο Σογιούς 33 το 1900.
1: Αυτός είναι ίδιος ο Παράσχος, θα πούμε.
0: Ναι, στα νιάτα του εδώ. Τώρα,
1: ναι.
0: Okay. Τώρα εδώ σε αυτή τη φωτογραφία πρέπει να είναι 35-40.
1: Ο
0: 40 γεννηθείς ζει ακόμα.
1: Ζει ακόμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: 86.
0: Ναι.
1: Καλή ατάξη.
0: Ζει ακόμα. Σαν σήμερα πεθαίνει ο Αντών Τσέχοφ. Μεγάλος ιατρικός συγγραφέας.
1: Α, ο Τσέχοφ, ναι.
0: Ο Τσέχοφ.
1: Έγραψε το Βυσσινόκηπο.
0: Μπράβο.
1: Το είδες.
0: Όχι.
1: Δεν το είδες το Βυσσινόκηπο.
0: Όχι, εσύ το έχεις το Βυσσινόκηπο.
1: Με είχε πάει μια φίλη.
0: Και το Θείο Βάνια έχει γράψει.
1: Στα 25 με πήγε.
0: Α, καμάκι δεν έκανες.
1: Ναι, και αυτή.
0: Τη άρεσαν αυτά τα ψαγμένα.
1: Τη άρεσε ο Παπα Μιχαήλ. Είναι πολύ γοητευτικός άντρας.
0: Α, πήγε. Στο Βυσσινόκηπο πήγες.
1: Πήγε να κοροϊδεύα εγώ.
0: Α, σαν εμένα καλή ώρα.
1: Σε διώξανε. Αυτός είναι γοητευτικός, αυτός είναι χοντρός. Πώς μιλάς έτσι.
0: Mm.
1: Και τελικά αφού με στόλισε από πάνω μέχρι κάτω γιατί είπα χοντρό. Τον παπά Μιχάλη.
0: Το χοντρό.
1: Πολύ γοητευτικό σα. Λέω, άμα κάνει σεξ μαζί του, δεν θα ευχαριστηθεί. Τι με νοιάζει
0: αυτό. Έλα εμένα, με μένα να δει το κοκό, πε. Ε.
1: Ναι, 25 χρονών τώρα.
0: Ο άλλο ήταν γνωστό, ρε φίλε. Τι έκανε, είπαμε, σε αυτή τη ζωή.
1: Εν τω μεταξύ ήταν συνάδελφό μου. Μετά από 10 μέρες μας στέλνει το αφεντικό να είχε μια αποθήκη με τρόφιμα να πούμε. Εγώ πολιτής, αυτή ήταν στο λογιστήριο.
0: Ναι.
1: Πάτε λέει να πάρετε κάτι σκούπες, κάτι αυτά πιο πέρα και ένα μίνι μάρκετ. Πάω στο μίνι μάρκετ, είναι αυτός που πουλούσε στην ίδια ηλικία, ίδιος με τον Παπα Μιχαήλ. Τη λέω, πολύ γοητευτικό λέω ο άντρα αυτό. Τι λέει, μου λέει το χοντρό και τα πάντα. Καλά, λέω τον Παπα Μιχαήλ, τον έλεγε. Γοητευτικό, ναι.
0: Εσύ κουφά.
1: Πολύ γοητευτικό. Ναι. Την έκανε κομπλιμέντα αυτό. Ναι. Λέω, να βγει μαζί του, λέει, γιατί είναι γοητευτικό. Είναι στα ίδια κιλά με τον Παπα Μιχαήλ, ίδιο.
0: Σκομάγουλο.
1: Ναι. Ξανά με βρίζει. Άντε, ρε, ανώμαλη τηλεφωνία.
0: Αφού ήθελε το διάσημο, τι να το κάνουμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, και σαν σήμερα πεθαίνει ο Νίκος Βαρδινογιάννης.
1: Από τι πέθανε αυτός?
0: Και αυτός μεγάλος εφοπλιστής, ιδρυτής της επιχειρηματικής δυναστείας όμως των Βαρδινογιαννέων. Έτσι.
1: Πρέπει να πέθανε.
0: Το 40, ναι. Πολύ μικρός πέθανε. Ναι. Το 41 γεννήθηκε, το 73 πέθανε.
1: Μήπως σκοτώθηκε ο άνθρωπος. 32 χρονών.
0: Παντρεμένος,
1: ναι.
0: Είχε 4 παιδιά.
1: Ούτε πρόλαβε τα έκανε, 32 χρόνια.
0: Τα έκανε, βαρούσε. Τι να σου πω τώρα. Δεν έχω λεπτομέρειες για το τι και πώς.
1: Ναι, πώς πέθανε αυτός, ναι, 32
0: χρόνια. Δεν έχω λεπτομέρειες. Δεν έχω λεπτομέρειες, αλλά ήταν ο ιδρυτής. Έτσι. Ήταν ο ιδρυτής. Δεν το έχουμε. Εντάξει, δεν το έχουμε. Αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού ήταν, επιχειρηματίας και ιδρυτής, είπαμε.
1: Δεν το θυμάται κανένας.
0: Δεν το θυμάται κανένας τον Νίκο τον Βαρδινογιάννη. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Όσον αφορά το σαν σήμερα.
1: Λίγα πράγματα είχε.
0: Λίγα πράγματα. Εντάξει, είχε τα μουντιαλικά. Ναι. Μετά από τις αποτυχίες είδες κάποιες χώρες.
1: Εδώ θυμάστε οι ακροατές μας να έχει γίνει καμιά ήττα από ομάδα εθνική.
0: Όχι, με εθνική
1: και να υπάρχει διαπόμπευση. Τον Παναγούλια είχα διαπόμπευση.
0: Όταν πήγαμε αφενικά. Και κάναμε.
1: Ναι.
0: Το tour στην Αμερική.
1: Και μάλλον με τους δημοσιογράφους, τους Εύρους.
0: Εντάξει, τώρα εμείς πήγαμε εκεί πρώτη φορά σαν κατσαπλιάδες που φεύγουμε από το χωριό και πάμε.
1: Όχι, υπήρχε διαπόμπευση.
0: Υπήρχε, εντάξει, αλλά αφού πήγαμε στην Αμερική και πηγαίναμε από πόλη σε πόλη, γλέντια, μπουζούκια, ιστορίες.
1: Είναι βλάξ για τον προπονητή.
0: Ναι, υπήρχε διαπόμπευση, εντάξει, οκ. Αλλά γενικώς επειδή με την εθνική δεν την αγαπάμε όσο θα έπρεπε.
1: Σε σωματείο είχε τίποτα.
0: Σε σωματείο βγάζουμε ένταση, αλλά δεν ξέρω αν φτάζουν. Δεν φτάνουμε σε τέτοια σημεία. Οι άλλοι είναι παθολογικά. Τρελή με την εθνική τους. Σου λέω, δίνουν τη γυναίκα τους. Εγώ τους Κολοβιανούς τους είδα και από κοντά. Τους έζησα. Πούλουσαν αυτοκίνητα, έφευγαν από τη δουλειά τους. Δεν με νοιάζει αφού δεν με άφηνε να φύγω. Τη γυναίκα του την έδινε σε άλλον. Αρκεί να μου δώσει λεφτά να πάρω να δω την Κολοβία. Έχουν την εθνική τους πάνω απ' όλα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι άρρωστοι.
1: Όχι σαν και εσάς εδώ.
0: Εδώ δυστυχώς δεν είναι. Εδώ...
1: Βρίζετε τον πρόεδρο της ΕΠΟ, ας πούμε.
0: Εδώ άλλα πράγματα είναι. Λοιπόν, τώρα, τι έχουμε σήμερα, το πρόγραμμα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε την ατζέντα.
0: Πάμε να δούμε την ατζέντα, να ξέρουμε και πώς θα κινηθούμε σήμερα. Την ώρα που θα καθαρίζουμε τα δοντάκια μας, ο αδερφό μας, ο Παπαγιαννόπουλο.
1: Θα αργήσω λίγο, γιατί έχω τη μήνυ.
0: Σε τι ώρα θα.
1: Κοίταξε, με είχε βάλει 6 ώρα για το, για το εμβόλιο. Με το κάνει 7.
0: Εντάξει, και
1: δεν πάτε εσείς λίγο, 7.30 πάτε.
0: 7.30 πάμε, εντάξει, το πούμε το.
1: Να προλάβω να την κάνω.
0: Πάμε να κάνουμε τον καθιερωμένο μας καθαρισμό.
1: Τα δόντια είναι υγιεινή.
0: Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Ο παγελαστός πέθανε από τα δόντια, το ξέρεις.
0: Καλά, άμα κάποιοι δεν τα προσέχουν και τα φροντίζουν, μολύνονται και τα ζωάκια. Ειδικά η δική μου ράτσα, τα Yorkshire, από τα δόντια τους χάνουν τη ζωή τους.
1: Η Ευγενούλα.
0: Δεν τα προσέχουμε.
1: Της κάνει τα δόντια της μήνης. Για να ζήσει τώρα που είναι γριά η μήνη, όσο ζήσει.
0: Και όταν βλέπεις κάποιον είναι χαλασμένο, πεις πάτε βγάλτε το. Όπως έβγαλα εγώ. Έτσι έβγαλα δύο δόντια τώρα της Μωρέν. Λέει αυτά επικίνδυνα. Λέει γιατί έχουν χαλάσει.
1: Ναι.
0: Μα αυτά που
1: την καρδιά να βαρέσει.
0: Βέβαια, βαρά την καρδούλα. Λοιπόν, προσέχουμε τα ζωάκια μας, παιδιά.
1: Τώρα
0: η Τζέν θέλει κι άλλο. Λέει τώρα είδε ένα κουνέλι. Λέω τι κουνέλι. Την άλλη φορά που είχαμε πάρει κουνέλι, ήταν κουνέλι μπράβο. Ήρθα στο σπίτι.
1: Τι κουνέλι μπράβο.
0: Θες, τον έχω πει την ιστορία με τον κουνέλι μπράβο.
1: Εσύ είσαι μίνι μπράβο.
0: Εγώ είμαι μίνι μπράβο, σαν αυτό το κουνέλι μπράβο. Τα είχε ρημάξει όλα στο σπίτι, τα είχε διαλύσει. Και λέω, Τζέννη, δεν γίνεται. Το πάμε στο χωριό, στο φίλο μου, το Μίτσο, στο Βυθό. Λέω, Μίτσο, πάρ' το ρε φίλε, αυτό είναι πολύ άγριο. Ανέβαινε πάνω σε πολύβοτα, έκανε.
1: Το κουνέλι.
0: Ναι. Ναι. Πάει εκεί, κυνηγούσε τις κότες και τα σκυλιά το κουνέλι.
1: Και τελικά το σκοτώσαν.
0: Όχι, το άφησαν στο δάσος. Και καθάριζε τις αρκούδες και τους λύκους. Μιλάμε τώρα κουνέλι μπράβο.
1: Ναι.
0: Επικίνδυνο να τον έβλεπε. Λες και ήταν ο διάλογος της Τασμανίας.
1: Δεν είναι καλό αυτό που ζητάει ζωάκι έτσι έτσι στο σπίτι.
0: Γιατί?
1: Είναι σαν να θέλει το ζωάκι το κανονικό να το διώξει από την πέρα μας.
0: Εγώ είμαι γοριλάκι. Είμαι το γοριλάκι. Αλλά να σου πω κάτι. Τη αρέσει, είναι τη φιλόζωη τρελή. Λέω ρε, είπαμε να μείνουμε κάπου στο χωριό. Μα θες να φάγει και άλογο, να έχει τα φούτσα. Τη αρέσουν τα ζώα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Και αυτή να είναι με τα ζώα. Δεν θέλει πολλού ανθρώπου.
1: Καλά, στο κύριο του πάω κοντά, δεν είναι.
0: Εντάξει, ναι, ναι, εντάξει. Εντάξει.
1: Έχει,
0: εντάξει. Έχει εμένα, εντάξει, μια χαρά.
1: Έχει πολλά.
0: Ο Πανάτο ο Κέιν.
1: Τι.
0: Εντάξει, έχουμε φίλο ο οποίο είναι ίδιο ο Κέιν. Κάτω. Ίδιο, ο Κώστας.
1: Α, ναι, ίδιο.
0: Ίδιο Χάρι Κέιν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πραγματικά ίδιο Χάρι Κέιν. Τώρα, 8 η ώρα. Ισπανία-Αυστρία.
1: Θα πάμε βούρκο με τον Κώστα.
0: Αφού έτσι είπα. Περιμένουμε να γίνει κλήρωση Μπουντεσλίγκα να πάμε να τα. Α, εγώ τώρα πάω μια Ολλανδία, ένα βούρκο με την Τζέννη καμιά βόλτα, με τον Πάουκ θα πάει. Έχουμε τώρα το καλοκαίρι.
1: Εσύ κάνουμε τρία. Κάτσε που θα πας, θα πας Ολλανδία τώρα.
0: Την άλλη εβδομάδα πάμε
1: εδώ. Στον Πάουκ, με τον Ζέιρ θα πας.
0: Τι πράγμα είσαι.
1: Στο ίδιο μέρος θα κάτσε δηλαδή.
0: Εγώ θα πάω να δω μόνο μου. Ρε. Θα πάρω τώρα πέρα.
1: Έκανε ένα μετάδοση ο Ζαϊράκο.
0: Ναι, ναι, νομίζω έκανε. Νομίζω,
1: πολύ καλό.
0: Νομίζω ότι έκανε.
1: Πολύ καλό.
0: Νομίζω ότι βγήκε. Δεν άκουσα, αλλά νομίζω.
1: Υπό δύσκολα συνθήκα.
0: Έχουμε. Θα δούμε τον Πάουκ στο Ολλανδία. Έχουμε να πάμε στο Αβούργο. Έχουμε πράγματα. Έχουμε τον Πάουκ στο Ευρωπαϊκό τώρα που θα πάμε.
1: Αν περάσετε, ρε.
0: Επενδυναμώ, δεν πάμε να το δούμε το μάτσο.
1: Στο Κίεβο.
0: Όσο Κίεβο, το Κίεβο. Μα πηγαίναμε Κίεβο. Στην Πολωνία γίνεται το μάτσο.
1: Για Πολωνία, ρε.
0: Στην Πολωνία παίζει η δύναμη Κιέβου, αφού δεν παίζει στην Ουκρανία.
1: Το ίδιο είναι.
0: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, φίλε.
1: Αφήστε.
0: Το Κίεβο είναι μαγικό.
1: Ναι.
0: Μαγικό. Λοιπόν, 8 η ώρα. 8 ή 10, κάτσε μην κάνω κανένα λάθος.
1: Η Ισπανία τι ώρα παίζει. 8.
0: Περίμενε, περίμενε. 10. 10.
1: Ποιο παίζει.
0: 10, τι 8. 10, 10. 10 η ώρα. Άρα τελειώνουμε τα δόντια και φεύγουμε, πάμε να δούμε την Ισπανία.
1: Εσύ φίλετε, εγώ πάω να το κάνω.
0: Εντάξει,
1: αν και χθες μου έπεσε το streaming.
0: Εντάξει,
1: άλλο και έφυγα μετά.
0: Άλλο τι έγινε, χθες και άλλο σήμερα. Άστο
1: πάτε από την γύτερα.
0: Λοιπόν, 10 η ώρα Ισπανία-Αυστρία. Όχι εύκολο το μάτς.
1: Γιατί όχι εύκολο
0: όχι
1: το
0: Όχι εύκολο το μάτς.
1: Σιγά την Αυστρία.
0: Γιατί η Ισπανία δεν μας έχει δώσει ακόμα το δικαίωμα να πούμε ότι αυτά τα μάτς δεν τα βλέπει. Βέβαια, χρωστάει κάτι καλό η Ισπανία. Τώρα ομάδα με Μπαένα, με Γιαμάλ, με Πέδρη, Ρόδρι, Όλμο.
1: Ο Γιαμάλ δεν ακούστηκε.
0: Τίποτα ακόμα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Δηλαδή, περιμέναμε. Ο Εμπαπέ, ας πούμε, στην ηλικία του, είχε κάνει ήδη διαφορά.
1: Τίποτα. Δεν τον ακούω, δεν τον βλέπω.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Δεν τον μυρίζω.
0: Δεν είναι κακή η Αυστρία με Ζάμπιτσερ, με Αρναούτοβιτς, με Σλάγκερ. Έχει καλούς παίχτες.
1: Είχαμε κάνει ένα γκάλο. Είχαμε κάνει ένα γκάλο, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η επόμενη έκπληξη, αν υπάρχει. Και βάλαμε Αγγλία μέσα.
0: Ναι, που την γλίτωσε.
1: Βάλαμε να πούμε Βέλγιο.
0: Την γλίτωσε.
1: Ναι, και έγινε η Ισπανία και ποια ακόμα βάλαμε.
0: Και η Πορτογαλία.
1: Και η Πορτογαλία. Πού θα γίνει κέντα. Η Πορτογαλία
0: μάλλον
1: γίνει κέντα.
0: Μάλλον Πορτογαλία.
1: Θα γίνει κέντα.
0: Μάλλον, μάλλον. Τώρα θα δούμε. Μπορεί να περάσουν και όλοι.
1: Α, περάσουν όλοι.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, 10 η ώρα. Ισπανία-Αυστρία θα πάμε να το δούμε παρεάκι. 2 μετά. Όχι, αύριο είμαστε σφιχτοί. Καλό είναι να έχει ρε παιδί μου 9-10 και μετά 1 η ώρα. Τελειώνει κάθε σελίδα.
1: Έλα ρε Μουντιάλ είναι αυτό τώρα. Τι χαράματα τώρα να βλέπεις.
0: Λοιπόν, Πορτογαλία-Κροατία. Άντε πάλι θα ξενυχτήσουμε αύριο. Πάντε
1: άλλη
0: πάλι.
1: Άλλη παράτα αυτή.
0: Άλλη
1: παράτα αυτή.
0: Αυτό μυρίζει.
1: Βρωμάει παράτα αυτό.
0: Έχουμε σύγκρουση των δύο legend.
1: Τι είναι η legend.
0: Κριστιάνο Ρονάντο και Μόντριτς. Τι δεν τον βάζω το Μόντριτς τόσο ψηλά, νομίζω εγώ τον βάζω.
1: Το Μόντριτς.
0: Βέβαια.
1: Βάτω σε κανένα πλοίο να.
0: Όχι, όχι. Σου λέω τώρα συνολικά. Ναι, γιατί ο άλλο πώ είναι θα μάτι. Τι κάνει ο Σάσια, Μιράτα είναι. Τι κάνει δηλαδή άλλο παραπάνω από το Μόντριτς.
1: Έχουν βγάλει καλύτερο.
0: Ο Μόντριτς στη Μίλαν.
1: Έβγαλε καλύτερο χάφ από το Μόντριτς ή.
0: Όχι, ρε, τι να βγάλει. Αυτό σου λέω δεν είναι legend ο Μόντριτς.
1: Ρονάλντο άλλο έβγαλε αυτή η Πορτογαλία.
0: Δεν βγάζω center forward γενικώ αυτή.
1: Εγώ Πορτογαλικό πρωτάθλημα που δεν βλέπω. Λόγω του Βαγιανίδη που έβλεπα και του Ιωαννίδη και έβλεπα κάτι μάτς. Μιλάμε τώρα για σύμπτωση.
0: Η Πορτογαλία βγάζει χάφ. Βγάζει back, ό,τι θες βγάζει, φορ δύσκολα. Ένα Γκονζάλο Ράμος έχουν τώρα. Γενικώ το είχαν αυτό το πρόβλημα.
1: Εδώ πήραν σαν κάτι τον Ιωαννίδη και του βγήκε να πούμε άνθρακες ο θησαυρός.
0: Λοιπόν, στις δύο επομένως, Πορτογαλία-Κροατία, έτσι.
1: Και ήταν, αν δουλεύεις απόγευμα, απογευματική, που το κάνεις το βλέπεις. Αλλά δεν παίξεις κουμπάρι, δεν το βλέπεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι το μουντιάλ των κουμπαρτζίδων.
0: Κοίταξε, πρέπει να τα βλέπουμε για να έχουμε άποψη, έτσι.
1: Ποιο βλέπει μπάλα μωρέ, αν δεν παίξεις κουμπάρι.
0: Ναι.
1: Όλοι βλέπουν μπάλα για το κουμάρι. Κανείς δεν βλέπει.
0: Και τώρα ξέρεις, επειδή μπορεί να έχει αδρεναλίνη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, όχι να παίξει μόνο για τον γκολ. Παίζει κόρνερ, παίζει κόρε.
1: Πλάγια out, παίζει
0: φάουλ.
1: Ο Μάτζο παίζει πλάγια out.
0: Μάτζο είναι πολύ δυνατό σε πλάγια out.
1: Πλάγια out.
0: Τα μελετάει όμω, δεν τα δίνει τυχαία.
1: Πώ τα βγάζει τώρα δηλαδή.
0: Πάει, παίρνει τα στατιστικά και βλέπει κάθε ομάδα πόσα μπέσει όρο πλάγια out έχει. Χθε εγώ έχασα ένα κόρνερ πάλι, δηλαδή άσο με τα κόρνερ.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Σήμερα έχει μάτς.
2: Ναι, κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα. Θα σου πω τώρα. Αμερική, Βέλγιο. Αμερική θα παίξουν. Και χωρίς μπαλογκάν. Έχει κάθε μέρα. 2, 3, 4, 5, 6 του μήνα, 7. Έχει κάθε μέρα.
1: Ναι.
2: Δεν σταματάμε. Απλά θα έχει ένα μάτς και από ό,τι βλέπω. Οι ώρες είναι κακές πάλι, ρε φίλε.
1: Τι έχει δηλαδή.
2: Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει.
1: Καναδάς, Μαρόκο, τι ώρα είναι.
2: Καναδάς, Μαρόκο είναι νωρίς, 8, αλλά ωραία. Τα άλλα είναι όλα αργά.
1: Παραγουάι,
2: 3 η ώρα το Μεξικό με την Αγγλία. 3 η ώρα το Αμερική Βέλγιο. Ούτε Σκοπιές να βαρούσαμε.
1: Δεν πάρε το κάνεις ούτε live.
2: 3 η ώρα τι να κάνεις. Κολοβία, Γκάνα, 4.30.
1: Ναι.
2: Τι 4.30, ρε φίλε. Να μην κοιμηθούμε καθόλου θέλει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τελειώσαμε, παιδιά, με Μουντιάλ. Τα είπαμε όλα.
1: Πάμε στα ποδοσφαιρικά.
2: Καλό Μουντιάλ να έχουμε. Θα πάμε στα δικά μας τώρα. Αλλά πρώτα ένα απαραίτητο διαφημιστικούλι. Παίρνουμε ανάσες.
1: Κρόκο αυγού.
2: Κρόκο αυγού. Η Μίνη, εντάξει, μια χαρά μας κέρασε πρωινά.
1: Ναι.
2: Έτσι από ό,τι είδα. Και τώρα, τα λέγαμε και πριν, αλλά κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά, παιδιά. Όταν όμως θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά. Και το χρειάζεσαι, ψάχνεσαι για να δεις ότι δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου απλή. Rap and Cool με Κάζα Σαπλίκτρα. Επιστρέφουμε τρίτο ημιωράκι μετά το ενάρετο διαφημιστικό.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
3: Και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
0: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλημέρα. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στάθηκε απέναντι στη βομβιστική ενέργεια που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης. Για τραγικό θύμα μιας τρομοκρατικής ενέργειας μίλησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για δολοφονία από τυφλή βία, δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Τρία πρόσωπα που κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες στο μικροσκόπιο των αρχών για τρία χτυπήματα σε πολυκατοικίες, στις οποίες διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την Ιρανική πλευρά να ισχυρίζεται ότι υπάρχει συμφωνία να αποδεσμευτεί μέρος των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων των δεσμευμένων κεφαλαίων της. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η τιμή του αργού πετρελαίου υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα του πενταμήνου, στα 67,5 δολάρια το βαρέλι. Σχεδόν στους 2.300 έφτασαν οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες κήρυξε τη χώρα σε 7ήμερο πένθος. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
3: Διψά για μπάλα με ένα συν ένα.
4: Διψά για.
3: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
6: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθε.
5: Μαθαίνει γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισε.
7: Μυρίζει λουκουδιά.
8: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
7: Πού πήγε πάλι?
8: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
8: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
9: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
10: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
11: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
10: www.nyc.gr.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πεινάω. Για πού είμαι?
16: Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι. Για Σαββίκο είσαι.
15: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι.
17: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
18: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEM εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEM και νιώθω έτοιμος για όλα.
19: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEM.
20: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη.
4: μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
20: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
21: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
22: Άσε εμένα πρώτα.
23: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
24: Πάρτε του το μικρόφωνο.
25: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
27: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
28: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
29: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
30: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
29: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
30: Και?
29: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
30: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
29: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
31: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
32: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
33: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
34: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
33: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
34: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
33: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.

0: Φρανσίσκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.
1: Και όλο λόγια είσαι να πούμε.
0: Είπαμε,
1: θα πάμε μια Πέμπτη εκεί να δούμε.
0: Είπαμε, δεν είπαμε να τελειώσουμε το Μουντιάλ.
1: Ναι. Θα φάμε κιόλας να πούμε.
0: Θα φάμε πρώτα να πούμε εκεί στον κήπο να πούμε. Ξέρω εγώ, εντάξει.
1: Τι ξέρω εγώ, εντάξει.
0: Αφού να πούμε με λες, γιατί θα σε πω κι εγώ. Πάμε.
1: Θα πας εσύ μπροστά και εγώ από πίσω.
0: Ναι, βέβαια, θα το φτιάξουμε. Πάμε να φάμε και μετά στον κήπο. Και μετά μπούμε μέσα, ρίξουμε και μια ζαριά, μια πηλιά.
1: Τι είναι τώρα πιο καλό, να πάμε πρώτα να ρίξουμε την πύλια ή μετά να, και μετά να φάμε.
0: Όχι, πάμε να φάμε, να το γουστάμε και να πούμε.
1: Έτσι με βαρύ στο μάχη, δεν θα είμαστε εφορμανισμένοι.
0: Όταν πας εκεί, λες, παιδί μου, εγώ πάω να παίξω αυτά τα λεφτά τέλος. Δεν θα πετάξω, ξέρω εγώ, μέσα στο μυαλό μου εισαγωγικά, δεν μου λείπουν αυτά τα λεφτά. Πάω να παίξω 50 ευρώ, ας πούμε. Έτσι λέω ένα ποσό ενδεικτικά.
1: 200.
0: Όσο σε περισσεύει τον καθένα. Δεν θα τα κλάψεις αυτά. Είναι σαν να πας να ανοίξεις ένα μπουκάλι. Σαν να πας να. Έτσι είναι το υγιές κομμάτι. Μου περισσεύουν αυτά τα λεφτά. Εγώ δεν θέλω να πάω να ανοίξω μπουκάλι. Δεν θέλω να βγω να κάνω ένα ταξί. Δεν θέλω, θέλω να πάω να έχω αδρεναλίνη, να παίξω.
1: Ωραία.
0: Δεν θα χαλαστείς αν
1: τα χάσεις. Θα παίξουμε πρώτα και μετά θα πάμε να πάμε.
0: Α, πρώτα θες να παίξουμε για και άμα χάσουμε να μας κάτσει στο στομάχι.
1: Σιγάρι μας κάνει στο στομάχι.
0: Πάμε να φάμε, να γουστά, να απολαύσουμε και μετά πάμε να.
1: Εγώ με βαρύ στομάχι δεν κάνω
0: τίποτα. Δεν κάνει τίποτα. Εντάξει, εντάξει. Okay. Πάμε πρώτα, επομένως παίζουμε και μετά πάμε να φάμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Μόλις τελειώσει το Μουντιάλ.
0: Όταν τελειώσει το Μουντιάλ θα
1: πάω. Δεν έχω πάει ποτέ στο καζίνο να παίξω. Θα με πάρεις πρώτη φορά εσύ.
0: Εγώ έχω να πάω από το 2015 ή 2014 με την Τζέννη που και αυτή με έφαγε. Μου λέγε πάμε, Νίκο, να το δω πώς είναι, τι γίνεται. Πάμε. Πήγαμε και κερδίσαμε. Έτσι, καλή ώρα σαν εσένα, μην γεζαλείς. Έβαλα εγώ το 28 ημερομηνία γέννησης και μια χαρά.
1: 28 έβαλε.
0: Έκατσε το 28, 1-2, γεια σας.
1: Εγώ θα βάλω το 18.
0: Βάλε 18.
1: Η ημερομηνία θανάτου είναι.
0: Κάτσε 17, δεν γεννήθηκε.
1: Ο πατέρα μου 18.
0: Α, 18. Θα βάλω τα γρουσούζικα.
1: Γεννήσεις.
0: Βάλω τα γρουσούζικα.
1: Τα γρουσούζικα να
0: βάλω. Τέλος πάντων, αλλά έχει πολύ ωραίο. Εγώ ένα πιο παλιά, εντάξει, με τον Γρηγόρη πήγαμε, τρώγαμε, πίναμε.
1: Τα είχατε καλά, τότε.
0: Και τώρα δεν έχω.
1: Δεν πάτε όμως τώρα πουθενά. Στον οδοντίατρο δεν πάτε παρέα.
0: Όχι, εντάξει, τώρα έχω ώρες.
1: Στα μπαράκια δεν πάτε.
0: Όχι.
1: Στα ταξίδια δεν πάτε.
0: Αφού πώς πήγαμε ένα ταξίδι στην Αθήνα.
1: Ένα ταξίδι και αυτό ξινό ήταν.
0: Εντάξει, τι ξινό, γιατί μια χαρά. 5-0 του κερδίσαμε το Καζακστάν.
1: Τσακώθηκε με τον οδηγό.
0: Καλά, άλλο αυτό. Εντάξει, τσακώθηκε, είχε μια διαφωνία. Λοιπόν.
1: Τον εξαγρίωσε δηλαδή.
0: Ναι, τον εξαγρίωσε γιατί πήγε στα χωράφια του. Πάμε Παοκάρα.
1: Πάμε στην Παοκάρα.
0: Ή θες να πάμε κάπου αλλού πρώτα, σε καμιά άλλη ομάδα.
1: Όχι, ρε Παοκάρα, πάμε. Μετά πάμε στους άλλους.
0: Πάμε Παοκάρα. Λοιπόν, η Παοκάρα χθες έκανε τα μίνι αποκαλυπτήρια, στο πούμε κάπως έτσι.
1: Μίνι.
0: Ναι.
1: Όχι,
0: τη μίνι τέτοια. Μίνι αποκαλυπτήρια. Θα έχουμε μετά τα μπασκετικά. Έτσι, για τα διαρκείας και του Άρη θα τα πούμε εδώ με Γιώργο Πετρίδη μετά τις 10.
1: Έλαβε τώρα τα γκλαμουργιές τώρα.
0: Θα τα δούμε μετά. Λοιπόν, φιλικό ο ΠΑΟΚ με την Πέβερεν. Πάρα πολλές απουσίες.
1: Ναι.
0: Πολλά νέα παιδιά.
1: Ναι.
0: Οι παλιοί.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι μας επιθύμησαν και σε κάποιους.
1: Τσάλοφ ήρθε και ο Τσάλοφ.
0: Αφού είναι ανοίξει ο
1: ΠΑΟΚ.
0: Δεν ήρθε μόνο ο Τσάλοφ και ο Σορετήρ έχει έρθει. Κάποιοι που δόθηκαν δανεικοί επιστρέφουν αναγκαστικά όπως έχουν φύγει οι δανεικοί δικοί μας και πήγαν στις ομάδες.
1: Αυτά τα παλτά τα φάμε στη μάπα τώρα, το Σορετήρ και τον Τσάλοφ.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Το δεν το ξέρουμε.
1: Συγγνώμη, ναι.
0: Όλοι επανεξετάζονται από τον Λύση. Έτσι, ο οποίος είναι πλέον το σημείο αναφοράς. Αυτό που κρατάω είναι ένα, ότι είδα 4-2-3-1. Τον ΠΑΟΚ να παίζει. Τώρα κοιτάμε τα βασικά.
1: Τι μπορεί να παίξει.
0: Μα ήρθε εδώ πέρα και λέγαμε ότι μπορεί να παίξει με τρεις πίσω, να παίξει 3-5-2.
1: Τι να παίξει με το ψοφίμι, τι να παίξει.
0: Καλά κάνει και δεν έχετε κατευθείαν.
1: Τι να πειράξει.
0: Να τα πειράξει όλα, να τα κάνει ανάκατα.
1: Τι να παίξει.
0: Αυτά τα κάνει σταδιακά.
1: Ναι,
0: όταν μια ομάδα εδώ και 10 χρόνια, 7 παίζει κάτι άλλο, με το συγκεκριμένο ρόστερ.
1: Καλά, το χαρτάκι το πήρε.
0: Καλά, εσύ που να είναι
1: σε,
0: δυνατόν.
1: Σε ποια περίπτωση το πήρε το χαρτάκι.
0: Είναι δυνατόν να μην το πήρε αφού το ξέρει εσύ.
1: Πήρε ήδη, χαρτάκι από το Βιερίνια για το Μάτο.
0: Δεν ξέρει αυτό, δεν ξέρει αυτό τώρα. Πρέπει να πάρει χαρτάκι.
1: Κάπου πήρε χαρτάκι.
0: Και με την Οσασούνα, εσύ κάπου πρέπει να δημιουργείς μαζί με τον Κώστα από τον Εύωσμο, τον Μπάμπη από την Πολύχνη να φτιάξεις ίδρυκα.
1: Θα σου πω εγώ,
0: ναι.
1: Που το πήρε το χαρτάκι. Έχρισε λέει αρχηγό τον Κωνσταντέλια.
0: Ποιος θα είναι.
1: Γελάνε και τα τσιμέντα.
0: Ποιος θα είναι αρχηγός.
1: Αρχηγό τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι. Από Έλληνες.
1: Ούτε αρχηγό προσκόπων δεν τον έβαζε.
0: Προσκόπων σίγουρα θα τον έβαζες. Αλλά στην Οσασούνα.
1: Τι δουλειά.
0: Στην Οσασούνα. Άσε τώρα εσύ πα σε πράγματα που δεν έχει έννοια.
1: Τι αρχηγός θα γίνει αυτό τώρα.
0: Πες μας για τον Ζαφίρη, ρε, εσύ και ο Μπάμπης που ξεφωνίζετε. Δεν με Ζαφίρη.
1: Τι Ζαφίρη.
0: Λοιπόν, ο Ζαφίρης φέτος, εγώ σας είπα από πέρσι, ναι, δεν τα λέω τώρα.
1: Έκανε ένα φιλικό Ζαφίρη.
0: Θα είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Μα ξέρουμε ποιο είναι. Εσεί το να βγείτε, να αμφισβητήσετε, να εντριγκάρετε, να
1: τσιγάρετε. Θέλω Ζήμκοβιτ, θέλω Κωνσταντέλια.
0: Ο Ζαφίρη ήταν.
1: Ο Ζαφίρη ήταν. Άρα τέταρτη θα
0: το λέω από πέρσι.
1: Άμα ο Ζαφίρη θα γίνεται
0: τέταρτη. Που ήρθε και έκανε ένα-δύο μέτρια. Δεν έκανε ποτέ κακό παιχνίδι το παιδί, έτσι. Ναι. Ποτέ. Ήταν πάντοτε του 7. Ναι. Δεν έπιασε δηλαδή τι γνωστέ αποδόσει. Δεν μπορεί να πει ότι δεν έπαιζε καλά. Απλά η ομάδα σερνότανε και αυτό δεν μπορούσε να βγει. Εσύ
1: είδε το καλό του Ζαφίρη.
0: Εγώ είδα.
1: Εγώ το είδα.
0: Είδα που κινήθηκε ο Ζαφίρη.
1: Ότι σε φέρα το Σορετήρε και τον Τσάλοφ πίσω να πούμε.
0: Ο Τσάλοφ τραυματίστηκε κιόλα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
1: Τον πεθαμένο
0: τον έβαλαν εκεί να κάνει δύο προμονή. Μήπω και το δώσουμε
1: πιθανά. Πού να το δώσει.
0: Λοιπόν, Ζαφίρη πιο ψηλά είδα να ανεβαίνει. Πολύ πιο ψηλά να κλέβει μπάλε.
1: Αφού ω δεν τον άφηνε να ανέβει.
0: Ακριβώ. Βάτωνα εκεί τώρα να το δούμε στη
1: θέση. Έλα κάτσε πίσω και κάτσε πίσω. Επειδή ο Ζαβουλοκέφαλο φοβότανε να πούμε.
0: Ναι, ο Σδόεφ φοβόταν. Το σκορ και αυτά δεν μου λένε τίποτα. Έτσι, απολύτως τίποτα. Εγώ ήθελα να δω πώς παίζει η ομάδα. Pressing πολύ. Δεν έχει build-up από πίσω όπως με τον Λουτσέσκου. Δεν έχουμε αυτό το τίκι-τίκι να ανεβούμε. Ανεβαίνει με άλλο τρόπο.
1: Με pressing θα τη βγάλει ο.
0: Προ το παρόν, pressing η Μουρτζούκο που λες.
1: Με τον Κωνσταντέλια μέσα θέλει pressing.
0: Γιατί ο Κωνσταντέλια σου είπα στο θέμα του Λεπρές είναι πάρα πολύ καλός. Δεν είναι τεμπελάκος.
1: Καθόλου τεμπελάκος.
0: Μια χαρά είναι. Τώρα, αυτό που μας καίει βέβαια, εντάξει, πήραμε μια εικόνα της ομάδας, διαπιστώσαμε και οι απεσιόδοξοι φούλοι οι οποίοι γκρινιάζουν με το παραμικρό.
1: Καλά κάνουν.
0: Καλά κάνουν, ειδικά για τις μεταγραφές είμαι και εγώ μαζί τους.
1: Καλά κάνουν.
0: Αλλά δεν μπορείς να απαξιώσεις, εγώ για ένα πράγμα μόνο.
1: Ποιο να απαξίζω.
0: Το ρόστερ του ΠΑΟΚ.
1: Γιατί να μην το απαξιώσει.
0: Δηλαδή, ομάδα που έχει μέσα Παυλέκα, Μιχαηλίδη, Τζότζο Κένι, Ζαφίρη, Κωνσταντέλια, Ζήφκοβιτς. Δεν μπορείς να τους απαξιώσεις.
1: Οι άλλοι ποιοι θα είναι, ποιος θα τους πλησιώσει.
0: Αυτό λέμε.
1: Αυτό λέμε.
0: Αλλά
1: δεν απαξιώνουμε τον Ζαφίρη και τον Κωνσταντέλια.
0: Τώρα. Έχει καμιά άλλη ομάδα Ζαφίρη και Κωνσταντέλια και δεν το ξέρω.
1: Τι να έχει λέει.
0: Οχτάρι και δεκάρι τέτοιο επίπεδου.
1: Οχτάρι και δεκάρι.
0: Ναι, ταυτόχρονα.
1: Έχει τον Πινέδα.
0: Ναι, και ποιον έχει.
1: Και τον κανένα.
0: Αυτό σου λέω. Έχει άλλη ομάδα τέτοιο υλικό, έχει πέρασει αυτές τις θέσεις. Όχι.
1: Αλλά έχει
0: εντελώ. Ζήφκοβιτ, για μένα σου βάλω και τον Ζήφκοβιτ.
1: Πόσο χρόνο είναι. Πόσο είναι ο Ζήφκοβιτ.
0: 29.
1: Α, εντάξει.
0: Ο Ζήφκοβιτ είναι εδώ, άστο. Για αυτού που κράζουν, δεν δίνουμε λεφτά. Ελεύθερο τον πήρε ο Πάκου τον Ζήφκοβιτ. 24 ετών.
1: Τώρα τι θα πάρει.
0: Λοιπόν,
1: πάμε τα μεταγραφικά.
0: Τα μεταγραφικά δώσαμε εδώ χθες σε πανελλήνια αποκλειστικότητα. Έτσι, άσχετα με το.
1: Μα Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, πανελλήνια.
1: Πανελλήνια δεν παίρνει.
0: Γιατί εμείς την δώσαμε εδώ την είδηση. Κάτω σαν δεν ήξερα.
1: Μετράμε αντίπαλοι
0: παντού,
1: με αυτούς.
0: Παντού. Μάλιστα. Είπαμε ότι η πρόταση του ΠΑΟΚ απορρίφθηκε από την Άουξβουρ. Εδώ με τα χαρτιά που τα έχουμε και τα έχουμε μπροστά μας.
1: Προολυμπιακός λέει 5 τα έχω.
0: Ο Ολυμπιακός θα έχει παρκάρει και εδώ καιρό. Του έχει τάχο. Πιάσει. Θα σου πω όλα.
1: 5 τα έχω.
0: Ναι.
1: Ενδιαφέρον
0: να πιάσει το παλαμούντι. Του λέει παιδιά, εγώ υπάρχω αλλά δεν υπάρχω. Έτσι για να μην εκτίθεμαι κιόλα. Αλλά να ξέρετε ότι αν δεν τα βρείτε, εγώ τα 5 τα έχω εδώ πέρα παρκαρισμένα για εσά. Αυτό είπε ο Ολυμπιακός.
1: Είναι πια.
0: Και έφυγε.
1: Ναι. Μάγκας.
0: Ναι, και έφυγε.
1: Μάγκας.
0: Εγώ τα έχω παρκαρισμένα.
1: Χώθηκε και η Πανάθα έμαθα.
0: Πανάθα χώθηκε λίγο. Χώθηκε. Αλλά ο Παναθηναϊκός θέλει να κλείσει παίξει. Ο Ολυμπιακός δεν καίγεται.
1: Η Πανάθα πληρώνει αδρά.
0: Πληρώνει.
1: Ναι.
0: Πληρώνει.
1: Δεν είναι ΠΑΟΚ.
0: Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός δεν καίγεται.
1: Αλλά αφού δεν είναι Σαββίδης, δίνει.
0: Αφού έχει ρευστότητα. Έχει ρευστότητα. Επιχειρήσει του εδώ είναι και πάνε τούμπα. Εδώ στην Ελλάδα είναι. Δεν είναι έξω.
1: Ασχολήθηκε.
0: Επιχειρήσει του Αλαφούζου είναι εδώ.
1: Ασχολήθηκε με τον Γιαννούλη κι αυτό.
0: Όλοι ασχολήθηκαν
1: με τον Γιαννούλη. Εγώ αν ήμουν Γιαννούλη, Παναθηναϊκό θα πήγαινα.
0: Όχι, εγώ αν ήμουν Γιαννούλη θα πήγαινα 100-0 πάω.
1: Α, ναι, στο ναι, πάω.
0: Γιατί σε 2 χρόνια, 3 τελειώνω την καριέρα μου και θα είμαι εδώ.
1: Θα κάνω τον τεχνικό διευθυντή.
0: Δεν άκουσε τον Βρίζα.
1: Ναι, τι είπε.
0: Άκουσε τον Βρίζα συνέδεξη που έδωσε.
1: Τι είπε.
0: Λέει, είχα πρώτες μεγάλη του Παναθηναϊκού, αλλά σκέφτηκα και το μέλλον μου. Ναι. Ότι το σπίτι μου, η οικογένειά μου, ναι, οι δουλειές μου είναι όλες εδώ πάνω. Δεν ήθελα να στιγματιστώ.
1: Χαραμοφάεις δηλαδή.
0: Τι χαραμοφάεις.
1: Χαραμοφάεις
0: δηλαδή. Λες εσύ, ναι, κατευθείαν χαρακτηρίζεις. Αλλά ο άλλος δηλαδή σκέφτεται και το επόμενο.
1: Σκέφτεται ότι χαραμοφάεις, να πούμε.
0: Το επόμενο βήμα σκέφτεται.
1: Θα με μαζέψει ο ΠΑΟΚ.
0: Γιατί το μάζεψε.
1: Τι τον έκανε.
0: Πού το μάζεψε. Ο Φρίζας από τότε που ήταν
1: πάνω
0: στην ομάδα έφυγε. Στον από Έλληνε.
1: Τι είναι από Έλληνε.
0: Στον από Έλληνε.
1: Τώρα πήγε.
0: Και πού ήταν.
1: 53 χρόνια τώρα πήγε. Τώρα ξετσουτσούνησε και.
0: Άσε τώρα,
1: καλός είναι ο Βρίζας.
0: Πολύ καλός είναι.
1: Πολύ καλός.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Αλλά αυτά τα σκεπτικά. Να με μαζέψει. Δεν λέω για τον Βρίζα, προς Θεού, να μην με παρεξηγήσει.
0: Δεν είναι μόνο ναι, το κομμάτι δουλειάς. Ναι. Είναι και το κομμάτι της κοινωνίας.
1: Ποιες κοινωνίας.
0: Α το λέω, έλα, σηκώθηκες, έφυγες, έκανες. Α, εδώ ο Γούναρης. Ακόμα το συζητάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ το μετά πρέπει να σκεφτείς. Ακόμα το συζητάμε. Ορφανός. Α, πήγες εκεί.
1: Τον ορφανό πρόεδρο τον κάλατε.
0: Ο Σαλπιγκίδης.
1: Τι το Σαλπιγκίδη. Σαλπιγκίδη για να μιλήσει.
0: Ναι, εγώ σου λέω τώρα παραδείγματα. Σου λέει, αφού η δουλειά μου, το σπίτι μου, η ναι, οικογένειά μου, ναι, ναι, οι φίλοι μου, η κοινωνία μου είναι εδώ, θα σκεφτώ. Και εφόσον ναι, δεν μπαίνω παραπάνω. Ναι. Δηλαδή ο Γιαννούτσα, άμα πάει πάνω με ναι, ναι, λεφτά ο ίδιος παραπάνω δεν θα πάρει.
1: Μάλιστα.
0: Η Άγγλου θα τα πάρει.
1: Δηλαδή σκέφτεται ο Γιαννούλης.
0: Πολύ σωστά σκέφτεται.
1: Μετά την μπάλα άχρηστος θα είμαι. Θα με μαζέψει ο ΠΑΟΚ.
0: Εσύ κρίνεις στους πάντες. Γιατί να είναι άχρηστος.
1: Γιατί άμα λες.
0: Άμα πάρει ο ΕΦΑ Προ. Γιατί άμα λες.
1: Ο ΕΦΑ Προ.
0: Ενώ άμα είναι κάτω δεν θα είναι άχρηστος. Ρε σε γιατί λες.
1: Γιατί δηλαδή.
0: Με αναγκάζεις από. Γιατί λες χαζομάρες.
1: Εγώ λέω χαζομάρες.
0: Δηλαδή, άμα πάρει ο Εφαπρό.
1: Φοβάμαι μην πω τίποτα, να είμαι εκεί στην ΚΑΠΑ 14 να με μαζέψουν.
0: Φρέντα, ας τον ΠΑΟΚ. Ας τον ΠΑΟΚ σου λέω, βγάλ τον ΠΑΟΚ από το τέτοιο.
1: Ο Γιαννούλης.
0: Θα μένω εδώ, εδώ θα μένω, ας τον ΠΑΟΚ.
1: Θα τον φέρουν στον δρόμο δηλαδή.
0: Εσύ, το τι θα στιγματιστείς είναι άλλο θέμα. Τώρα εσύ αν δεν καταλαβαίνεις επειδή δεν είσαι ο ΠΑΟΚ, είναι άλλο θέμα.
1: Δηλαδή θα στιγματιστεί ο άλλος, επειδή είσαι ουρακοτάγκη.
0: Πέρσι λέει, από πού να τον πιάσει, λέει, η κολοτούμπα πάει σύννεφο. Πέρσι έλεγε γιατί δεν κάνετε αρχηγό τον Τέλεια, φέτος κάναμε αρχηγό τον Τέλεια. Και λένε δεν τρέψε. Δεν παίζεσαι.
1: Τι αρχικό το κάνετε τον Τέλεια.
0: Μετά από δύο μήνες μπορεί να λες. Καλά έκανε ο Γιαννούλης και έμεινε εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί άμα κατέβαινε κάτω μετά θα είχαν τις δουλειές. Εσύ ο ίδιος θα
1: ναι.
0: Εσύ ο ίδιος θα τα λες. Με τον Πάκο, εντάξει. Ο Πάκο είναι οικογένεια, θα λες.
1: Ναι, ναι.
0: Αγκαλιάζει και καλά έκανε και έμεινε εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα θες να εντριγκάσω και καλά.
1: Ο Πάκο είναι
0: οικογένεια. Βλέπω το χαμόγελο το μηδία.
1: Δηλαδή, άλλη δουλειά δεν μπορώ να κάνω να με μαζέψει ο Πάκο.
0: Πες να αλλάξει κασέτα, αυτά ανήλες.
1: Πρέπει κασέτα, βρε.
0: Μπακασέτα, κασέτα, μπακασέτα.
1: Μην με πούνε, μην με. Λοιπόν. Πήγανε 10 ουρακοτάκι εκεί στην Κατερίνη Ιάουα έξω από το σπίτι και φοβήθηκε τώρα ο Γιαννούλης.
0: Λοιπόν.
1: Σιγά τα αίματα.
0: Εντάξει, τα είπαμε αυτά. Πάμε, τα είπαμε.
1: Από το Μιστακίδη στον. Στο Σαββίδι και Τούμπαλιν και αν με πει εμένα γιατί πήγα στο Παναθηναϊκό. Φύγε από εδώ, ρε.
0: Επομένως, το θέμα Γιαννούλη, για να μην το κουράζουμε.
1: Γιατί το κουράσαμε.
0: Ναι, το κουράσαμε γιατί πας άλλα θέματα. Εγώ άλλα θέλω να πω και άλλα με λες. Δεν είναι γρήγορα να τελειώσει.
1: Δεν φοβάται ο Γιαννούλης, μην τον πούνε.
0: Πρέπει ό,τι θέλει να κάνει, εσύ, αν θα ρωτήσει και εμένα. Ό,τι θέλει να κάνει. Εσύ δεν παίρνει αποφάσει για τη ζωή σου. Θα πάρει και αυτό για τη δικιά του ζωή.
1: Αχ, θα πει εσένα
0: και εμένα.
1: Μην με το κακοχαρακτηρίσουν.
0: Λοιπόν,
1: και χάσει το ΚΑΠΑ 14 στον ΠΑΟΚ αύριο.
0: Αυτά είναι τα δικά σου τα σενάρια.
1: Ναι, δικό μου, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Πάλι θα λες. Καλά έκανε ο ΠΑΟΚ. Είναι οικογένεια μετά από λίγο. Την καλύτερη κίνηση έβαινε. Ναι, ναι, ναι.
1: Να είμαι άκρηστο, να με μαζέψει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να με περιθάψει. Αν πάθω έβραγμα να με πληρώσει το διαβαλκανικό.
0: Το καλό με την υπόθεση του Γιαννούλη για τον ΠΑΟΚ είναι ότι αριστερά δεν πολύ καίγεται. Έχει παίχτε να τη βολέψει για
1: έχει τον Μπάμπα ερείπιο, βέβαια.
0: Ο Μπάμπα είναι στην Αφρική. Θα αποκλειστεί τώρα κι αυτό.
1: Δεν πάει να περπατήσει ο Μπάμπα.
0: Έχει τον Τέιλορ που μπήκε χθε έπαιξε.
1: Βέβαια.
0: Έχει τον Ντούγκα. Θέλω να πω ότι.
1: Ο Ντούγκα ποιο είναι.
0: Ο Ντούγκα. Ο Πιτσιρίκο που είναι πολύ καλό. Θέλω να πω ότι είναι σε μια θέση όπου δεν είναι γυμνό. Όπω σε άλλε θέσει.
1: Πού είναι γυμνό. Τα χαφ.
0: Στα χαφ έχει μείνει. Ζαφίρι, Καμαρά και τέλο. Χθες έπαιζε ο Τσοπούρογλου, το παλικαράκι.
1: Τσοπούρογλου.
0: Ναι, μικρός. Μικρούς. Ζαφίρης, Καμαρά και τέλος. Μπιάνκο έφυγε. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει, πότε θα παίξει.
1: Ο Χάφο Ιταλός έφυγε.
0: Μπιάνκο έφυγε, ναι.
1: Μπράβο, καλά έκανε και έφυγε γιατί στη μάπα δεν μπορεί να το φάμε τον Μπιάνκο. Με τριούμπα να πούμε.
0: Εντάξει, οκ. Άρα έχει μείνει με δύο. Ο ΠΑΟΚ καίγεται για Χάφο οπωσδήποτε ακόμα ένα τώρα και θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Γιατί το ΜΕΙΤΕ δεν το λογίζω εγώ ενεργό παίχτη.
1: Ο ΜΕΙΤΕ είναι στο πι.
0: Στο πι... Δεν το
1: κατεβάζει.
0: Ο ΜΕΙΤΕ μπορεί κατεβάζει. Να παίξει σε 20 μέρες, ναι. Μπορεί να παίξει και σε 2 μήνες.
1: Σου πω εγώ τον ΜΕΙΤΕ. Είναι ο Μήτρογλου του Άρη.
0: Μπράβο.
1: Τεμπελόσκυλο. Γράψτε το. Άμα θέλετε να κάνετε καλό στο ΠΑΟΚ, αυτό ο Τεμπέλγαλας εισβήνει βάρος του ΠΑΟΚ. Θα μου πει, την πατήσατε.
0: Την πατήσαμε. Όπω την πατάνε πολλέ ομάδε. Ναι. Ναι, την πατάμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο Τάισον σήμερα θα πάει.
1: Ξέρει, με συγχωρείς, ότι αν το αφήσει ο ΠΑΟΚ, δεν θα τον πάρει ούτε τα Πετροκέρασα να πούμε.
0: Θα πάει κάπου πάλι.
1: Στα Πετροκέρασα.
0: Εδώ βρήκε ομάδα μετά από εμά τον Μπακαγιώκου πήγε τον κορόδεψε άλλη μια ομάδα. Κορόδεψε άλλη μια ομάδα και μετά τέλο. Εντάξει, εδώ 6 μήνε κορόδεψε.
1: Ποιο θα κορυδέψει ο Μέιτερ δηλαδή.
0: Απ' εντάξει, το έφτιαξα το ισχύο, πάρα κάνει δύο προπονήσει, τρία τέλο πάντων.
1: Άντε ρε,
0: απ' εντάξει. Ο Γιαννούλης λέει: όταν θα σταματήσω ποδόσφαιρο, πέσω να τον αγοράζει ολόκληρο και αυτόνα και όλο το σόι, λέει εδώ άλλο.
1: Τότε γιατί φοβάται άμα μα αγοράζει το σόι.
0: Γιατί είναι και θέμα κοινωνικό.
1: Τι φοβάται ο Γιαννούλης δηλαδή. Μήπω φουσκώσει το μάγουλό του και κάνει τη ρητίδα ανάποδα. Σοβαρά μιλάτε.
0: Πάμε να μιλάμε τα ίδια και τα ίδια. Πάμε να μιλάμε τα ίδια και τα ίδια. Τελείωσε με τον Γιαννούλη. Τώρα.
1: Φοβάται ο Γιαννούλη. Ναι, πάνε στα μπακ θέλω.
0: Όχι, να πάει στον Ολυμπιακό για να χαρίσει εσύ. Να κάνει σύντρικα. Γελά τώρα.
1: Τι
0: γελάει παιδιά τώρα, έχει μηδίασμα.
1: Φοβάται.
0: Να πάει στον Ολυμπιακό για να κάνει σύντρικα εσύ.
1: Φοβάται.
0: Να γίνει το κομμάτι σου.
1: Θέλει να πάρει την ΚΑΠΑ 17.
0: Ναι.
1: Ο Γιαννούλης.
0: Αυτά εσύ τα λέει.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Θα διαλέξει! Θα διαλέξει!
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ο ΠΑΟΚ κάνει τις επιλογές που πρέπει να κάνει. Ο ΠΑΟΚ θέλει πέντε παιχταράδες.
1: Τον Ιβανούζη θα το χαιρετίζει.
0: Ένα Γιανούλη. Πάει, εφήγαν αυτοί όλοι. Ένα Γιανούλη θέλει. Ναι. Δύο χαφάρες, ναι. Όχι ένα, δύο. Άλλα δύο στόπερ, γιατί και του Χατζηδιάκου και αυτό δεν είναι κοντά. Ναι. Το ξαναλέμε, οι δύο.
1: Απομακρύνεται λίγο.
0: Ναι, δηλαδή, όχι, δεν απομακρύνεται. Δεν είναι κοντά.
1: Αφού έχει διαφορά και με τον παίχτη.
0: Αυτό λέμε. Κυρίως με τον παίχτη έχει διαφορά. Κυρίως με τον παίχτη έχει διαφορά. Με την Κοπεχάγη είναι, θα βρεθούν τα 100-200 χιλιάρικα. Απλά λέω ότι Γιανούλης και Χατζηδιάκος που λέμε κάθε μέρα δεν είναι κοντά. Πρέπει να γίνει μεγάλη δυνατή μπούκα του ΠΑΟΚ.
1: Και ποια είναι το plan B για αυτός, δηλαδή η μεγάλη τεχνική διευθυντές.
0: Δεν ξέρω. Όσο χάνεις χρόνο είναι, ναι, σαν να χάνεις χρήμα. Ναι. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούν εκεί στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν είναι μόνο το χρήμα το απτό που κάνω παζάρια, κάνω διαπραγματεύσεις σωστά για 100, 200, 500, 400 χιλιάρικα. Είναι και οι μέρες που χάνω.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έχω δυναμό και έβουσε 20 μέρες. Πώς θα πάω εκεί. Με παίκτες οι οποίοι είναι ανέτοιμοι. Χάνω μέρες, χάνω χρόνο. Ο χρόνος είναι χρήμα και αυτός. Πρέπει να το λογίζουμε. Άρα θέλει και.
1: Και μέσα σε όλα αυτά, ναι, κάνατε και αρχικό τον Κωνσταντέλια. Γελάει το σύμπαν.
0: Όπου πέρσι εσύ ο ίδιος εδώ σε εκπομπές έλεγες, γιατί δεν κάνετε αρχικό τον Κωνσταντέλια.
1: Και εσείς μου απαντούσατε, γιατί το αρέσει το ποδόσφαιρο να παίζει ελεύθερα. Δεν θέλει ευθύνες πάνω του κτλ. Τώρα τι έγινε.
0: Κάποτε είχα ρωτήσει το ραπ, ποια είναι η γνώμη σου για τον Πόλωνη. Όσο σε ξέρει. Και μου είπε, δεν τον πάω καθόλου γιατί αποξιώνει τους πάντες. Το ίδιο κάνει και αυτός, πες το να.
1: Ποιον απαξίωσε.
0: Όλους. Δεν αφήνεις κανένα ήρεμο.
1: Ποιον απαξίωσε.
0: Όλους. Κωνσταντέλια, Ζαφύρη, Γιαννούλη. Όλοι. Όποιους συζητάμε εδώ, ψάχνεις να βρεις κάτι στραβό για να τους απαξιώσεις.
1: Ποιος απαξιώνει παιχνικά
0: τον Γιαννούλη. Αυτός σε ξέρει κιόλας.
1: Ποιος απαξιώνει.
0: Τη συμπεριφορά του απαξιώνει, τη στάση του απαξιώνει, την επιλογή του απαξιώνει. Χωρίς να ξέρεις δεδομένα.
1: Όταν μου λέτε εμένα ο Κωνσταντέλιας, αφήστε τον ελεύθερο και μετά μου τον βγάζει αρχικό, επειδή του έδωσε χαρτάκι ο μάτος του.
0: Πάλι
1: του
0: Μπουρτζούκου. Αυτά τα χαρτάκια.
1: Ποιος τον έκανε αρχικό, ο προπονητής τον έκανε. Ο προπονητής τον έκανε αρχικό. Που τα γράφετε,
0: ο Πέλκας δύο... είναι, ναι, όλη την ημέρα μαζί με τον Γιαννούλη. Ναι, καλά, ο Πέλκας, παιδιά, στην υπόθεση Γιαννούλη έχει παίξει τώρα, επειδή δεν τα λέμε, έχει παίξει πολύ καθοριστικό.
1: Για να πουλήσει δύο δωμάτια από τον
0: Αγαπάη. Δεν χρειάζεται να πουλήσει.
1: Να του τα δώσει, ναι, να έρθει στον Πάγκα.
0: Λέει για τον Βρίζα και μετά λέει, δεν λέω για τον Βρίζα. Ναι, τι να πει τώρα. Παπούκα μου, είσαι καψούρα όμως, σε γουστάρουμε.
1: Ποιο το λέει αυτό.
0: Ένα ο Δημήτρη. Λέει για τον Βρίζα, τον ξεπατώνει και μετά λέει, δεν λέω για τον Βρίζα. Τι λε και δεν λε.
1: Δηλαδή ο Βρίζα τώρα στα 53. Συνομήλικος με την Καρισιανού, κρύβει την χρονιά.
0: Εξαιρετική κίνηση να δώσει το περιβραχιόνιο στον Κωνσταντέλια.
1: Που πήγε ο
0: Έπρεπε να είχε γίνει από πέρσι.
1: Α, καλέ, σοβαρά μιλάτε.
0: Πίεση μπροστά είδαμε πάντως από τον ΠΑΟΚ πολύ. Πρέσινγκ ψηλά, κλεψίματα.
1: Ποιος θα κάνει πρέσινγκ.
0: Ζαφύρης. Που έκλειψε δύο φορές και έβαλε δύο γκολ.
1: Άσο
0: Ζαφύρη. Τι άσο Ζαφύρη. Άσο Ζαφύρη. Ο Ζαφύρης πέρα
1: κάτι. Με τον Κωνσταντέλια θα κάνετε πίεση.
0: Με τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι. Γελάει ο κόσμος.
0: Ωραία, τέτοια θέλω να λες, θα γελάει.
1: Θα κάνει πίεση.
0: Δύο γκολ ο ΠΑΟΚ έβαλε με
1: πρέσινγκ. Θα κάνει πίεση ο Κωνσταντέλια στο 45 λεπτόμα.
0: Πες το Ίντρικα έπιανε το 1990, πλέον δεν πιάνει το 96. Έτσι.
1: Το 96.
0: Εκτός αν του αρκεί πλέον η άποψη μόνο του Μπάμπη και του Μίτσο από το καφενείο.
1: Ποιος είναι αυτός εξευγενισμένος παόξης.
0: Αυτός που σε το ξέρεις.
1: Ποιος είναι,
0: το ξέρεις, θα σου το πω έξω.
1: Εξευγενισμένε παόξη.
0: Πολύ ωραίο. Αλήθεια λέει.
1: Σοβαρά
0: λέει. Εγώ συμφωνώ μαζί.
1: Εξευγενισμένε. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: light,
0: επειδή η Super League δεν έβλεπε ο Ερακλής, αυτό το μπακ από το Βόλο που πήραμε, τι λέει.
1: Το πήρατε.
0: Πήρα ένα μπακ ο Ερακλής, θα τα δώσουμε μετά.
1: Α, για τον Ερακλή.
0: Για τον Ερακλή, ναι, πήρα ένα μπακ. Λοιπόν, κατά τα άλλα είμαστε σε αναμονή μεταγραφών. Ο Πάκου πρέπει
1: light,
0: να κάνει μεταγραφές. Και περιμένουμε τις ανακοινώσεις, γιατί χθες έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα για το προπονητικό. Έτσι, όπου ο Πάκου πήρε την έγκριση από τη Γενική Γραμματεία.
1: Δεν κάνετε μεταγραφές, μας σαμπούνισε τώρα ο άλλος το προπονητικό.
0: Γιατί δεν θα κάνουμε μεταγραφές,
1: κάντε. Άμα ακούω τώρα 1 Ιουλίου προπονητικό, εμένα το μυαλό.
0: Καλά, δεν το είπες και δεν περίμενες, δεν παγάσα πότε θα βγουν να μιλήσω για το προπονητικό.
1: Ναι, πότε.
0: Βγήκαν χθες και είπαν.
1: Με μισή μεταγραφή.
0: Κάναμε συμφωνία. Αυτό είναι άλλο. Οι μεταγραφές
1: που άργησαν,
0: οι μεταγραφές έχουν αργήσει Θες να σου πω εγώ. Απελπιστικά.
1: Και τι μας βάζεις τώρα το παπά.
0: Να μην τη δώσουμε την είδηση. Δηλαδή, άμα δεν τη δίναμε, θα έλεγε τι γίνεται. Το προπονητικό δεν το γράφετε. Όχι, δεν τα μπερδεύουμε.
1: Δεν κάνετε μεταγραφές.
0: Άστο το ένα.
1: Λοιπόν. Δεν κάνετε μεταγραφές ναι. Και με τσαμπουράτε προπονητικότητα.
0: Μα αφού έγινε, βγήκε χθες η έκρηξη, τι να κάνουμε τώρα, μην το πούμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, ναι. Άμα δεν το κάνω, θα έλεγε τι έγινε, προπονητικό δεν βάλαμε. Ε, οι άλλοι δεν ετοιμάζουν την ανάπτυξη.
1: Φίλοι του Σαββίδου του μεταξύ των Γκριμπάκ στο Κίεβο.
0: Στο, ναι. Στο ποδόσφαιρο οι μεταγραφές έχουν αργήσει απελπιστικά.
1: Μάλιστα.
0: Ελπίζω να μην το πληρώσουμε.
1: Και τι πήρανε δηλαδή για το προπονητικό, για πες μου τώρα για να μάθω.
0: Πήραν την έγκριση για να μπορεί να γίνει.
1: Ε.
0: Και από μέχρι τέλος, το τέλος του χρόνου, εκεί το Δεκέμβρη, δεν το έχω μπροστά μου. Τώρα ξεκινούν εργασίες.
1: Καλά, ο Μητσακίδης θα κάνει το αυτό και εσείς ακόμα θα.
0: Ο Μητσακίδης κάνει κάτι διαφορετικό. Το οποίο θα είναι κουκλάκι έμαθα.
1: Τον μπαλόνι κάνει κι αυτός.
0: Μπαλόνι, θες όλα να τα αποδημήσεις. Κουκλάκι θα είναι το προπονητικό, θα τελειώσει μέχρι το Σεπτέμβριο. Του Μητσακίδη.
1: Και δεν το δει στον ΠΑΟΚ.
0: Στον ΠΑΟΚ θα το έχει. Εκεί ήρθε και έρχονται και στη
1: συμφωνία. Άμα μαλώσει, σε ποιο θα νίκει.
0: Άμα μαλώσουν όλοι και εσύ, άμα μαλώσει με τη γυναίκα, θα πάει στα πράγματα σου και θα φύγει. Τι να κάνουμε τώρα, όσο είστε μαζί, είστε μαζί.
1: Αλλά δεν το δει τον ΠΑΟΚ, μη στα κοίτα.
0: Δικό
1: του είναι.
0: Το φτιάχνει για τον ΠΑΟΚ. Μόνο σου τι να το κάνει το προπονητικό. Να πάει να παίζει μπάσκετ μόνο σου, να βαράει βολές με τη γυναίκα του.
1: Γιατί το χαλάει.
0: Άρα, τι περίπτωση είναι αυτό, ρε φίλε. Τι περίπτωση. Έγινε η αλλαγή χρήση γη και μπορεί πλέον να γίνει το προπονητικό. Μέσα για να το κάνω τα
1: λεφτά. Άντε εδώ τι φαγάνε τώρα.
0: Ναι. Έγινε η αλλαγή χρήση και
1: θα
0: πλέον.
1: Θα στείλετε τον Πετροτό τώρα να βγει φωτογραφία με το.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Τι πράγμα είσαι. Τι πράγμα είσαι, ρε φίλε. Τι ίντρικα είναι αυτή. Λοιπόν, εγώ θα παραδεχτώ τον Μπέλκα αν δώσει το 10 στον Τέλεια, λέει εδώ ο Βασίλη. Νομίζω ότι ο Ντέλιας δεν το θέλει το 10.
1: Ναι.
0: Ο Ντέλιας θέλει το 65, αυτό φοράει.
1: Ας ανταλλάξουν. Να δώσει ο Πέλκας το 10 και ο Κωνσταντέλιας του δώσει την Αγία Γραφή.
0: Σταμάτα, βρεσί. Φύγε από το 2 Ιουλίου και δεν. Ναι, παιδιά, είπαμε στο θέμα των μεταγραφών έχουμε αργήσει υπερβολικά. Όχι πολύ υπερβολικά. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Τι να κάνω, να βγάζω αφρούς. Χαφ, χαφ, χαφ, πάλι τι να λέμε. Εξτρέμ, εξτρέμ, στόπερ, στόπερ που έχω μείνει ουσιαστικά με δύο. Με δύο, εννοείται. Και σε 2,5 εβδομάδες παίζουμε ευρωπαϊκό μάτς. Οκ. Okay. Θέλει ταχύτης. Ο χρόνος είναι χρήμα, δεν βγήκε τυχαία αυτό. Έτσι, θέλει αντανακλασικά, θέλει αντίληψη, θέλει κινήσεις και να μην το λιβανίζω. Όσο το λιβανίζεις και το καθυστερείς, παίρνεις αποφάσεις. Πρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις, γρήγορες αποφάσεις να είναι σωστές. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να είναι και φτηνές. Γιατί αν είναι και φτηνές, θα κάνεις λάθος. Θα πρέπει κάποια στιγμή να πληρώσει κιόλας τις γρήγορες αποφάσεις. Λοιπόν, break θα πάμε τώρα. Ενάρετο διαφημιστικό και θα επιστρέψω να δούμε τι θα πει σήμερα ο Βαγγέλας και ζηλεύουμε εμείς εδώ για την αύξηση του Καραϊσκάκη σε 50.000, έτσι. Παναθηναϊκός είχε και αυτός φιλικό. Ηρακλής, νέα κίνηση για τον Ηρακλή, τον δεξί μπακ, τον Σόρια. Τίμιος για τον φίλο μου που με ρώτησε, τίμιος, αλλά όχι ότι κάνει διαφορά. Αλλά πάντως είναι τίμιος μπακ, δεν είναι βαλούτα, μια χαρά είναι. Break και σε λίγο πάλι μαζί.
4: Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά Δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετροπολής! Παράθυρο στα σπορ.
7: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε τις φιλικές υποχρεώσεις στην Ολλανδία με νίκη 4-1 επί της βελγικής Μπέβερεν, παρουσιάζοντας θετική εικόνα στο πρώτο δείγμα γραφής της νέας εποχής. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Χρήστος Ζαφίρης, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ και μοίρασε 1 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του Αλέσιο Λύση. Ο Άρης μετά τις προσθήκες Μπασίρου και Σανουσί επικεντρώνεται στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού, στοχεύοντας την ολοκλήρωση της μεταγραφής πριν την αναχώρηση για την Ιταλία. Μεταγραφή βόμβα για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Ισπανού δεξιού μπακ Κάρλε Σόρια. Ο έμπειρος αμυντικός έρχεται στη Θεσσαλονίκη από τον Βόλο, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν σε Ισπανία, Κύπρο και Πορτογαλία. Στο μπάσκετ σε χρόνο ρεκόρ μόλις 3 λεπτών και 39 δευτερολέπτων εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ Άρης με εκατοντάδες φιλάθλους να σχηματίζουν ουρές από νωρίς το πρωί στο παλέ. Παράλληλα, η ΚΑΕ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς γκάρτ Νέναν Δημητρίεβιτς. Αναλυτικά, ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μετρόπολης

0: περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
8: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
9: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
8: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
9: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
10: Μητέρα,
11: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
11: αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
14: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα. Είμαι στην πρώτη μέρα.

0: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
0: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Πας μια βόλτα στο Ρίτζες στην Καζίνο Θεσσαλονίκη για ένα ποτάκι, για λίγο παιχνίδι, για λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Γιατί πιο σύνθεση να συμβεί, παιδιά, καλά ακούσατε. Με αφορμή λοιπόν τα 30 χρόνια λειτουργίας του Ρίτζες στην Καζίνο, πέρασαν 30 χρόνια, φοβερό. Το 96.
1: 30 χρόνια.
0: Από το 96. Κληρώνουν 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Λες, πάρουμε και κανένα ηλεκτρικό, το τσιμπήσουμε.
1: Το πάρουμε, το πουλήσουμε.
0: Ό,τι θες. Ναι, μπαίνεις στην κλήρωση Happy Go 30, συγκεντρώνεις δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Δηλαδή, άμα πάμε και παίξουμε, θα μπούμε στην κλήρωση.
0: Ναι, βέβαια, θα πάρεις ένα χαρτάκι εκεί. Ναι. Πες το ραπ για τον Ζαφίρι, λέει, μας έκανε χθες, πέρσι λέει. Παιδιά. Ο Ζαφίρης, όπως και όλοι οι Ζαφίριδες, όταν έρχονται μεσούσεις της περίοδου, δεν το λέω εγώ, το λέω το ποδόσφαιρο. Δεν
1: είδε
0: το παίζω έξω.
1: Τον είδε στο φιλικό άλλος τώρα και τρελάθηκε.
0: Όχι, είδε που κινήθηκε, ποιες εντάσεις είχε, ποιους αυτοματισμούς είχε. Εγώ σου έλεγα πέρσι που δεν ήταν. Όχι, δεν ήταν, ήταν κακός. Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε.
1: Κωνσταντέλια, τι έκανε χθες.
0: Πολύ καλό. Αυτό ο Σέβερ, ο κλασικό Κωνσταντέλια.
1: Έβαλε γκολ.
0: Όχι. Ο Ζαφίρης ήταν χθες.
1: Ασυστήκε.
0: Στο κόρνερ, νομίζω το πρώτο.
1: Μάλιστα.
0: Που βάζει ο Μύθου. Ο Ζαφίρης είχε 2 γκολ, μία assist.
1: Ναι.
0: Έβαλε και ο Πέλκας ένα γκολ. Και το άλλο το έβαλε ο Μύθου, το πουλέν μας. Έτσι, σεντερφορίσιο γκολ.
1: Πάντε να δω το Ζαφίρη με το Δύναμο Κιέβο.
0: Αυτό θα δει. Ζαφίρη, τέλεια Μύθου θα δει.
1: Ναι.
0: Τα πιτσιρίκια. Μιχαηλίδη, Τζότζο Κένι, αυτού Ζήφκοβιτ θα δει.
1: Σεντερφορ θα δω.
0: Το Μύθου, δεν θες να δει.
1: Το Μύθου θα δω. Θα πάρετε σεντερφορ.
0: Δεν θα πάρουμε.
1: Ποιον.
0: Περίμενε, εγώ μου. Εντάξει, okay.
1: Τι περίμενε, 2 Ιουλίου.
0: Φίλε, το πρόβλημά μου δεν είναι ο σεντερφορ εμένα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ο σεντερφόρο πρόβλημα.
1: Εξτρέμ αριστερό.
0: Το εξτρέμ το αριστερό, ναι, είπαμε, δώσαμε χθες πάλι ένα όνομα το οποίο είναι στη λίστα. Πάλι εδώ αποκλειστικότητα. Ο Λούνα.
1: Ο Λαλούνα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα καταλήξω εν τέλει σε αυτό, γιατί είναι 4-5 ονόματα.
1: Δηλαδή, έχει. Με άλλα λόγια, ο Πάοκ θα πάει χωρίς εννιάρι, χωρίς εντεκάρι.
0: Όχι, εννιάρι έχει.
1: Ναι.
0: Αριστερό εξτρέμ βασικό δεν έχει.
1: Ναι.
0: Χαβ δεν έχει. Στόπερ δεν
1: καλά,
0: έχει.
1: Αλλά πείτε το στον κόσμο ότι θα κάνουμε το Μύθου σεντερφόρ και εγώ δεν έχω το γουστάρω το Μύθου. Αλλά πείτε το στον κόσμο, δεν δουλεύετε. Ότι
0: θα
1: πάρουμε σεντερφόρ.
0: Ποιο τα λέει αυτά.
1: Πού είναι ο σεντερφόρ.
0: Ποιο τα λέει αυτά. Εσύ τα λες μόνος σου. Καλά, λες πράγματα μόνος σου. Λες, στηρίξε το Μύθου, βάλτε το Μύθου και λες, δεν παίρνετε σεντερφόρ, δεν έχετε σεντερφόρ. Τρία σεντερφόρ έχω αυτή τη στιγμή. Και έχω με τώρα για σεντερφόρ.
1: Α, μάλιστα.
0: Έχω Μύθου, έχω Γερεμέγεφ και έχω και τον Τζάλοφ.
1: Ο Τσάλοφ.
0: Ναι.
1: Καλά, τώρα γελάει ο κόσμος.
0: Ο κόσμος αγελάει με αυτά που λες.
1: Με τον
0: όχι, όχι με αυτά που
1: με
0: λέω.
1: Με τον Τσάλοφ δεν γελάει ο κόσμος.
0: Ναι, αλλά δεν τον έχω για βασικό ρε γόρι μου.
1: Τον έχει στην ομάδα όμως.
0: Αφού τον πληρώνω, μην τον έχω.
1: Μάλιστα.
0: Θα έχω Μύθου, θα έχω Γερεμέγεφ. Σου λέω, έχω και.
1: Ναι, πες, θα έχω βασικό το Μύθου, αυτό πες.
0: Μπράβο, άλλο σου λέω.
1: Λέω
0: ότι ο Πάοκ δεν καίγεται αυτή τη στιγμή για center for. Καίγεται για αριστερό εξτρέμ. Καίγεται για half. Καίγεται για stopper. Γιατί εκεί είναι γυμνός, όντως.
1: Ούτε για μπακ αριστερό καίγεται.
0: Όχι, έχει επιλογές και εκεί. Αλλά πρέπει να το φέρουμε στο Γιαννούλη. Δηλαδή, αυτό προσπαθώ να σε εξηγήσω, αλλά με τσιγκλίζεις. Ότι πρέπει να πάρω παίχτες σε θέσεις που δεν έχω παίχτες. Εκεί στο φορ μπορώ να περιμένω ένα μήνα. Φέρε τώρα άλλα δύο στόπερ, γιατί έχω μείνει μόνο με Μιχαηλίδη και Λουστόντο. Ή τουλάχιστον ένα αμέσως. Φέρε ένα χαβ, γιατί έχω μείνει μόνο με Καμαρά και Ζαφίρι. Για να μην σου πω δύο. Φέρε ένα αριστερό εξτρέμ, γιατί ο Τάισον δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει. Για να μην κάνω αλχημίες. Και μετά έχουμε. Οι μεταγραφές τελειώνουν τον Αύγουστο.
1: Σε πόσες μέρες παίζετε?
0: Σε 20.
1: Είναι θέμα.
0: Είναι θέμα εκεί. Ναι, βέβαια. Πρέπει να κλείσει. Κλείσε Γιαννούλη. Ένα στόπερ, ένα αμυντικό χαβ και ένα εξτρέμ. Και μετά πάρε το φορ που μαζί σου.
1: Γιατί
0: άλλο δεν υπάρχει.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Αργήσανε αυτοί τώρα. Για ποιο λόγο.
0: Α πω, η ολική μετάλλαξη του Πάουξ στο εσωτερικό.
1: Η πιστακιδική λέει δεν έχετε φράγκο. Αυτό λένε.
0: Τα καλά, το ξέρουμε. Εντάξει, okay. Αλλά από το Γιαννούλη που δίνουν 3,5-4,5 εκατομμύρια με τι φράγκο τον πάρουν.
1: Άντε, το φέρουν.
0: Άμα το φέρουν, τι θα πούνε, ότι έχει τελικά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι αστείο, ρε φίλε.
1: Αφού έτσι γίνεται στον Πάουξ.
0: Το Ζαφίρι όταν έλεγαν ότι δεν έχει και όταν τον πήρε ο Πάουξ τελικά είχε ή δεν είχε.
1: Είπαν ότι ήταν δάχτυλο του Μιστακίδη. Από το φόβο του να πούμε.
0: Ναι, τα λεφτά, άσο ο δάχτυλο θα τα πληρώσει τα λεφτά ή ο Ζαφίδη.
1: Έτσι λέγανε αυτοί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ λέω τώρα. Τα λεφτά θα τα πληρώσει ο δάχτυλος ή ο Σαββίδης.
1: Ο δάχτυλος, ξέρω, ο Σαββίδης.
0: Αυτό σου λέω, να λέμε πράγματα που έχουν βάση, είναι δεδομένα. Ένα και ένα κάνει δύο. Δεν μπορώ εγώ να ακούω ερωτηματικό, θαυμαστικό, ίσον love, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι είναι.
1: Αν ανοίξουμε γραμμές, λες τι θα λένε οι Παοκατζίδες, να πούμε.
0: Ό,τι λέω κι εγώ. Ότι είμαστε τρελαμένοι που δεν έχουν γίνει ακόμα μεταγραφές. Ότι η ομάδα θα πρέπει να τη δοθεί χρόνο με το λύση να δούμε τι και πώς.
1: Ναι.
0: Και ότι η ομάδα δεν γίνεται όμως να την υποτιμάς γιατί έχει παχταράδες μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Και το ξαναλέω.
1: Δεν αγκρινιάξουν δηλαδή.
0: Η ζωή του είναι η γκρίνια. Η ζωή του είναι η γκρίνια. Και
1: άδικα θα γκρινιάξουν.
0: Για το κομμάτι μεταγραφών, όχι.
1: Αυτό
0: για άλλα θέματα που υποτιμούν και υποβαθμίζουν η ομάδα, ναι. Για άλλα θέματα που λένε ότι δεν έχει λεφτά, ναι. Ποιος τα πληρώνει, ρε φίλε, όλα αυτά τα έξοδα. Εγώ τα πληρώνω. Δηλαδή κάθε μέρα τα ίδια θα λέμε. Δεν έχετε κουραστεί το ίδιο και το ίδιο, το ίδιο και το ίδιο, το ίδιο. Θα πει λέγε. Ο Μπάμπης, ο οποίος άμα το βάλει να κάνει μια πρόσθεση, θα σου κάνει αφαίρεση, θα το πιστέψει.
1: Ο Μπάμπης.
0: Ναι, ο Μπάμπης. Ο κάθε Μπάμπης στα καφενεία. Λοιπόν, δώσε γκρίνια και ίντρικα στο ραό λαπ. Τρελαινόμαστε, λέει όταν τα ακούμε.
1: Το τζακμακά Μπάμπη το λένε.
0: Α, δεν ξέρω αν το λένε. Όχι, δεν νομίζω. Καλημέρα, Μέντορα. Στο ημίχρονο Σενεγάλη Βέλγιο, γεια σου ρε Μιτσάρα μου. Τροσάρ και Τίλμανς πιάστηκαν σχεδόν στα χέρια. Στο 2-2 ένα δίνει ασίστ στον άλλο και ο άλλος βάζει γκολ και αγκαλιάστηκαν και φιλιόντουσαν. Τι σου είναι το ποδόσφαιρο. Ναι, αλήθεια λες. Το δοκάρι και μέσα σκοτώνεσαι, δοκάρι και μέσα αποθεώνεσαι, δοκάρι και έξω σε κυνηγάει η μαφία της Κολομβίας.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Ναι. Πες στον διπλανό σου ότι ο Ντέλιας έπρεπε να είναι αρχηγός και να χτυπάει και τα πέναλτι και τα φάουλ και τα κόρνερ και τα πάντα, λέει.
1: Τίποτα από αυτά δεν κάνει. Μην ναι. Πρέσιγκ μπορεί να κάνει.
0: Πότε θα λείψετε άδεια. Μία με 20 θα φύγουμε, κάπου εκεί 3 εβδομάδες.
1: Μία.
0: Τώρα. Μία με 20.
1: Μία με 20.
0: 20, ναι.
1: Μαζί.
0: Ναι, μαζί. Δεν έχω ακόμα, αλλά να, τώρα την κουμπάρα.
1: Δεν έχει ακόμα την κουμπάρα. Εδώ, εγώ πριν 2 μήνες έψαξα ένα δωμάτιο.
0: Πού?
1: Δεν βρήκα.
0: Πού?
1: Νότια Πελοπόννησο.
0: Εγώ δεν θα πάω Ελλάδα, θα φάω έξω.
1: Α.
0: Δεν κάθομαι Ελλάδα.
1: Α, δεν θα κάθομαι.
0: Καλοκαίρι δεν φτάνει με την Ελλάδα. Έξω
1: θα βρει παραλία έξω.
0: Έξω θα πάω, ναι, κάπου εξωτερικό. Αφού τα ίδια λεφτά δεν
1: θα πάω στο εξωτερικό με τη γυναίκα σου.
0: Ναι.
1: Να τη δείξει τα μπουρνούζια.
0: Δεν τα παγάσα. Τα μπουρνούζια θα πας εσύ στο Αμβούργο μαζί με τον άλλονα.
1: Εγώ δεν κόλλω να την πω έλα μαζί μου στα μπουρνούζια.
0: Καλά, εσύ είπαμε είσαι κοντά σε 60, δεν ζηλεύει πλέον. Σε 10 χρόνια μπορώ να το κάνω κι εγώ. Τώρα δεν μπορώ να.
1: Στα 58 θα σε ζηλεύει έναν.
0: Πούλτι τα μοιάρα μα έβγαλε πάλι χθε. Βγάλαμε τη ΔΕΗ, ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη την αγάπη μου. Ναι, του έδωσα την κόκκινη τα παιδιά και Μπετσάν και TikTok. Έτσι. Καλημέρα, πε στον Κώστα ότι ο Ρακ είναι ο γιο του Αντρέα Μαρνέζου.
1: Ο Ρακ που τραγουδάει.
0: Ναι. Τον ξέρει τον Αντρέα τον Μαρνέζο.
1: Κάποτε κάτι μου λέει το όνομά του.
0: Αυτό πρέπει να ήταν νούμερο 1 Street Fighter. Στο πλακόνι νούμερο 1. Αν δεν κάνω λάθος. Ανδρέας Μαρνέζος.
1: Έπαιζε box.
0: Ναι, έδερνε. Ήταν τέτοιο στιγμή. Ναι. Πρέπει να ήταν νο ένα. Θα δεις το τέλος, λέει, που οι Γερμανοί θα πούν δεν πάει πουθενά ο Γιαννούλης και θα κάτσει σε εμάς. Μπορεί να υπάρχει αυτό σενάριο, αν και νομίζω ότι ο Γιαννούλης δεν έχει.
1: Φοβούνται τον παλιό χαρακτήρα των Ελλήνων ότι θα τους παίξουν, παιδιά, να ξέρετε.
0: Δεν νομίζω.
1: Φοβούνται τον κακό χαρακτήρα των Ελλήνων.
0: Ο Τζανπαύλο πρέπει να σε κολλάει και ένσημα νηπιαγωγού για τον Πεδίλικα καθημερινά. Θεούλης ρε φίλε, αλλά σε έχει γανιάσει, λέει, δεν υπάρχει.
1: Και
0: ναι, με γανιάζει.
1: Ερωτήσεις κάνω.
0: Ναι, ερωτήσεις ίδιες όμως κάθε μέρα με το ίδιο περιεχόμενο. Θέλω καινούργιες ερωτήσεις. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός σήμερα φεύγουμε από ΠΑΟΚ. Από τη σέντα του Κωνσταντέλια στο press του ΠΑΟΚ. Έτσι εδώ τα ρεπορτάζ. Μεταγραφές θέλουμε, παιδιά. Θέλουμε μεταγραφές πλέον. Τελείως. Είναι 2 Ιουλίου. Θέλουμε μεταγραφές.
1: Μ' αρέσει η ομάδα που 3 μήνες ήταν χώμα βιολογικά. Θέλει pressing τώρα ο άλλος.
0: Άλλο πράγμα θα παίξει ο ΠΑΟΚ φέτος. Θα παίξει άλλο πράγμα ο ΠΑΟΚ φέτος. Θα πρέπει να το καταλάβουμε κι εμείς. Ίδιο αμένο σχηματισμό, άλλο πράγμα.
1: Θα κάνει pressing η Μουρτζούκου.
0: Η Μουρτζούκου θα κάνει pressing.
1: Άμα βγάλει παρέλαση, πέσει με το pressing και άλλα να με βγάλει.
0: Χαίρομαι που λες έτσι, γιατί εμένα μου άρεσε και ο τόνος φωνής και ο τρόπος πως τα λέει. Τον είδα λίγο στις δηλώσεις.
1: Άσε ρε, έφυγε ο Τζενεράλε τώρα.
0: Έφυγε η καψούρα μα, Τζενεράλε.
1: Η καψούρα, αλλά τον άλλο να τώρα.
0: Γιατί να κάνουμε τώρα, η ζωή συνεχίζεται. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, θα βγει σήμερα ο Μαρινάκης. Ο Όσβολτ πήγε στον Απόλλωνα Λεμεσού, να πούμε.
1: Όσβολτ, ναι.
0: Πεχτάρα. Για επίπεδο Απόλλωνα Λεμεσού, Λεβαδιακού, πεχτάρα. Για κάτι ΠΑΟΚ που τον άκουγα, γελάω.
1: Για το 9 του Λεβαδιακού.
0: Ναι, γελάω τώρα. Άμα τα παίρνουμε όλου του Λεβαδιακού.
1: Άμα κατουρίσει, 10 τσάλου θα βγάλει.
0: Μπορεί. Ναι. Γι' αυτό και τον τσάλου δεν τον θέλουμε όμως.
1: Ναι, τον έχετε εκεί όμως.
0: Τι να κάνω, αυτό πληρώνει. Συμβόλαιο έχει, ρε φίλε.
1: Εδώ στο δανεικό.
0: Εύκολο είναι.
1: Δύσκολο είναι.
0: Τον έδωσα σε Καϊσέρι, δεν έκανε τίποτα. Και τον έστειλε πίσω.
1: Πού θα κάνει άμα τον δώσεις.
0: Λοιπόν.
1: Ο Παλτίδης δεν τον θέλει στην Καλαμαριά.
0: Με το μάτι του μάτι στα κόρνερ θα γελάσουμε. Ναι, είναι κάτι το οποίο επίσης ήθελα να το κουβεντιάσουμε. Πάω πλέον δεν παίζει ζώνη, παίζει μάτι του μάτι.
1: Καλά κάνει.
0: Καλά, δεν ξέρω αν κάνει καλά. Δεν είμαι σίγουρος ότι παίζει. Είναι σε όλα τα παιχνίδια. Α, το πρώτο γκολ ο Μπαταούλας δίνει την ασίστ με το κεφάλι. Σωστά. Κόρνερ ο Κωνσταντέλιας. Μπαταούλας πρώτη κεφαλιά, δεύτερη ο Μύθο.
1: Πώς και τον αφήσατε τον αυτό να κάνει κόρνερ, τον Κωνσταντέλια.
0: Αυτός θα κάνει τώρα.
1: Γιατί χτύπησε κανένα φάουλ ποτέ εδώ και
0: πολύ καλό κόρνερ.
1: Όχι, άλλο λέω.
0: Φάουλ έχει εκτελέσει. Έχει εκτελέσει. Πέναλτι δεν βαράει.
1: Στήθηκε κανένα φάουλ να χτυπήσει.
0: Βρε τώρα εσείς που τον κράζετε όλο τον Κωνσταντέλια, θα κάνει πρωταθληματάρα. Κάτσε εδώ θα είσαι τώρα. Εδώ θα είσαι για να δω πώς θα δαγκώνετε τη γλώσσα σας.
1: Ο Θεός ξέρει.
0: Καλά, ο Θεός ξέρει για όλα. Δεν ξέρω μόνο γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Τώρα Θεός θέλει μου το παραπέμπει στο Θεό. Όποτε θες το μνημονεύεις, όποτε θες λες δεν πιστεύω.
1: Πιστεύω.
0: Άσε ρε παπάντζα. Άσε ρε παπάντζα. Κουλ γνώμη για εκπομπή βολεμένη που δεν.
1: Διάβασε τον.
0: Δεν διαβάζω, όχι.
1: Που δεν προμοτάρουν.
0: Δεν του βλέπει κανένα, λέει.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, όχι, okay, παιδιά, είναι κάτι καινούριο. Αυτό θέλει
1: ναι,
0: χρόνο.
1: Αλλά, ναι. Ναι, αλλά τη βλέπει εσύ.
0: Ναι, αυτό είναι αρρωστάκι.
1: Και άλλο που τη βλέπουν.
0: Ναι. Καλημέρα από τον δρόμο για Ιταλία. Κάθε μέρα που περνάει βρίσκω όλο και περισσότερα κοινά με το κουμπαράκι και αρχίζω να χώνομαι. Σας αγαπώ. Ο Μιτσάρας είναι αυτός, φιλαράκι.
1: Τι κάνει, γιατί αγώνεται αυτός.
0: Γιατί έχουμε λέει ίδια κοινά. Στο Μιτσάρα έχω πάει στο ΠΑΟΚ Σάλκε και με έχει φιλοξενήσει στο σπίτι του.
1: Το 3-3.
0: Όχι, ισοπαλία 1-1. Με το γκολ που είχε βάλει τότε. Ποιο ήταν, ένα κοντό, ο Πούγκουρα. Ο Πούγκουρα, νομίζω, ναι.
1: Γιατί με τον Πούγκουρα να πάνε να αποκλείσετε αυτήν.
0: Ναι. Δεν έχω καταλάβει κάποιοι ότι μεταγραφέ τύπου Φιλωμένο, Νου, Σαλτσέδο δεν μπορούν να κολλήσουν στον ΠΑΟΚ. Τελείωσαν τα. Με το στόχο, όχι με το στόχο, όχι με το στόχο. Παίξαμε δύο φορέ με τη Σάλκε. Παίξαμε δύο φορέ με τη Σάλκε, όχι μία. Κούλση θέση του Τσάλοφ έπαιρνα Σαλτσέδο που έφυγε συνόφη. Παιδιά, εσεί παίζετε football manager. Για να φύγει κάποιο παίχτη, πρέπει να τον αποδεσμεύσει, πρέπει να τον πληρώσει, πρέπει να τον αποζημιώσει. Έχει συμβόλαιο, τι δεν καταλαβαίνει.
1: Δεν έχουμε λεφτά να πληρώνουμε συμβόλαια, τελείωσε.
0: Όχι, δεν συμβόλαιο, αποζημιώσει.
1: Αποζημιώσει.
0: Γιατί να πληρώνω αποζημιώσει. Όχι, είναι εντολή, νομίζω, Σαββίδη διαχρονικά. Δεν φεύγει κανένα μέχρι το τέλο, εφόσον δεν παίζει, όπω ο Μούρκ. Θα κάθεται εδώ. Αφόσον θέλει να καταστρέψει την καριέρα του, εμεί θα τον πληρώσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν αποζημιώνουν να φύγει κανένα.
1: Πληρώνει τζάμπα λεφτά.
0: Ναι, τα πληρώνει τα τζάμπα.
1: Σαββίδι τζάμπα λεφτά.
0: Ναι, αλλά οι άλλοι παίχτε, φίλε, δεν καταλαβαίνουν ότι ρίχνουν την αξία του.
1: Εγώ στο Τζόλα τα 5x5, πώ το λένε, τέννη που παίζουν, πώ τα λένε αυτά, τα μπάντλ, που τον βλέπω εκεί. Δεν τον βλέπω να στεναχωριέται και μια μιλφάρα να πούμε.
0: Ναι.
1: Μια χαρά.
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Έτσι. Δεν υπάρχει.
2: Δεν μπορεί να πει. Δεν μπορεί να πει στον Κυριακό. Είναι γαϊδούρια. Στο έβδομο έγκορ το είπε όμως.
1: Διάβασε το μήνυμα ή δεν το διαβάζει. Είπαμε, ναι, γιατί χθες μπήκα, είχαν 113 άτομα, λέει. Μετά πήγαν παραπάνω όμως.
2: Πήγαμε 114. Διαπρέψαμε, εγώ και εγώ.
1: Σταμάτα, ρε. Εντάξει, είναι κάτι καινούριο, ρε. Είναι κάτι καινούριο.
2: Βαρούσε ένας με μια αξίνα έξω.
1: Αυτά να τα πεις στο δικό σου. Στο δικό σου εκεί, ξέρεις, που με έκραζε εμένα όταν ξεκίνησα από το 0.
2: Ναι.
1: Από το 0 όμως, όχι με 25.000.
2: Και θέλεις συνεργασίες
1: τώρα. Θέλεις συνεργασίες. Ναι, γιατί βλέπετε. Από το 0 ξεκίνησε ο Κουλ. Πήρε την αξίνα και λέω, όχι, θα πάω στο δύσκολο δρόμο. Από το 0 θα αρχίσω να σκάβω.
2: Δεν ξέρει τι διαολάκι με ουράισε.
1: Είμαι, ναι, εντάξει.
2: Και την τρία είναι τη μικρή.
1: Τώρα μεγάλωσε όμως.
2: Δύο τρία είναι σχετικά. Και τα άλλο διαολάκι. Είστε τα δύο διαολάκια μου. Δηλαδή από εξυπνάδα, ταχύτητα, εργατικότητα.
1: Ναι, και εργατικότητα. Χωρίς δουλειά δεν κάνει τίποτα.
2: Θάρρος, θράσος.
1: Μπράβο, αυτά πρέπει να τα έχεις. Θάρρος, θράσος.
2: Δύο έχω συνεργάτες. Εσένα και τον.
1: Οι διάολοι. Ναι, ναι, ναι. Απλά εγώ είμαι καλοπροέδρος, αυτός είναι κακοπροέδρος. Εγώ είμαι αγγελάκι διάολος, αυτός είναι
2: αγγελάκι.
1: Διαβολάκι διάολος. Αυτή είναι η διαφορά μας. Λοιπόν. Πες του ότι ο προπονητής ήταν γυμναστής τόσα χρόνια και θα έχει την ομάδα γυμνασμένη και το πεσινό ρόσο γυμνασμένο. Ναι, αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, δεν το αναφέραμε.
2: Ποιος είναι προπονητής?
1: Ο Λύση,
2: ναι, ναι.
1: Ξεκίνησε σαν είναι γυμναστής.
2: Ναι.
1: Αυτή είναι η βασική του δουλειά.
2: Στο τέλος έτσι θα καταλήξει. Σε ένα σχολείο στην Οσασούνα να κάνει το γυμναστή. Σαν τον Τζίγκαλο να
1: πούμε. Εγώ ξέρω ότι στα 39 του κότσαρε ισπανική ομάδα Λα Λίγκα. Είναι υπόθεση αυτό.
2: Βέβαια.
1: Ο φίλος μας ο Μεντιλίμπαρ για να κουτσάρει ομάδα. Λα Λίγκα έφτασε 60 χρονών.
2: Ναι.
1: Ήταν συνέχεια σε γούντα, σε γούντα, σε γούντα, σε γούντα. Του δόθηκε μια
2: στιγμή.
1: Αυτό από τα 40 πήγε. Κάτι έχει, ρε παιδί.
2: Πάντως δεν είναι το μέλλον του εδώ, πάω στο Λύση.
1: Δύο χρόνια θα τον έχω εδώ. Θα το δούμε, θα το στηρίξουμε.
2: Είμαι πολύ αισιόδοξο.
1: Είμαι θετικά.
2: Ότι θα τον έχει δύο χρόνια εδώ.
1: Α.
2: Από αυτή την άποψη, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα φανεί.
2: Στο πρώτο στραβό αποτέλεσμα θέλω να δω ο οργανισμός ΠΑΟΚ πώς θα στηρίξει τον Λύση. Ναι. Οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ, η οικογένεια του ΠΑΟΚ.
1: Α, μου ενημερώνουν ότι τελικά ο Ζαΐρης δεν έκανε μετάδοση. Λέει, κακή ενημέρωση έχει ο Ράπιος. Δεν έκανε. Λέει, απλά βγήκε και έκανε σχόλιο, λέει ο άνθρωπος.
2: Το βάλα σε μια γωνία.
1: Έξω λέει από τα σύρματα. Λέει,
2: έξω από τα σύρματα.
1: Ναι, λέει, εγώ ήμουν εκεί. Λέει, δεν τον άφησαν λέει, να κάνει μια μετάδοση. Εσύ δεν είχε πει καλά, ρε. Χθες δεν μου είπες ότι όλα καλά και σου λέει έχεις ρεπορτάζ. Τι είναι αυτός εδώ.
2: Τον άκουσα να μιλάει.
1: Τον άκουσα να μιλάει. Καλά, και εγώ μπορώ να μιλήσω από το σπίτι. Μου λέει δεν έκανε μια μετάδοση.
2: Δηλαδή ο Ζαΐρης ζει σε εργασιακό μεσαίωνα. Φεύγει με το λασέτι τα ηγούρα μα στην ώρα. Πεντάρι σα μάλλον.
1: Βγάλε.
2: Πάει ο άνθρωπος.
1: Και του γελάς. Έκανε ο άνθρωπος 3.000 χιλιόμετρα.
2: Πήγε 3.000 χιλιόμετρα.
1: Για να μην κάνει.
2: Πήγε στο γήπεδο και του είπαν τι πιάσε τα τερέκια εκεί οι αρκουδιάριδες. Να πούμε δεν μπαίνει μέσα. Τον βάλανε σε μια σύρμα πίσω.
1: Ναι. Γελάει. Δε άνθρωπο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να δούμε λίγο Άρη.
2: Τι τρώει ντόνατς, τρώει.
1: Περιμένω σήμερα. Περιμένω, είπα μέχρι την Παρασκευή μου. Είπα, ναι, όχι, okay. Μου λέει να ξέρει Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή.
2: Καλά, σε
1: παραμύθια. Oh, δεν γίνεται.
2: Σε παραμύθια μια φορά με τον επενδυτή, τώρα σε παραμυθιάζουν και με τον.
1: Όχι. Δεν γίνεται. Αν δεν είναι, θα έχουμε. Δεν τι γίνεται, αφού είναι μπροστά μα.
2: Με παραμυθιάριδες είναι, βρε.
1: Είναι, λε.
2: Οι Αριανοί.
1: Λε.
2: Εβραϊκή καταγωγή.
1: Ο Κάρι, το φιλαράκι σου και φιλαράκι μα εδώ τη εκπομπή, δεν το συζητάμε. Είναι απλά λίγο, ξέρει, απρόσμενος, απρόβλεπτος. Εκεί που τελειώνει κάτι μπορεί να το αφήσει στην άκρη. Εκεί που έχει κάτι στην άκρη, ξαφνικά να ανακοινώσει κάτι άλλο. Είναι απρόβλεπτος. Έτσι δεν είναι. Για να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο τώρα. Ψήνεσαι.
2: Κώστα, έχω.
1: Κάνε λίγο Κάρι και πάμε break.
2: Αυτά τα κολόπεδα που με βρίζουν θα τα διαλύσω όλα.
0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Το Μουντιάλ του 1994 σημαδεύτηκε από μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η Κολομβία είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ με μεγάλες προσδοκίες, όμως η ήττα από τις ΗΠΑ στη φάση των ομίλων την έστειλε πρόωρα εκτός διοργάνωσης. Μοιραίος για τους Κολομβιανούς ο Αντρές Εσκομπάρ, ο οποίος διαμόρφωσε με αυτογκολ την ήττα της ομάδας του και την οδήγησε έτσι στον άδοξο αποκλεισμό. Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή της ομάδας στην Κολομβία, ο πλανήτης συγκλονιζόταν στην είδηση της δολοφονίας του έξω από ένα μπαρ στο Μεδεγίν. Ο χαμός του Εσκομπάρ ξεπέρασε τα όρια ενός αθλητικού γεγονότος και έμεινε στην ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που συνδέθηκαν ποτέ με παγκόσμιο κύπελο.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Τετρακρίλ από την Τετραλούξ για εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
8: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Τετρακρίλ της Τετραλούξ και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
9: Και στη θερμοπρόσωψη η Τετραλούξ πρωτοπορεί.
10: Σοβάς Τετρακρίλ από τη Τετραλούξ. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
11: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
12: Τίτλοι επικαιρότητας.
13: Καλημέρα. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στάθηκε απέναντι στη βομβιστική ενέργεια που σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης. Για τραγικό θύμα μιας τρομοκρατικής ενέργειας μίλησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Πρόκειται για δολοφονία από τυφλή βία, δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία, σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Τρία πρόσωπα που κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες στο μικροσκόπιο των αρχών για τα τρία χτυπήματα σε πολυκατοικίες στις οποίες διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή επιβλήθηκαν σε 57 καταδικασθέντες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 28 από αυτούς επιβλήθηκαν και χρηματικές ποινές που κυμαίνονται από 500 έως 8.000 ευρώ. Ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την Ιρανική πλευρά να ισχυρίζεται ότι υπάρχει συμφωνία να αποδεσμευτεί μέρος των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων των δεσμευμένων κεφαλαίων της. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
14: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
16: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass. Είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
17: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
18: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
23: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
22: Και νομική προστασία?
23: Προστασία, αλλά νομική.
22: Και η απαλλαγή?
23: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
22: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
23: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
24: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
25: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
24: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
25: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
24: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
25: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
24: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
25: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
26: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
27: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
28: Coach.
27: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
28: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
27: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
29: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
30: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
32: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
33: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
32: Γιατί?
33: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
32: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
33: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
34: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
35: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
36: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Με όλα αυτά που ακούμε κατά καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζια, αναρωτιέσαι τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα. Γιατί κάθε πακέτο λέει και κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό, παιδιά. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insura Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insura Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση, φίλες και φίλοι, να είναι εγγυημένη και πολύ απλή. Μπήκαμε στο τρίτο μέρος, Rappen Cool, ακούτε Μετρόπολης 95 και 5. Έτσι θα πάμε σιγά σιγά και στα μπασκετικά μαντάτα μας. Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη να μας πει τι γίνεται με τα διαρκείας του Άρη, τι γίνεται με κάποιες υποχρεώσεις, μεταγραφές του ΠΑΟΚ.
1: Όχι, βγάλει το στράτζερο, μας γίνεται διαρκείας του Άρη στο ποδόσφαιρο.
0: Το ποδόσφαιρο περιμένουμε εντός ημέρας, είπαμε, για να μην...
1: Περίμενε. Έλα ρε φίλε,
0: αφού είναι γκαραντί τώρα.
1: Ποιο είναι γκαραντί?
0: Αφού ξέρεις.
1: Πρέπει μεγαλύτεροι παπάντζες είναι στον Άρη. Θα βρουν επενδυτή. Θα φέρουν μεγάλο παίκτη. Άστα ρε τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα...
1: Παπάντζα του θανάτου.
0: Πάμε όμως τώρα στη Σιγουράτζα, στον Γιώργο τον Πετρίδη εδώ, ο οποίος θα μας πάει λίγο στα μαντάτα τα πασχετικά. Έχουμε πραγματάκια και σε Άρη. Κυρίως με τα στήρια και σε πάω. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Γεια σας, παιδιά, καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Όλα καλά.
0: Έλα λίγο να σε ζαλίσεις και εσένα, γιατί δύο ώρες με έχετε τόσο.
1: Ναι.
0: Δουλειά του.
2: Κωστής, ενδιαφέρει, παρακολουθεί.
1: Οι εργασίες πώς πάνε?
2: Πού στο προπονητικό του ΠΑΟΚ, υποθέτω ότι προχωράνε. Δεν έχω πολύ πρόσφατη εικόνα. Προδεκαημέρου ήταν η τελευταία εικόνα που έχω, αλλά προχωράει προφανώς.
1: Μπράβο.
0: Τέλη Σεπτέμβρη θα έχει τελειώσει.
1: Τέλη Σεπτέμβρη, το τέλη θα είναι έτοιμο.
0: Ναι. Λοιπόν, έτσι. Ξεκινάμε σήμερα από Άρη και θα πάμε σε ΠΑΟΚ και εκεί έχουμε
1: να πούμε. Μπράβο του Αριανού που ξύπνησαν τα γαλάματα, αυτά τι γκλαμπουριέ.
0: Όχι, να πούμε τι έγινε, ρε φίλε. Να πούμε τι έγινε. Χθε εδώ
1: πήγαν από τι 6 ώρα και. Αχ, καλέ.
2: Μπράβο, δεν θα έλεγα έτσι κι αλλιώ. Ο καθένα όπω αισθάνεται. Αφού αισθάνεσαι την ανάγκη και έχει τη δυνατότητα να πάρει διαρκεία, πηγαίνει και παίρνει διαρκεία.
0: Μπράβο. Ακριβώ.
1: Είναι είδηση που πήραν διαρκεία οι Αριανοί, δηλαδή.
0: Όχι, το ότι τα
1: Ναι.
2: Ο αριθμός από μόνος του είναι σημαντικό.
1: Ποιος
2: για
1: αριθμός είναι?
2: 4.191 διαρκείας.
1: Άμα πάω στη Γερακαρού για την ομάδα θα μαζέψω 1.000 εισιτήρια.
2: Δεν νομίζω.
1: Στη Γερακαρού.
2: 4.000 εισιτήρια. Όχι. 4.000 εισιτήρια.
1: Θα πάω στην Επανομή.
2: Με αυτές τις τιμές δεν νομίζω.
0: Και τα εισιτήρια δεν είναι 50 ευρώ.
1: Τι είναι?
0: Τα εισιτήρια εδώ πέρα είναι τιμές τσουχτερές. Ο άλλος μπορεί να μην πάει διακοπές τώρα.
2: Είχε αυξήσει σχέση με πέρυσι, όπως θα έχει και ο ΠΑΟΚ.
0: Μπράβο. Του πάμε
2: δεν
0: έτσι, βγήκαν,
2: δεν
0: έτσι.
2: Όχι, δεν είναι. Θα περιμένουμε επομένως, λογικά εντός του δεκαημέρου.
0: Για να θα πάμε στον ΠΑΟΚ, θα πάμε. Ναι. 491, ουσιαστικά το 1914 ανάποδα.
2: Ναι.
0: Έτσι το μπέρδεψαν
2: λίγο. Αυτό είχαν βάλει τα βάνια.
1: Ωραία. Άλλη κρυάδα αυτή.
0: Γιατί είναι φίλε, τίποτα δεν σ' αρέσει.
1: Άλλη κρυάδα.
2: Βάζει συμβολισμό στο νούμερο, ναι. Και οι ανακοινώσεις των παιχτών γίνονται το απόγευμα όταν επιλέγουν τη μέρα.
1: 19-14. Αχ κρυάδες.
0: Ναι. Εντάξει, ο Άρης φέτος έχει μεγαλύτερο γήπεδο, να πούμε, θα είναι κοντά σε 6.500.
1: Πολιτεία του το κάνει, πολιτεία.
2: Κάπου 6.000, ναι.
1: Πολιτεία το κάνει γι' αυτό.
2: Ποιο την Κερκίδα, δεν νομίζω να έχει εμπλοκή.
1: Ποιος την κάνει?
0: Άμα έχεις λεφτά, το θέμα είναι να παίρνει την άδεια. Σου λέω αυτό το ερώτημα το είχα πάντοτε όταν ήμουν 14-15 χρονών.
2: Τι?
0: Γιατί αυτό το κομμάτι το έχουν κενό στο παλέ, ναι, σε παιχνίδια που είμαστε ο ένας πάνω στον άλλο. Πάρτε και εκεί 1.000 άτομα, λέω, και να τελειώνουμε.
2: Εκείνη η περίφημη κουρτίνα.
0: Κουρτίνα και πίσω το προπονητικό που παίζει ένα μπάσκετ. Και εμείς έχουμε παίξει εκεί. Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Τι να παίξει, βρε κοντέ μπάσκετ.
0: Κοντός ξεκοντός παίζαμε όμως. Τι να κάνουμε τώρα. Μια χαρά ήμασταν.
1: Βρήκατε εκεί δύο φοιτητές.
0: Θυμάσαι που του είχαμε βρει του φοιτητέ 2 μέτρα, του κάναμε γιογιό.
1: Βρήκα δύο χαζούς φοιτητές, ο άλλος ο κοντός 2. Τι γίνεται εδώ?
0: Στο πέταλο λέει πήρα 260, λέει. Τα άλλα είναι 400 και 600.
2: Συγγνώμη, παιδιά, έχει πολλοί κόσμο να διαθέσει 400.
1: Η οικογένεια του Άρη, εβραϊκή καταγωγή περισσότερη, μεγαλοαστή. Μεγαλοαστή.
2: Είσαι πατέρα και παίρνει και το παιδί.
0: Πα στο χιλιάρικο. Με 1.000 ευρώ πα σε κοντά.
2: Βγάζει εύκολα ένα χιλιάρικο από την τσέπη σου, α πούμε, να πάμε πάνω τη διαρκεία.
1: Ξέρει τι κουμάρια παίζουν κάθε μέρα στα κίνο και στα τάδε.
0: Εδώ έχει ένα δίκιο τώρα. Κάποια δίκια θα τα δω.
1: Με χλέκεστε να πούμε.
2: Καθένα επιλέγει και το πώ θα
1: πάει. Εκεί στα γυφτό.
0: Στο bet show πάντω.
1: Μισό λεπτό.
0: Τα βγάλαμε τα διαρκεία. Να ξέρετε.
1: Στα γυφτό παραπάνε. Ελάχιστη κατανάλωση 60 ευρώ. Πώ θα βρίσκονται 1.000 ευρώ και 800 ευρώ. Σιγά το ποσό.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν. Τι γίνεται,
1: δεν βρίσκαμε δωμάτιο 3 μήνες πριν, τώρα σοβαρά μιλάτε.
0: Μεταγραφικά.
2: Λοιπόν, μεταγραφικά ανακοινώθηκε χθες ο Δημητρίεβιτς. Έχει αρκετές ακόμα εκκρεμότητες σε παίκτες που έχουν συμφωνήσει, έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ο Αντετοκούμπο, Ο Κώστα Αντετοκούνμπο κατά Θανάση θα το δούμε.
0: Θα το δούμε, ναι.
2: Ανοιχτό, είναι ελεύθερο.
1: Τι σαβούρε.
2: Δεν είναι σαβούρε, μια χαρά είναι ο
0: Κώστα. Είναι πολύ
2: ο Κώστα Κούμπο που λέμε. Μια χαρά είναι. Για δεύτερο, για backup center είναι μια χαρά.
0: Μια χαρά είναι ο Κώστα.
2: Σε αυτό το επίπεδο. Μπορεί να μην είναι επίπεδο του Ευρωλίγκα, αλλά κατά το επίπεδο του Eurocup είναι μια χαρά. Λοιπόν, ο Χαραλαμπόπουλο, ο Μόργαν, ο Μοκόκα ακολουθούν αυτοί σε ανακοινώσει. Υπάρχει κρεμότητα του Νουά. Έτσι να δούμε, γιατί νομίζω μέσα στην επόμενη εβδομάδα, όχι νομίζω, την επόμενη εβδομάδα εκπνέει αυτή η οψιόν που έχει για Ευρωλίγκα. Από τη στιγμή που υπάρχει ενδιαφέρον τη Βιλερμπάν, να δούμε. Ο Άρης πάντως έχει κάνει τις κινήσεις.
1: Πάντως ο Σιά δεν είναι παράγοντας που θα περιμένει τίποτα από το Μητσοτάκη να επενδύσει κανένα λιμάνι για να πάρει καμιά ομάδα, να πούμε. Δεν έχει παράδοση.
2: Ναι, δεν έχει δουλειές στην Ελλάδα.
1: Ποιο αγνή σχέση του δηλαδή.
2: Δεν έχει δουλειές στην Ελλάδα.
1: Ναι, να πει ο Αριανός ότι ξέρω εγώ να αυτό είναι εδώ να ωφεληθεί, να πούμε.
2: Όχι, δεν νομίζω. Είναι. Τον προσέγγισαν άνθρωποι που αγαπούν τον Άρη, τον έβαλαν στο τρυπάκι, ας πούμε. Είδε ότι υπάρχουν καλές προϋποθέσεις για να επενδύσει, αγαπάει τον
1: μπάσκετ. Δεν μπήκε στο σύστημα, να πούμε, για να.
2: Όχι. Δεν φαίνεται να μπήκε σε κανένα σύστημα.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές για τον Άρη.
0: Οκ. Πάμε και στον ΠΑΟΚ. Στα διαρκείας είναι. Χθες ήταν σε πολύ ψηλή θέση το θέμα με τα διαρκείας.
2: Έφυγαν. Λογικό.
0: Αυτά τα 1100 πόσο ήταν, νομίζω.
2: 1000 κάτι.
0: Σε 3,5 λεπτά. Έτσι. Μπαμπαμ. Τσακ μπαμ.
1: Δηλαδή ο Άρης έδωσε 400 και πάλι 1000.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν έχει.
2: Ο ΠΑΟΚ
0: δεν έχει βγάλει. Αυτό τώρα θα το ρωτούσα.
2: Ο ΠΑΟΚ έδωσε πέρσι 4,450. Αλλά πέρσι. Τώρα να το δούμε.
0: Πέρσι με Χατζόπουλο είχε 4,500 διαρκείας. Αυτά τώρα για άλλους με άλλη καραμέλα.
1: Ναι.
0: Δεν πάει ακόμα στο ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ. Ναι. Μια χαρά πάει. Άμα έχει ώρα, μια χαρά θα πάει.
2: Στο
1: θα κάνει με το Λιστακίνη 4,000 διαρκείας. Θα κάνει.
0: Αν δεν κάνει.
2: Μισό λεπτό, παιδιά, μισό λεπτό.
1: Σα βλέπω λίγο κρύο.
2: Μισό λεπτό. Πάτησε σε ένα hype πέρσι ο ΠΑΟΚ, σε ένα momentum, α το πω έτσι. Γι' αυτό βγήκαν και πολύ νωρί τα διαρκείας και οι τιμέ
0: των
2: περσινών δεν έχουν καμιά σχέση.
0: Πέρσι είχε διαρκείας με 100 ευρώ.
2: Βέβαια. Λοιπόν, δεν έχουν καμιά σχέση.
1: 3,200 θα
0: έχει.
2: Από τη μια, να το πω και έτσι για να το κλείσουμε, γιατί το καταλαβαίνει ο καθένα, δεν είναι δύσκολο. Από τη μια ήταν μια ομάδα FIBA Europe Cup με πολύ περιορισμένες δυνατότητες. Περιορισμένες, πάση περιπτώσει, δυνατότητες. Πιο πολύ πατούσε πάνω στην φετική αύρα που δημιουργήθηκε γύρω από την ομάδα παρά σε κάποια προοπτική. Mm-hmm. Και τώρα βλέπει ο κόσμος ότι υπάρχει μια προοπτική για κάτι πολύ μεγαλύτερο.
0: Ναι.
1: Πόσα υπολογίζει δηλαδή.
2: Πώς να την υπολογίσω, κάτσε να δούμε τις τιμές πρώτα.
0: Εγώ πιστεύω θα έχουμε.
1: Πόσα βγάζουν διαρκείας.
2: Δεν νομίζω να βάλω πάω και εδώ τα πλάφων όπως βάλει ο Άρης, γιατί έχει και μεγαλύτερη χωρητικότητα.
1: Άρα δηλαδή εσεί τώρα μπορείτε να
2: βγάλετε. Δεν το
0: φτάσει σίγουρα τα περσινά επίπεδα.
2: Και εγώ το πιστεύω ότι θα πάει μέχρι εκεί σίγουρα.
0: 4,500 σίγουρα.
1: Περάσετε του Αριανού.
0: Εντάξει. Και μα κάνατε πρωτοσέλιδα.
2: Εσύ καλά το πα, αλλά να σου κάνει. Δεν είναι όλα. Δεν είναι όλα πάω κάρι. Δεν είναι όλα πάω κάρι. Και ξέρει, λέμε για την Ευρώπη, για το Euro Cup πάω κάρι. Οι Τούρκοι φτιάχνουν ομαδάρε. Εμεί νομίζουμε ότι θα πάει ο Πάουκ και ο Άρη και θα παίξουν μεταξύ του και το πέρασμα το Euro Cup.
1: Εδώ μεγάλο Σιάο και μεγάλο Τέλη. Να έχουμε στην Ευρωλίγκα.
2: Να έχουμε και μια εικόνα του τι γίνεται γύρω μα. Δηλαδή τώρα υπάρχει το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη
1: Μπαχτσέτσα.
2: Τι να κάνουμε. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν χρήμα και φτιάχνουν ομάδε και πάνε παιχταράδε. Λοιπόν, καλό είναι γιατί δεν είμαστε πολύ μακριά. Θα αρχίσει το Euro Cup και θα λέμε τι γίνεται, παιδιά. Είναι και άλλοι δυνατοί. Είναι και άλλε ομάδε δυνατέ.
0: Τώρα που είπε και άλλοι δυνατοί, πώ θα βλέπει τώρα εκεί, ποιο είναι φαβορή αυτά στο Euro Cup, οι αποδόσει που
2: βγαίνουν. Δεν είναι φαβορή, μόνο αυτά είναι το στοιχηματικό τώρα. Πραγματικά δεν με απασχολεί καθόλου.
0: Πάω κάρι σπάνω.
2: Νομίζω λέγαμε για το Μπάουκ στο Euro Cup πέρσι, το FIBA Euro Cup. Ένα κάποια στιγμή είναι ένα 80.
0: Πήγε όμω τελικό. Πήγε τελικό, εντάξει. Και το έχασε στο δεύτερο μα. Δηλαδή ήταν κοντά. Τώρα δίνει την
2: παχτή. Παχτή
0: σε χείρ δίνει. Έκανε κινήσεις.
2: Νομίζω ότι κάπου είδα ότι ο Άρης ήταν πρώτο φαβορή στην τελευταία
0: φορά. Όχι, δεν είναι ο Άρης.
2: Κάπου είδα ότι ο Άρης ήταν πρώτο φαβορή. Παχτή σε χείρ.
1: Ο Άρης είναι φαβορή. Έναντι του Πάουκ είναι φαβορή.
0: Έναντι του Πάουκ και εγώ αυτό είχα δει.
2: Νομίζω το είδα για πρώτο, αλλά πάσπιτο δεν είναι και πρώτο.
0: Περίμενε, τα έχω εδώ μπροστά. Eurocup, εδώ είμαστε. Μπαχτσέ Σεχίρ, πρώτη 5.
2: Πόσο δίνει, 5. Ναι, εντάξει, έχουμε πολύ νωρί.
0: Χάπορ Ιερουσαλήμ, 5.
2: Okay, λογικό.
0: Άρη 6. Ναι. Πάοκ 8.
1: Τρίτο φαβορή.
2: Ναι, okay.
0: Πάοκ 8, Τουρκ Τέλεκομ και. Ναι, στην Τουρκ πήγε ο Μακίσεκ.
2: Ναι, πήρε Μακίσεκ. Ναι.
0: Μονακό 10, Τουρκ Τέλεκομ 10 πήρε, και η Νάπολη.
2: Πήρε τον Αζάια Μάικ από την Μπάγερν. Πάρα πολύ καλό παίκτη με πολύ καλά νούμερα στην Ευρωλίγκα. Τεσάρι έχει κρατήσει σημαντικού παίκτε όπω ο Φλίν.
0: Τώρα που είσαι Ευρωλίγκα, έχω δει ότι το τριάρι θα είναι μίνιμουμ Ευρωλίγκα του Πάοκ.
2: Ξέρεις, έχουν δημιουργηθεί πολύ μεγάλες προσδοκίες για αυτή την,
0: ναι,
2: για αυτή την κίνηση. Και σε αυτό θα το πω, παίζει ρόλο και η στάση, η επικοινωνιακή του ΠΑΟΚ, του επίσημου ΠΑΟΚ στο θέμα. Δεν διαψεύδει απολύτως τίποτα. Δηλαδή, μπορεί να πεις ότι ο LeBron James είναι ελεύθερος, να γράψω εγώ σε μια σελίδα ο ΠΑΟΚ για LeBron James και να μην πει τίποτα ο ΠΑΟΚ. Μπορεί περισσότερο να γελάσουν, αλλά αυτή θα είναι η στάση του ΠΑΟΚ.
1: Εσείς μπορείτε να πάρετε τον Λεπρό.
2: Έχουν δημιουργηθεί μεγάλες προσδοκίες. Το έχουμε ξαναπεί, Νίκο, και εγώ το πιστεύω ότι. Και δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί.
1: Τι μεγάλες προσδοκίες έχετε στον ΠΑΟΚ όταν ο Άρης είναι μεγαλύτερο φαβορί στο πρωτάθλημα από εσάς. Η Συγκυρολίγκα.
2: Αυτό λένε οι συστηματικές.
0: Κάτσε να δούμε κάτι.
2: Ακόμα δεν έχουν κλείσει τα ρόστερ.
0: Για να το καταλάβεις και εσύ να το καταλάβει και ο κόσμος.
1: Δηλαδή τι ΠΑΟΚ.
0: Αν ο ΠΑΟΚ π.χ. φέρει ένα Σίλτς, εγώ να φέρω, η απόδοση του θα πέσει σαν του άλλου.
1: Εφέρτον.
0: Εάν δεν έχουν τελειώσει τα ρόστερ.
2: Για να σου το καταλάβει, πέρσι κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ έγινε ξαφνικά φαβορή στο FIBA Euro Cup βάσει των στοιχηματικών, επειδή έφερε τον Μπέβελη και τον Ταϊρή. Χωρίς να παίξουν καν. Δεν ξέραμε τι ομάδα θα κάνουν και τους πρώτους μήνες βολόδερνε ο ΠΑΟΚ. Ποιο κύπελλο να πάρει. Κι όμως, οι στοιχηματικές τον έδιναν φαβορί. Okay. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Ωραία. Προσωπικά.
0: Πώς θα δέσει την ομάδα, πώς θα την κουμπώσει, αν βρουν χημεία.
2: Καλά, σοβαρά. Μιλάμε. Θα δούμε πώς μπορεί να βγάλει τραυματισμού, να έχει απώλειε.
0: Τα βρήκαν.
2: Ναι, εντάξει, δεν τα βρήκαν. Είναι σε καλό δρόμο κάπου.
1: Τα βρήκανε. Εγώ
2: έμαθα τα βρήκανε. Είναι για να τελειώσει. Τελειώσει.
0: 700 χιλιάρικα κιόλας.
2: Ναι. Κοιτάξτε, το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Ναι.
2: Ήτανε προς όφελος και των δύο να βρεθεί αυτός αυτή η
1: γη. Εγώ πέρασα έξω το παλατάκι προχθές.
2: Ναι.
1: Για μια δουλειά.
0: Εγκατελειμμένο.
1: Και βρήκα.
0: Εγκατελειμμένο.
1: Βρήκα ξύγκι έξω.
0: Ναι, εγκατελειμμένο.
1: Ή μήγα, εσύ έβγαζε το ξύγκι. Από τη μήγα ξύγκι πάνε να βγάλουν.
2: Εντάξει, αλλά δεν είναι ψέματα να πούμε ότι είναι σχεδόν παρατημένο το γήπεδο. Δηλαδή, τουλάχιστον το περιβάλλον χώρο, αν κάνει απόλυτα γύρω-γύρω, α πούμε.
0: Και πλέον οροφέ.
2: Σαν να είναι ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι λειτουργικό, σαν να το έχει κλείσει, α πούμε.
1: Λίγη και η πατουλίδα να δώσει τίποτα.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει κανεί τίποτα.
0: Α πούμε και στο ποδόσφαιρο τώρα.
1: Από την Ανάτη Ναϊδονά που είναι φίλη μου.
0: Δύο άμα έχει άκρε, περιφερειάζει.
1: Να σα κάνει τίποτα κανένα.
0: Να πούμε και το Δήμαρχο που είναι ωραίο.
1: Γιατί δεν έχει δεσέντ πάλι.
0: 2,5 δίνει το Ολυμπιακό, 2,65 την ΑΕΚ, 5 τον Παναναϊκό. Που τον κατέβασαν και 5,5 τον ΠΑΟΚ.
1: Δηλαδή έδωσε ένα χωράφιο Δεδέογλου, ήρθε η πολιτεία του, έδωσε άλλο ένα, σας έκανε γήπεδο, σας πλήρωσε τα νερά, το έχετε εγκατελειμμένο. Κυρία Ιδονά,
0: άντε πάλι.
1: Στείλτε κανένα μυστή, κανένα αλφάδι εκεί να του φτιάξετε το γήπεδο.
2: Θυμάσαι, ρε,
0: ό,τι να είναι, θυμάται. Ρε, εσύ δεν έχει καταλάβει. Θυμάται ό,τι να είναι, τα βάζει αχταρμά στο μίξερ, τα μπουρδουκλώνει και τα πετάει μετά.
1: Ναι.
0: Σαν πολυβόλο. Λοιπόν,
2: εντελώς άκυρο, έτσι.
0: Ναι, εντελώς. Ό,τι να είναι. Θα καεί ο εγκέφαλό σου μαζί του. Θα μα κάψει εγκέφαλο.
1: Άμα πάμε μια βόλτα στο παλατάκι, θα καεί ο εγκέφαλο ο δικό έτσι όπω είναι.
0: Μια χαρά, έχω δει πω είναι το παλατάκι.
1: Όχι πολύ.
2: Λοιπόν, τώρα θα στρώσει το.
1: Ποιο θα το φτιάξει.
2: Μυστακίδη. Φυσικά.
1: Όχι, okay, περίμενα τώρα να στέλνει τα χουβαρτόπεδα.
2: Αυτό
1: ναι,
2: το είπαμε, ρε παιδιά. Ναι. Αποδείχθηκε ότι δεν μπορούν οι άνθρωποι να το συντηρήσουν.
1: Τι να μπορούν.
0: Εγώ λέω ότι η συμφωνία έχει.
1: Αυτοί όλοι, αυτοί ναι, όλοι okay. Οι εραστέχνε.
0: Κάτσε να ρωτήσουμε πράγματα σημαντικά.
1: Όλοι οι εραστέχνε των ομάδων, δώσε και εμένα μπάρμπα.
0: Εντάξει, έτσι.
1: Απλό τη χερούκλα.
0: Λοιπόν, εγώ λέω ότι έγινε η συμφωνία. Αυτό έχω μάθει τέλο πάντων. Θα προλάβει ο Πάοκ εκτό από το Κιούμπ.
2: Καλά το Cube τώρα να σου πω κάτι.
0: Όχι, και αυτό, είναι
2: σημαντικό
0: είναι
2: και πρεστή και, ναι, και στο επίπεδο έτσι,
0: διαφημίσεις, του marketing
2: να παίξει διαφημίσεις. Ναι, φυσικά. Φυσικά θα έρθει πολύ καλύτερο Cube από αυτό που η ομάδα
0: δεν προλαβαίνει να κάνει εργασίες στο Παλατάκι φέτος ή όχι.
2: Κάνει εργασίες. Έχουν αρχίσει ήδη εργασίες στα ποδητήρια. Γενικά θα κάνει και στα VIP και στα δημοσιογραφικά. Τώρα δεν ξέρω αν προλαβαίνει στο βαθμό. Ναι, ακριβώς. Γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα ενεργειακά στο γήπεδο. Δεν ξέρω αυτά πόσο χρόνο απαιτούν.
0: Σηκώνει αλλαγή το Παλατάκι πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλά. Πολλά σίδερα που κλέβουν θέσεις.
2: Η αλήθεια είναι ότι χάθηκε ένας μήνας σίγουρα.
0: Σίγουρα ένας μήνας.
2: Τώρα, αν προλαβαίνει να τα κάνει όλα αυτά μέχρι την αρχή της σεζόν.
1: Το Μητσοτάκη εδώ ήταν. Καλά, έσπα, δεν μπορεί να πάρετε το διάστημα.
2: Δεν το χρειάζεται.
0: Δεν το χρειάζεται. Για το τριάρι, τα συζητούσαμε και έξω. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να το αργήσει, έτσι.
2: Ναι, μα το έλεγαμε και τη Δευτέρα, νομίζω, Νίκο, ότι τώρα πια ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει στο ρόλο του. Δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί. Είτε θα βρει παίκτη στην Ευρώπη, είτε θα βρει κάποια επιλογή από το NBA, από τους κομμένους του NBA, από το Summer
1: League. Κανά γέρο δηλαδή.
0: Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Κομμένος δεν σημαίνει γέρος.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Σαν διόλε!
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ωραία, Γιώργο, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ηρακλή,
1: όχι, έχουμε να το δώσω, πες, στην Αγία Γραφή να το δώσω.
2: Έχουμε και εθνική σήμερα. Ξέρω που την αγαπάει πολύ ο Κωστής.
1: Ποια είναι, λέει?
2: Η εθνική ομάδα μπάσκετ παίζει σήμερα. Ναι. Είναι δύο παιχνίδια που θα δώσω τώρα. Παίζουμε
1: αυτή
2: σήμερα.
1: Τι βρίζετε εσείς υπόξιδες, όχι?
2: Εσείς, την αγαπάμε. Γι' αυτό τη λέμε και επίσημη αγαπημένη. Κλισέ, αλλά ισχύει. Λοιπόν, σήμερα παίζει η εθνική στις 7 στη Ρουμανία.
1: Την εθνική του ποδοσφαίρου τη λέτε την επίσημη λακισμένη.
2: Ναι. Ποιοι τη λένε έτσι?
1: Οξύδες. Τώρα που θα γίνει μάζε εδώ στην Τούμπα, ξέρεις τι θα γίνει?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι στη Γιουχαριτό θα γίνει? Ω, το λέω εγώ.
2: Θυμάμαι εποχές με.
1: Μόνο 5 παοξύδες στη γειτονιά μου.
2: Εποχή, τώρα είναι και 32, εποχή ναι. Σκαρτάδου. Ο καλύτερος χαφ στην Ελλάδα εκείνη την εποχή να μην τον καλούν στην εθνική. Και θυμάμαι παιχνίδι χαρακτηριστικά, έπαιζε, τον κάλεσε, παίζει στο Καραϊσκάκι και το Γιουχάρι το γήπεδο. Αυτή είναι η εθνική ποδοσφαίρου.
0: Ποιος παίζει τριάρις από το Ιερουσαλήμ?
2: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Okay.
2: Καταρχήν είναι τεσσάρι.
0: Ναι, τεσσάρι.
2: Είναι τεσσάρι. Εντάξει, γράφονται πολλά, τώρα δεν χρειάζεται
0: να ανακυκλώνουμε. Οκ, να ανακυκλώνουμε. Εντάξει, ωραία.
2: Δεν έχω ακούσει πάλι φέτος
0: για εθνική, τι έχουμε τώρα?
2: Παίζει σήμερα 7 η ώρα με τη Ρουμανία, με νίκη σφραγή στην πρόκληση στη δεύτερη φάση. Είναι προκριματικά παγκοσμίου κυπέλλου αυτά. Παίζει και
0: τον μπάσκετ, δηλαδή.
2: Ναι, παίζει και την Κυριακή στο γήπεδο τη ΑΕΚ, Αλένα Αρένα, με την Πορτογαλία. 3 στου 12 είναι παίκτη του ΠΑΟΚ, 2 στου 12 είναι παίκτη του Άρη.
1: Πώς λέγεται, κουτραρένα?
2: Όχι, είναι χορηγό, είναι Σαλένα Αρένα.
0: Όλοι κούτρα τα έχουν πάρει τα γήπεδα. Όλοι. Σεφ, ο Άκα, Σανέλ, Αλεξάνδριο.
1: Σκάβει τώρα.
0: Ο μόνο ο οποίο είχε και είναι διόκτητο είναι ο ΠΑΟΚ που χράζεται. Ο μόνο.
1: Ποιο είναι ΠΑΟΚ?
0: Δικό του γήπεδο.
1: Η πολιτεία σα το κάνει.
0: Δικό του χωράφι.
1: Ποιο το έκτισε.
0: Εντάξει, πήραμε επιχορηγήσει. Αλλά τουλάχιστον δεν μα το έκαν έτοιμο. Πάρτε το και παίξτε. Τα φτιάξαν και καλά για άλλου. Πάρτε το και παίξτε. Φροντίζω και σοχαρίζω μετά από
1: κουβέντε. Πετραλιά σα το έφτιαξε.
0: Βρεάσε τι μα έφτιαξε.
2: Για πέρασε 30 χρόνια. Ακόμα αυτό θα ασχολούμαστε. Έτσι. Κοντεύουμε 30 χρόνια από τότε.
0: Αυτό εδώ ασχολείται με τον αλέφαντο από το 70 τώρα.
1: Πατουρίδου πλήρωνε το νερό.
0: Λοιπόν, Γιωργάρα, μας ευχαριστούμε.
2: Αντιλάστε καλά.
1: Ο Παναγιώτης Σομιάδης πλήρωνε το νερό.
0: Τα ίδια και τα ίδια με έχει γανιάσει, ρε φίλε.
1: Έχουμε γήπεδο, λέει.
0: Θα ξαναμπεί το Cube, παιδιά, θα ξαναπεί. Ναι, που ρωτάτε, το είπαμε, το συζητήσαμε με τον. Θέλουμε και Cube τρομα. Α, για τον Ταϊρή δεν είπαμε. Για τον Ταϊρή δεν είπαμε, Γιώργο. Νομίζω ότι είναι θέμα τυπικό, έτσι. Για άλλα λίγο να. Ναι, με έστειλα μήνυματα, είδες.
2: Όχι, μην το συζητάμε καθόλου το θέμα. Ταϊρή συνεχίζει να
0: κάνει τον πάο. Έτσι, κανονικά. Ωραία. Ναι, και θα πάρει και αλβανικό διαβατήριο.
2: Ναι, και παίζει και σήμερα.
0: Α, με την Αλβανία.
2: Ναι, κανονικά.
0: Ω, φοβερό. Λοιπόν, Ταϊρή στον πάο, παιδιά, εντάξει, το συζητάμε.
1: Αλβανό πασκεπολίστα έγινε.
0: Αμερικανός είναι και παίρνει τέτοιο. Τι θες, θες να πειράξεις πάλι? Θέλει να πειράξεις, πάμε βρε. Πάμε και επιστρέφουμε γραμμές, άιντε.
5: Ξέρω πως θες μαζί μου να σε πάλι. Θες πως δεν θες, μα με σημαντεύεις.
6: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
10: Καλή σας ημέρα. Το Κονγκό με γκολ του Τσιπέγκα έβαλε δύσκολα στην Αγγλία, η οποία απέβγε ιστορικό αποκλεισμό και με δύο γκολ του Χάρι Κέιν σε λιγότερα από 10 λεπτά προκρίθηκε στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει στους 16 το Μεξικό. Η Σενεγάλη ευνηδίασε το Βέλγιο με τον Διαρά και πήρε ισχυρό προβάδισμα με τον Σάρ στις αρχές του δευτερού μέρους. Όμως Λουκάκου και Τίλεμανς μέσα σε 3 λεπτά έστειλαν τον αγώνα στην παράταση, όπου με πέναλτι του Τίλεμανς στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων οι Βέλγοι πανηγύρισαν την πρόκριση. Στο Σαν Φρανσίσκο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρότι με 10 παίκτες στο δεύτερο μέρος, με Μπάλογκαν και Τίλμαν ξεπέρασαν το εμπόδιο της Βοσνίας με 2-0 και θα αντιμετωπίσουν το Βέλγιο στη φάση των 16.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε τις φιλικές υποχρεώσεις στην Ολλανδία με νίκη 4-1 επί της βελγικής Μπέβερεν, παρουσιάζοντας θετική εικόνα στο πρώτο δείγμα γραφής της νέας εποχής. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Χρήστος Ζαφύρης, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ και μοίρασε 1 assist. Ο Άρης, μετά τις προσθήκες Μπασίρου και Σανουσί, επικεντρώνεται στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού, στοχεύοντας την ολοκλήρωση της μεταγραφής πριν την αναχώρηση για την Ιταλία. Μεταγραφή βόμβα για τον Ηρακλή, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Ισπανού δεξιού μπακ Καρλέ Σόρια. Ο έμπειρος αμυντικός έρχεται στη Θεσσαλονίκη από τον Βόλο, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν σε Ισπανία, Κύπρο και Πορτογαλία. Στο μπάσκετ, σε χρόνο ρεκόρ μόλις 3 λεπτών και 39 δευτερολέπτων, εξαντλήθηκαν τα 1000 εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ Άρης, με εκατοντάδες φιλάθλους να σχηματίζουν ουρές από νωρίς το πρωί στο παλέ. Παράλληλα, η ΚΑΕ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς γκάρτ Νέναν Δημητρίεβιτς. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πού πας?
7: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
16: Τι έπαθε εσύ αυτός?
15: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το κα... Ατλακόλ! Ατλακόλ!
16: Τι έπαθε εσύ αυτός?
15: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση!

0: σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
3: Το λογαριασμό παρακαλώ.
4: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
5: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
11: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
10: Τρελό σερί.
12: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ο Κοτσόπολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
16: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζει το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.920.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 179.100 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 119.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 408.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Έλα καλημέρα ρε Μποτζόνο ατούτη Σαλούγκα, ξύπνα. Ξύπνα, έχουμε δουλειές, έχουμε μουντιάλ. Ξύπνα λέμε Σαλούγκα μου και όχι μόνο.
1: Κουδούνι πρέπει να τους βάλεις. Τίκι, τίκι, τίκι.
0: Αυτά που τους είπες πρωί πρωί τους και να μην είχα ξυπνήσει τους τσίτωσες. Και είναι έτοιμοι τώρα εδώ, εμείς δεν θα μιλήσουμε.
1: Δεν λέω τίποτα.
0: Κύχο, θα είμαστε ακροατές της εκπομπής μας.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Νινιντάρια δικά σας.
1: Έχει δηλώσει η Μαξιμιλιανέ μου, γλυκέ μου.
0: Ναι, τι δηλώσα.
1: Ρεπορταζάρα μου ότι στον Άρη σήμερα θα έχει μια ωραία αυτή.
0: Ναι, βέβαια. Και επιμένω. Ναι. Είπα από χθες το επόμενο 48ωρο.
1: Θα είναι παίκτης, θα είναι προπονητής, θα είναι στέλεχος. Όλα αυτά παίκτης.
0: Μπορεί να είναι και παίκτης, μπορεί να είναι και στέλεχος.

0: Μπορεί, ναι, ναι. Είπα, θα έχουμε.
1: Στέλεχο σαν τον Τουμαζάτο, θα είναι τέτοιο στέλεχο. Να βγουν να πανηγυρίσουν οι Αριανοί.
2: Έλα,
1: τέτοιο διαμάντι που ήρθε.
0: Οι Αριανοί, είπα. Ναι. Ο Μακιντάρ, επίσημα Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Πεχτάρα. Α, Πεχτάρα. Εντάξει, Ολυμπιακό είναι άλλο level.
1: Μπορεί τώρα να το πάρουν Πιστακίδη και ο Σιάο αυτό, ναι.
0: Όχι, όχι. Δεν μπορούν να τον πάρουν γιατί πάω και άρεσε παίζουν Ευρωλίγκα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πεχτάρα μεγάλη ο Μακιντάρ, θα πάρει και το μοντέρο Ολυμπιακό. Ήταν που ήταν τούμπανο. Παίρνει και άλλου παιχταράδε. Εντάξει, είπαμε, θέλει δουλειά πολύ για να του τα στέλνει. Τεχνογνωσία, θέλει να μεγαλώσει το γήπεδο, θέλει να μεγαλώσει τα έσοδα, το μάρκετινγκ. Δεν πα από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Τώρα που είναι εκλογέ, πε το Μητσοτάκη σου κάνει.
0: Δεν θέλω τίποτα να με κάνει Μητσοτάκη. Υπάρχουν, ο Πάοκ, δόξα τω Θεώ, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ έχει 2 δισεκατομμυρίουχους. Το θέμα είναι να γίνονται έξυπνε κινήσει, να έχει καλά στελέχη για να ανεβάζουν την ομάδα προοδευτικά προ τα πάνω. Έτσι, να μην την ταλαιπωρούν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε καλημέρα, δεν μιλάμε καθόλου. Καλημέρα.
3: Καλημέρα τα κουμπαράκια.
0: Επόμενος,
3: μου.
0: Επόμενος, βγήκε στην εβδομάδα. Είπαμε, τα έχουμε πει, δεν θα παίρνουμε κάθε μέρα. Δηλαδή, ρε φίλε, τι δεν καταλαβαίνουμε. Δεν είπαμε ότι δεν βγαίνουμε κάθε μέρα.
1: Μη ξυγείρτουμε νεκρό.
0: Και ο άλλος με λέει γιατί δεν ανοίγετε γραμμές.
1: Ναι.
0: Άμα είναι να ανοίξω γραμμές, να ακούω κάθε μέρα τη. Όχι, θα κάθομαι εγώ, θα λέω τα δικά μου εδώ πέρα.
1: Διάλεξε καλημέρα. Πέρα, διάλεξε πελάτη. Καλημέρα.
0: Πάμε, επόμενο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ναι.
4: Καλημέρα, τα παιδιά.
0: Νάτο. Έχει πόσο καιρό να πάρει ο Ομόνια. Έλα, ρε
1: Ομόνια,
0: τι γίνεται. Θέλω αυτό το σέντερφό σα το ΜΑΕ, μ' αρέσει πολύ, ρε φίλε.
4: Σ' αρέσει πολύ, αλλά η Atlas η Μεξικάνικη έδωσε 4 ζεστά, όπως σου είπα. Οπα. Και είναι ήδη στο Μεξικό γκουλ.
0: 4 ζεστά. Α, το ορίστε.
1: Τρέμε.
0: 4 ζεστά, ρε Πάουκ, δεν μπορούσε να δώσει 4 ζεστά να φέρει το ΜΑΕ εδώ πέρα τώρα. Γιατί αν τη δώσει η Atlas. Και μετά να πάω εγώ από τον Atlas να τον παίρνω και να πληρώνω 10.
1: Έχετε 4 ζεστά.
0: Πώς δεν τσογιανούλοι, δεν τα δίνουμε.
4: Αν ήταν. Αν ναι, ήταν σε άλλη χώρα θα ήταν.
1: Έρχεται
4: πολύ παραπάνω.
1: Ο Βρίζας με τον Νίκο Παπαδόπουλο να πάρουν το πρωτάθλημα φέτος.
4: Κίνα,
0: μπορεί να είναι και στέλεχος στην παιδιά. Τι να πεις τώρα.
4: Ναι,
0: τι να πω.
4: Να πω, αφήσαν τον Ματσίνη. Έδωσαν 3 χρόνια συμβόλαιο στο συνταξιούχο Ματσίνη. Για να μείνει. Καταλάβατε τώρα τι θα γίνει.
0: Στο ΑΠΟΕΛ,
4: ναι, ναι,
0: έχει,
4: ναι.
0: Βρίζα, έχει Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλο, εντάξει, θα είναι καλύτερο, θα είναι.
4: Για να, καταλάβετε, ναι, για να καταλάβετε τον Καρυπίδη,
0: ναι,
4: δεν κατάφερε να πάρει παίκτη του ΑΠΟΕΛ που χρωστάει 50 μοίρια.
1: Ο Κουμούνας. Πολύ ωραία τα λέει.
4: Αλήθεια, αλήθεια είναι, ρε παιδιά. Αλήθεια λέω.
0: Μπορεί να είναι και στέλεχος, εντάξει, μην με ζαλίζετε. Ναι, οκ, ναι.
4: Λοιπόν, έφυγε ΜΑΕΣΕΜ εδώ, έφυγαν 50 γκολ και 25 ασίστ.
0: Χτάρα ρε αυτός. Και 28 χρονών όπως είναι. Τα μαμ τώρα δίνεις 3-4. Άμα τον έκανες καλή προσέγγιση τον έπαιρνες.
1: Πού είναι για όμως ο τεχνικός διευθυντής.
0: Εδώ θέλει μάτια. Θέλει μάτια να παρακολουθείς, να κάνεις
1: γρήγορα.
0: Εγώ ας πούμε αυτό να. Από το Γενάρη θα πήγαινα στην Κύπρο να τον τσεκάρω.
1: Εγώ θα σε έπαιρνα πάει.
0: Εσύ θα με έπαιρνες σε το θέμα αν θέλω εγώ να πάρω, φίλε. Εντάξει, είπαμε, είμαστε σε μια ηλικία που επιλέγω. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είμαι 25 χρονών.
1: Θα δάγκω ένα ρούβλι, αλλά θα κάνει και δουλειά.
0: Εντάξει, και γρήγορα κιόλας. Ναι.
1: Πάμε, πάμε.
0: Ομόνια φέτος, δηλαδή, τι θα κάνεις τώρα, πες μου λίγο, ναι.
1: Πρωτάθλημα.
4: Χθες είχαμε το πρώτο μας φιλικό, νικήσαμε τη Δυναμό Βουκουρεστίου και μετά μίλησε ο προπονητής μας και είπε ότι θα αντικατασταθούν και ο ΜΑΕ και ο Σεμέδο με εξίσου.
0: Πεχτάρα και ο Σεμέδο.
4: Με εξίσου καλά βιογραφικά και γκολ. Θα δώσει λεφτά ο πρόεδρος για να φέρει εξίσου καλούς παίχτες. Και ήθελα να πω ένα δευτερόλεπτο για τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι, κλείσε με αυτό.
4: Παιδιά, θα κλείσω με αυτό. Ο Φυσούν εκτός από το ΑΠΟΕΛ, ούποτε αλλού δεν έδειξε κάτι. Στον Παναθηναϊκό, το τελευταίο εξάμηνο ήθελε να σπάσει στην τηλεόραση όταν έβρεπε στον Παναθηναϊκό. Πού πήγε και έδειξε έργο, ρε παιδιά. Ναι. Κάνανε 2-3 νίκες κατά λάθος τα παιδιά με την εθνική και έχει τον καλύτερο παίχτη εκτός για να παίζει ο πρώην ποδοσφαιριστής Μπακασέτας. Καλά έκανε το παιδί. Και όπως έκανε παλιά με τον Άγγελο Αναστασιάδη, ο μεγάλος μας αρχηγός Κώστας Καϊάφας, επειδή ήταν της Ομόνιας, δεν καλούσε παίχτες της Ομόνιας και καλούσε μόνο τον Καϊάφαν και του είπε ότι με τόσους παιχταράδες που έχει η Ομόνια και δεν τους καλείς, δεν θα έρχομαι ούτε εγώ. Δικαίωμα του και του Κωνσταντέλια, παιδιά.
0: Έτσι, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις.
1: Θα απαντήσω,
0: Εντάξει, για τον Γιωβάνος, εγώ έχω πάρα πολλά παράπονα στο μάτσο με τη Γεωργία.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνει να αφήνει εκτός Κωνσταντέλια και Τζόλι.
1: Πρεσβείες της Θεοτόκου.
0: Πάμε, τσίγκλα, πάμε.
1: Πρεσβείες της Θεοτόκου.
0: Σιγά, έχεις και αγροφωνάρα. Καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ναι.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς σου, καλώς σου. Έλα ρε Μάκη.
2: Γεια σου Νίκο, γεια σου.
0: Καλώς.
1: Καλημέρα.
2: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Για το θέμα αριστερού μπακ. Ο Μπάμπας είναι ένας πολύ καλός αριστερού μπακ, δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
2: Ωραία. Εσύ ο ίδιος το ανάφερες στον ΡΑΠ. Όταν έσχασε το θέμα Γιαννούλη, που έκανε την προσφορά Ολυμπιακός 5 εκατομμύρια, γυρνάς και λες τον Κώστα, 5 εκατομμύρια για 31 χρόνων είναι πολλά για αριστερό μπακ.
0: Είναι πολλά, επιμένω.
2: Και λες, δεν αλλάζω. 2,5 εκατομμύρια μέχρι 3 είναι καλά.
0: Ναι.
2: Τώρα γιατί να δώσεις 4,5 για τον Γιαννούλη και δεν παίρνεις έναν με τα μισά αριστερό μπακ και τα υπόλοιπα να τα διαθέσεις κάπου αλλού?
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι το πιο σωστό?
0: Η λογική λέει αυτό, αλλά καμιά φορά, φίλε, εφόσον μπαίνει σε ένα χώρο.
2: Επειδή σε επιμένεις και ναι, το ποσό είναι μεγάλο.
0: Είναι μεγάλο.
2: Αυτό σου λέω τώρα.
0: Αλλά πρόσεξε ναι, τώρα. Μαζί σου 100% και δεν αλλάζω την άποψή μου. Ο Γιαννούλης αυτής με παιχτάρα, το καλύτερο αριστερό μπακ, αλλά στα 31 η αξία δεν είναι στα 5 εκατομμύρια. Η Άουσου τώρα βρήκε και κάνει.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, αλλά τώρα από τη στιγμή
2: αυτό
0: που μπήκες και χόρεψες. Ναι, βέβαια είναι πολλά. Από τη στιγμή που μπήκες και χόρεψες και έχεις βάλει το Γιαννούλη, τον έχεις εδώ μαγκωμένο, τον έχεις κάνει το ράνι. Αν την αφήσεις την υπόθεση, είσαι πολλαπλά εκτεθειμένος και στο Γιαννούλη και στους οπαδούς και σε χίλιους γιο. Τώρα μπήκε στο χώρο.
1: Η μαγιά είναι να βρούνε ένα αριστερό μπακ φιλό 25 χρόνια και να παίξει. Αυτό.
2: Αυτή είναι η μαγιά που θα πάρει. Αν ήταν η προσφορά από άλλη ομάδα, μπορεί να μην την έχει.
0: Πολύ πιθανό.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Να καλά. Ο Πογέτη ήταν με τη Γεωργία. Σωστά, δικό μου. Δεν ήταν ο Γιωβάνοβι, σωστά. Ο Πογέτη ήταν. Πολύ πιθανό, αλλά τώρα έτσι πως έχει δημιουργηθεί η κατάσταση, ο Πάουκ είναι όμοιρος τις δικές του
1: χειρισμού. Ξέρεις που θα φτιαχτεί ο Πάουκ, ξέρεις και τελειώνω.
0: Ναι.
1: Άμα δεν γίνει με τον Γιαννούλη και βρει ένα 24 χρονών αξίας μεγάλης, μικρό, με λίγα χρήματα.
0: Τι να αφήνει τώρα την υπόθεση για Γιαννούλη, φίλε. Έχει τον παίχτη εδώ, τον έχει αγκαζέ. Τον είπε να μην πάει 100 φορές κάτω. Το αφήνει τώρα, δεν το αφήνει. Και αν είσαι βάσα, δείτε το. Η μεταγραφή του Γιαννούλη έπρεπε να τελειώσει το Μάρτιο. Που τέλειωνε με 2 εκατομμύρια.
1: Θα γίνει η μεταγραφή του Γιαννούλη
0: ναι,
1: και δεν θα παίξει μπάλο Γιαννούλη.
0: Αυτό είναι μια εικασία σου για να βγάλει ίδρυκα και να το λε. Εγώ σου λέω του Γιαννούλη θα τέλειωνε το Μάρτιο η μεταγραφή.
1: Μάλιστα.
0: Αν γινόταν λίγο πιο γρήγορα κάποια πράγματα. Καλημέρα, ναι.
1: Δεν γίνονται στον Παγκόσμιο.
5: Καλημέρα.
0: Εσύ είσαι, ναι.
5: Ναι, ο πολιτής είμαι. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε πολιτή.
5: Είμαι στη Σκιάθο αυτή τη στιγμή και σας ακούω.
0: Μας.
5: Είμαι στην παραλία.
0: Mm.
5: Συμφωνώ απόλυτα για τον Γιαννούλη. Εντάξει. Ότι έπρεπε να το τελειώσει το.
0: Ναι, μα με τον παίχτη ο Πάουκ έχει τάχει βρει ξυφορή από Γενάρη. Ήταν εδώ.
5: Τώρα φάει μαγκιά. Τώρα τρώμε
0: μαγκιά. Τώρα τρώμε μαγκιά τη Άουξμπουργκ. Ναι.
5: Έτσι,
0: για του άλλου χειρισμού. Αυτό λοιπόν, τρώμε τώρα, ναι.
5: Έχω κάτσει εδώ και πίνω ένα καφέ και βλέπω απέναντι μία ταμπέλα που λέει ζητείτε μικρό να πιάνει το ρεμέντζο σε σκάφο. Πάω στο μάστορα, του λέω έχω έναν άνθρωπο ο οποίος μπορώ να σου στείλω εδώ σε ζών. Με λέει ποιος είναι? Λέω Τσάλοφ. Με λέει μακριά αδερφέ. Μακριά.
0: Φύγε, καλό ήταν, φύγε.
5: Μακριά.
0: Φύγε, ήταν καλό. Το Τσάλοφ. Τραυματίστηκε κιόλας δηλαδή. Με το που τον είδαμε όλοι, λέγαμε τραυματίζεται κιόλας.
1: Παλτό από τα λίγα.
0: Το μάτι κατευθείαν εκεί θα πέσει ρε φίλε. Κατευθείαν εκεί το μάτι. Πάμε καλημέρες παιδιά, τα 90 δικά σας. Επόμενος.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε μου, καλώσωνα.
6: Καλημέρα.
0: Καλώσωνα.
6: Καλημέρα. Μία ερώτηση θέλω να κάνω.
0: Βέβαια, δύο.
6: Ο κύριος Ραπτόπουλος είναι δημοσιογράφος?
1: Όχι.
6: Τι επαγγέλλεται?
0: Παραγωγός.
1: Όχι. Δεν είναι δημοσιογράφος. Όταν πεθάνει ο κύριος Ραπτόπουλος δεν θα γράψει εσύ... Εσύ ότι χάσαμε το μέλος μας και τα
6: λοιπά. Με τα αθλητικά, με το ποδόσφαιρο έχετε σχέση?
1: Αν έχω σχέση.
6: Όχι,
1: δεν μπορώ. Ναι, έχω σχέση, μάλιστα.
6: Σαν τι, έχετε κάποιο δίπλωμα προ αυτά? Γιατί ακούω την κριτική που κάνετε, τις αναλύσεις όλες αυτές.
1: Εσύ που κάνεις το Μητσοτάκη κριτική, έχεις πολιτικές επιστήμες, σπουδάσεις να πούμε.
6: Εγώ προσωπικά ναι, έθεσε την περίπτωση.
1: Τι, σπούδασες πολιτικές επιστήμες?
6: Ναι, αλλά εδώ κάνεις κριτική για κάτι το οποίο δεν γνωρίζεις.
1: Πού το ξέρεις εσύ που δεν το γνωρίζεις?
6: Δεν το έχει.
1: Ναι.
6: Μα είσαι στην εποχή του Αλέφαντου, έφυγε. Τελείωσε αυτή η εποχή.
1: Ενώ εσύ σε ποια εποχή είσαι?
6: Τώρα...
1: Ναι.
6: Άσε με εμένα, εγώ πήρα τηλέφωνο, εσύ δεν ξέρεις.
1: Εσύ πήρες τηλέφωνο, αλλά κάνεις μια αόριστη κριτική. Σε τι είμαστε πίσω δηλαδή?
6: Όχι, συγκεκριμένη κάνω. Συγκεκριμένη ναι. Σου λέω ότι δεν ξέρεις από αθλητικά. Έπειτα,
1: αυτό, γιατί αυτό, κριτική
6: στους ποδοσφαιριστές?
1: Αυτό είναι αόριστο που λες.
6: Τους, ναι. Στα πολιτικά πιστεύω τους ή στα θρησκευτικά πιστεύω τους.
1: Εσύ είσαι 40 χρόνια πίσω, φίλε. Αν εμένα, στην εταιρεία μου. Ένα λεπτό.
6: Εσύ σαν η Μαντέρ.
1: Ακούστε, κύριε.
6: Είσαι για να κάνει τον κόσμο να γελάει.
1: Ναι, μπράβο, γέλα λίγο. Γέλα εδώ πώς γελάς.
6: Είναι άσχημο.
1: Όχι, καλέ, είναι άσχημο. Άκου να μάθεις. Άκου πολιτική επιστήμη. Άκου εμένα 10 δευτερόλεπτα.
6: Όχι. Όχι, δεν θέλω τα 10 δευτερόλεπτα.
1: Κόψτε να κόψτε όπως είναι. Άμα δεν θες να ακούσεις, πάνε στο διάλογο.
0: Μη,
1: πάμε επόμενο. Θες να ακούσεις. Άμα θες να ακούσεις, είμαι ανηματέρ. Πληρώνομαι πολλά λεφτά για να είμαι ανηματέρ. Δημοσιογράφος δεν είμαι. Ποιο το πρόβλημά σου.
0: Το να ψυχαγωγείς κάποιον
1: ναι.
0: Ακριβοπληρώνεται.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Βγήκε
0: να
1: τώρα.
0: Τον κάνεις να ξεχνάει τα προβλήματα.
1: Ο Χωριάτης, ο Παοξής τώρα με τις πολιτικές επιστήμες. Ο Χωριάτης.
0: Ναι. Εγώ δεν ήθελα να επέμβω γιατί ήσαν τέτα τέτ.
1: Μα του λέω ναι. Κάνε κριτική, ρε αδερφέ.
0: Μπράβο,
1: δεν κάνει.
0: Ναι.
1: Πες μας τι συγκεκριμένα. Οι θρησκευτικές πεπιθήσεις. Μάθε λοιπόν, αφού λες να μάθεις, εάν εγώ έχω μια εταιρεία, είμαι ιδιοκτήτης μιας εταιρείας και ο υπάλληλός μου επηρεάζει τη δουλειά του από τις θρησκευτικές του πεπιθήσεις, με ενδιαφέρουν και με παραενδιαφέρουν.
0: Έτσι. Όλα μας. Αν τον επηρεάζουν,
1: τον επηρεάζουν, με ενδιαφέρουν.
0: Αν το δεν τον επηρεάζουν, όμως κάνουμε
1: μου. Είναι προσωπικό δεδομένο όταν επηρεάζει εμένα τη δική μου επιχείρηση ή κάθε τρέλα του καθενός. Το τι πιστεύει. Το καταλαβαίνω και βάλει σου. Πολιτική επιστήμη. Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Όχι, αυτό
0: δεν ήπια καφέ.
1: Ούτε ακόμα. Το Φρέντο
0: από... Δεν έχει πια καφέ ακόμα, αλλά δεν πειράζει. Έλα, μπρο, έλα.
7: Γεια σας. Λοιπόν, Κούλ, έχω να σου κάνω δύο ερωτήσεις.
0: Α, μάλιστα. Μ' αρέσουν.
7: Λοιπόν, πρώτον, θεωρείς τον Ελουστόνβο αναβάθμιση του Κετσιόρα?
0: Ναι.
7: Το θεωρείς αναβάθμιση?
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι upgrade.
7: Η άλλη μου, ναι. Η άλλη μου ερώτηση είναι.
0: Είναι καλύτερο παίκτη από τον Κετσιόρα ο Ελουστόνβο.
7: Ναι, είναι.
0: Είναι
7: έχει περισσότερες παραστάσεις.
0: Παραστάσεις έχει, μόνο που μάρκαρε Κριστιάνο Ρονάλντο και Μέση όλα αυτά τα χρόνια. Τους είχε δηλαδή εκεί.
1: Από παραστάσεις εννοείς, έτσι.
0: Και σαν χαρακτηριστικά, ναι, γιατί ναι. Μοιάζουν, δεν είναι, μοιάζουν αρκετά σαν παίχτες. Και αυτός μπορεί να παίξει δεξιά μπακ. Ίδια ηλικία, ίδιο μπόι, ναι, ακριβώς, ναι.
7: Πόσες μεταγραφές πιστεύεις θα κάνουμε τώρα μέσα στην προετοιμασία, μέχρι να
0: παίξουμε, μέχρι να παίξουμε την Δυναμό, ναι. Νομίζω ναι. Ότι θα γίνει σίγουρα του στόπερ, του χαφ.
7: Ναι.
0: Και θέλω να ελπίζω και του Γιαννούλη, γιατί 10 Ιουλίου αλλιώς ο Γιαννούλης πρέπει να επιστρέψει στην προπόνηση της Άουγσμπουργκ.
7: Δηλαδή
0: νομίζω τρεις μεταγραφές νομίζω θα γίνουν σίγουρα και θα αφήσουν του φορ
1: για μετά
0: και του εξτρέμ νομίζω ότι και αυτοί πρέπει να βγεσουν, πρέπει να κάνουν τέσσερις.
1: Είναι παιχταράς ο μύθος, γι' αυτό δεν αγχώνεται, εγώ δεν τους κακίζω εδώ.
0: Όχι, θέλουμε, περιμένουμε τον Γιακουμάκη να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεσή του. Έχουν και άλλους παίχτες όπως ο Βαρέλα, εγώ επιμένω.
1: Δεν τελείωσε του Βαρέλα.
0: Όχι, οι Πορτογάλοι με δικαιώνουν. Εγώ λέω με τον Βαρέλα έγινε κουβέντα. Θα δουν τι, ναι, πώς και γιατί.
1: Σε τι συγγνώμη σημείο είναι. Σε καλό,
0: δηλαδή. Θα δούμε πώς θα πάει.
1: Συζητήσιμο, ας πούμε.
0: Όσο Βαρέλα, η Μπενφίκα δεν το δίνει κάπου αλλού δανεικό και όσο ο ΠΑΟΚ δεν κλείνει κάποιον άλλον φόρο, εγώ λέω ότι μπορεί να είναι στα υπόψη.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
7: Εντάξει, με αυτά τα δεδομένα, εγώ να σου πω την άποψή μου.
0: Ναι, βέβαια.
7: Πιστεύω ότι εντάξει, την Δυναμό είμαστε λίγο καλύτεροι, αλλά δεν ξέρω σε τι.
8: .1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
9: Θέλεις να σε ακούσουν
10: και να την ακούσουν
9: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
10: On Air Media Group.
9: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Σαν διόλε.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις?
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
8: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
15: Άρα συμφωνούμε για full time.
14: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
7: τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θέλω εγώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
17: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Μπαίνεις τσουλώντα! Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
19: Waterland. Να ζήσετε.
20: Άσε εμένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
22: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
25: Της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
26: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
25: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
27: Έτσι παίρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπτεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
25: Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 του FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει τη κακομήρα από τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη Δήμους των Ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκίνητου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133 έχω θέμα κυκλοφορίας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για σας κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε τα ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκίνητου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολη 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και επιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex από το ειδικό, το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά, ποιον άλλον, τον κόσμο άγλου. Έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματα του Κοσμάγλου, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Σε αυτό το Μουντιάλ παίζεις φουλ επίθεση στα σουβλάκια ή κάνεις πάση στη γυρού, ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Μπες στη φάση, κατέβασε το Σαβίκος app και βρες τις άπεκτες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμέρα 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου για να δεις τα παιχνίδια σε Αριστοτέλους, Λαδάδικα, One Salonica, τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Τι γίνεται?
1: Τίποτα.
0: Πολύ ζέστη ρε φίλε.
1: Τι θες να κάνει ρε κόκκινε 2 Ιουλίου, κρύο να κάνει.
0: Πολύ ζέστη ρε φίλε.
1: Τι ζέστη. Βάλε.
0: Μεγαλώνουμε, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Τι ζέστη ρε κόκκινε, τι είσαι. Σε μηνόπαυση είσαι, τι ζέστη. Θα σε δώσω και ένα φυσερό που παίρνουν οι γριές μετά τα 50 στην εκκλησία και φυσιούνται να πούμε κάτω από τον τρούλο. Τι να σε κάνω.
0: Φυσερό.
1: Φυσερό, από αυτά εδώ τα βεντάλια.
0: Βεντάλια,
1: τα βεντάλια αυτά εδώ.
0: Τα βεντάλια.
1: Τα βεντάλια.
0: Όχι η βεντάλια, τα βεντάλια.
1: Τα βεντάλια, πώς τα λένε αυτά. Πανηγυρίες.
0: Τα ριάλια, η άλια.
1: Ζεσταίνεται.
0: Ο πεζεβέγγις.
1: Ζεσταίνεται ο χοντρός.
0: Ζεσταίνεται, ρε φίλε. Ενώ εσύ μοντέλο αδύνατο.
1: Μου βάζω μια μισή ώρα προπόνηση. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Παραμένεις χοντρός όμως.
1: Έτσι λες, ε.
0: Τι φαίνεται, λέω.
1: Α, τι φαίνεται.
0: Τώρα η Κρίστη άλλα λέει μια άλλη.
1: Ζηλεύεις. Θα έρθει η Κρίστη 15 του μηνός.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Εσύ, εγώ δεν τη χαίρομαι.
0: Εγώ δεν μπορώ να τη χαίρομαι.
1: Δεν μπορεί να τη χαρίσει.
0: Πρέπει να πάρω χάπι. Για να με χάπι.
1: Μάλιστα.
0: Μη γελάς, μπορεί να σου τύχει και εσένα.
1: Από εδώ και πέρα, άμα κάνεις όλη τη νύχτα σεξ, θες χάπι.
0: Μην κάνεις δηλώσεις τελευταία φορά. Τελευταία φορά που είπες.
1: Όλη τη νύχτα, άμα κάνεις.
0: Όχι, ναι. Τελευταία
1: φορά. Άμα πας, κόκκινε με τη γυναίκα σου μια φορά και εσύ φουκαρά, μπορεί να κλείσει τα μάτια.
0: Επιτυχία.
1: Ναι, να θυμηθείς τη γειτόνισσα.
0: Να κάνεις κάτι που είδες στον δρόμο. Κάποιο πλάνο στην τηλεόραση.
1: Παραστάσεις έχεις μόλι και
0: σου. Να φτιαχτείς.
1: Ναι, ναι. Τελείωνε.
0: Καταπαιδευτικό κρυφό.
1: Τελείωνε.
0: Λοιπόν, δεν μου λες. Θα απαντήσει τίμια όμως.
1: Τίμια, είσαι τίμιος. Τίμιος.
0: Δεν έχω ιδέα. Και δεν είναι εκ του βουνού αυτό που θα σου πω. Αλλά γέλασα μόνο που το άκουσα. Μετά δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ. Είχα πολύ πράγμα.
1: Ναι.
0: Αληθεύει.
1: Αληθεύει.
0: Χτες δούλευε σαν το σκυλί.
1: Δούλευα, εντάξει, μ' αρέσει.
0: Περίμενε. Ναι. Όχι. Δεν είπα κάτι το οποίο.
1: Καλό, καλό, ναι. Αρκοντίζει ο Νάκη και βάλε με, ναι. Εντάξει.
0: Αληθεύει.
1: Τι έπαθε ο Φελός και γελάει. Τι αληθεύει, ρε. Άντε παλέτια. Δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Τι γελάζε.
0: Αληθεύει ότι έκανε live το Βέλγιο σε Νεγάλη.
1: Έκανα live το Βέλγιο.
0: Και έκλεισε το live στο 02.
1: Έκλεισε το live.
0: Ότι το κλείσε και
1: δεν το κλείσα.
0: Όχι. Γι' αυτό το αληθεύει.
1: Δεν το κλείσα.
0: Είναι υπερβολή.
1: Θα σου πω το παράπονο μου.
0: Και...
1: Θα σου πω το παράπονο μου. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα αυτό που λένε. Όχι. Είχα. Στη δουλειά αυτή που λέμε. Πώ του λένε αυτό που μα καλύπτουν, ένα παιδί μου. Τα καλώδια, τα μικρόφωνα.
0: Καλούς τεχνικούς.
1: Τεχνικούς δεν είχα ποτέ καλούς.
0: Ναι.
1: Δεν είχα τεχνική στήριξη καλή.
0: Ναι. Αλλά έγινε κέντα.
1: Έγινε κέντα, αλλά πριν γίνει κέντα, συζητάω με τον συνεργάτη μου και τα λοιπά. Πού να γυρίσει αυτό το μάτσα μου. Όχι, δεν γυρίζει. Όταν έβλεπα τις αντιπιθέσεις που έκανε.
0: Όχι, ποιες αντιπιθέσεις.
1: Τι να δω.
0: Ένα πλάνο έπρεπε να το. Δηλαδή από σένα, περίμενα να ξεδιπλωθεί τώρα. Όταν έβλεπε τον Καρσία να έχει φάει ένα σημειωματάριο και να σημειώνει μέχρι και το 85, τι να αλλάξει, ρε φίλε.
1: Πώς να αλλάξει.
0: Τι να σημειώσει, ρε φίλε.
1: Κάνει αυτό που λέει το τσαφ. Το τσαφ.
0: Άδικο έχω.
1: Όχι.
0: Τι σημειώνει, ρε φίλε.
1: Κάνει το τσαφ στο 02 και η εικόνα που είχα από το Βέλγιο και από την άλλη την ομάδα δεν ήταν ότι μπορεί να γυρίσει το μάτσα αυτό. Η εικόνα του μάτσα.
0: Τι φιλοκοντέψαν να πλακωθούν στο ξύλο.
1: Πρόσεξε τώρα του ηλίθιου. Φεύγω. Λέω α βάλω ραδιόφωνο. Να ακούσω την αναμετάδοση. Μέχρι, να φτάσω, μέχρι να φτάσω στον παλίτο δίπλα. Ω Λουκάκο, δίπλα στο 86. Μόλις ακούω 86, λέω έγινε κέντα.
0: Περίμενε, το έχεις παίξει.
1: Ε?
0: Το έχεις παίξει.
1: Όχι, δεν το είχα παίξει. Το είχα παίξει ότι. Χίδιο και γκολ. Το έπιασα. Το έπιασα.
0: Το έπιασα.
1: Ναι. Ωραία. Ναι.
0: Ωραία,
1: αλλά μόλις γίνεται 1-2, λέω κοίταξε τώρα τι χάνω. Θα γίνει λέω σίγουρα 2-2. Αρχίζει λέει ο σπίκερ. Λέει ο σπίκερ. Ναι, καλό. Για εκείνα
0: με. Για μένα ήταν.
1: Λέει ο σπίκερ, φωνάζει ο Λουκάκο μυαλό. Βρείτε με, κάντε με κτλ. Όχι, θα γίνει 2-2.
0: Δεν φώναζε, έκανε την κίνηση.
1: Ναι.
0: Συγκεντρωθεί.
1: Θα γίνει λέω 2-2. Θα χάσω αντί για ξέρω εγώ 10 θεατές, θα είχα 50. Αν πάει και τίποτα μπέναλ, θα γίνει χαμός. Και στεναχωρέθηκα που μου έκανε
0: που
1: το.
0: Έχασα τη συνέχεια.
1: Έχασα τη συνέχεια, ναι.
0: Πόσο κατσίκι μπορεί να.
1: Α, το έχω συνηθίσει. Γρηγόρη, μετά από αυτό που έπαθα με την υγεία, δεν στεναχωριέμαι για τίποτα. Λέω,
0: δεν είπα στεναχωριέσαι.
1: Ναι, 58 έφτασες, ποτέ δεν είχες καλό σκηνοθέτη, ποτέ δεν είχες να πούμε καλό στούντιο κτλ. Ποτέ, ποτέ. Δεν το κάνεις τώρα στα 58, άστα να πάει στο διάλογο.
0: Ρε φίλε, πας να πεις τα έχω δει όλα.
1: Ναι ρε, εντάξει.
0: Και δεν τα έχεις δει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βλέπουμε μία Αγγλία, η οποία δεν είναι καλή. Δηλαδή ο Τούχελ δεν είναι...
1: Ναι, αλλά έχει έναν. Που μπορεί να αλλάξει, έχει έναν.
0: Θεός. Ναι. Ο Χάρι Κέιν.
1: Άρα εδώ μπορούμε να πούμε στον κόσμο ότι πλέον.
0: Ποτέ μιλες ποτέ.
1: Λέω, δεν υπάρχουν προπονητές, υπάρχουν κάποιοι παίκτες με προσωπικότητα που μπορούν να σου πάρουν το παιχνίδι. Ναι. Δεν υπάρχει η τακτική, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα τέτοια.
0: Όπως το λάθος του προπονητής της Σενεγάλης.
1: Ναι.
0: Πέρα από ότι δεν ξέρω αν έκανε κριτική και αν σε ενοχλεί.
1: Βάλε τέταρτο χαφ, βάλε τέταρτο στόπερ. Βάλε ένα τέταρτο εκείνο το γαϊδούρι.
0: Είναι 0-2.
1: Δεν λέμε να το βάλει. Στο Γρηγορίου.
0: Έχει βγάλει του καλύτερου παίκτε.
1: Στο Γρηγορίου το Φουκάρα. Που πήγα Ιωνικό. Πώς το λένε, Λαμία. Ήταν 2-0. Και στο 60, στο 55, 57, πριν το 60. Βάζει τρίτο στόπερ σε ένα γήπεδο το οποίο ήταν μικρό σε διαστάσει. Λέω νομίζω ότι έπρεπε να βάλει τέταρτο χαφ. Γίνεται 2-2. Εκεί του έκανε κριτική. Λες Γρηγορίου, πολύ ώρα τον είχε.
0: Εξειδικευμένο είναι αυτό.
1: Ναι, στο 75.
0: Γιατί πάει σε μικρότερο γήπεδο πολλά.
1: Ναι, στο 80 όμως. Και τέταρτο χαφ και τρίτο στόπερ το κλειδώνει το παιχνίδι.
0: Και εσύ μπαίνει.
1: Ναι, κάνει.
0: Και εσύ μπαίνει να μαρκάρει. Τα κάνει
1: με τον χρόνο. Έκανε δύο αντιεπιθέσει, δεν βγήκανε.
0: Ωραία. Δεν βγάζει το μανέ.
1: Ναι,
0: μανέ δεν βγαίνει.
1: Βρε το μανέ, βγάλει το βάλε. Βάλε ένα χαφ να κόβει.
0: Ένα στόπερ.
1: Βάλε ένα στόπερ να
0: κάνει. Βάλε ένα μπακ.
1: Ναι, βάλε πίσω. Τέλος πάντων. Πλάκα και ο προπονητή, καλά τον πλακώσαν εκεί οι παίκτες. Καλά τον πλακώσαν εκεί οι παίκτες.
0: Είχαν δράματα εκεί, κάσε.
1: Καλά τον πλακώσαν οι παίκτες. Δηλαδή το βρήσανε. Καλά τον κάνανε.
0: Περίμενε. Για μένα τα εγκλήματα τα κάνει ο Γκαρσία. Δηλαδή αυτό είναι να διδάσκεται στις σχολές προπονητικής. Έχει βγάλει τους πιο δυο δραδαστικούς ποδοσφαιριστές.
1: Δραδαστικούς.
0: Διαδραστικούς.
1: Και γρήγορους.
0: Το De Bruyne δεν το λες γρήγορο πλέον. Στην ηλικία που είναι.
1: Ο De Bruyne. Ο De Bruyne δεν
0: να τον γρήγορα. Έβαζε αλλαγή, ναι, το ναι. Δέχομαι.
1: Να τον έβαζε αλλαγή.
0: Να τον βγάλει τόσο γρήγορα.
1: Δεν αντέχει, ρε. Εντάξει, έχει δίκιο.
0: Άλλο.
1: Σε αυτό έχει δίκιο.
0: Εσύ, να τον βγάζει τόσο γρήγορα. Μαζί με τον Άλτο Μπεκταρά.
1: Πάμε, έγινε η κέντα. Τελείωσε.
0: Τον Ντοκού.
1: Έγινε η κέντα.
0: Σε σένα έγινε, φίλε.
1: Τι σε μένα έγινε, μωρέ. Χι δύο και γκολ γκολ. Αυτά του Κουλιανού είναι. Αυτά είναι διδάγματα του Κουλιανού. Χι δύο και γκολ γκολ. Γιατί. Το ότι έχασε κάποιες χιλιάδες views. Τώρα. Εγώ αυτό που ήταν να κάνω το έκανα τώρα από εδώ και πέρα τώρα.
0: Νομίζω ότι
1: δεν θα μου δοθεί η δυνατότητα να έχω στουντιάρες και τα λοιπά. Θα παίξω έτσι. Θα πέφτει το stream. Κοίταξε. Άμα μου δώσουν τίποτα στούντιο και αυτά και τα λοιπά καλά, θα με κακοφανεί. Μ' αρέσει η ταλαιπώρια. Δηλαδή ψάχνουμε την ταλαιπώρια. Να χαλάνε, να ανεβαίνουν.
0: Ακόμη και εκεί γουρσούζεσαι.
1: Δεν πειράζει. Δεν με πειράζει καθόλου.
0: Παράξενο μου φάνηκε χθες. Δηλαδή, ρε φίλε.
1: Φτάνει, το είπε, φτάνει.
0: Όχι.
1: 20 λέω, λεπτά φτάνει.
0: Ό,τι και να κουμπούσα χθες, βγήκε. Ό,τι και να κουμπούσα, ποιο θα σκοράρει στην Αμερική, τι θα πετύχει, τι θα κάνει, τι θα φτιάξει, πώ θα πάνε τα μάτσα.
1: Ωραία. Κολομάτε.
0: Κολομάτε. Φίλε, εντάξει, εντάξει είναι.
1: Φτάνει με το κολομουντιάλ. Φτάνει.
0: Δεν ξέρω αν έχει μια ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ.
1: Από τον ΠΑΟΚ τι ενημέρωση να έχω.
0: Παραιτείται ο Άλκης Ισαϊάδης.
1: Ο.
0: Παραιτείται από την προεδρία του ΑΣ. Ο Άλκης Ισαϊάδης.
1: Τι θα πάθει ο ΠΑΟΚ, τι θα πάθει ο Ραστέχνης. Ο Ραστέχνης ΠΑΟΚ είναι δώσε, δώσε και εμένα μάνα.
0: Η ερώτηση που έκανα.
1: Τι έγινε.
0: Δεν ήταν πόπο τι δράμα είναι αυτό που ζουν στο ΠΑΟΚ. Λέω, δεν ξέρω αν έχει κάποια ενημέρωση.
1: Δεν διάζεται κανένα.
0: Για εξελίξεις στον ΠΑΟΚ.
1: Τι εξελίξεις, ρε. Αυτοί μαλώνουν ποιο θα πάει στον Ραστέχνη και αν έχουν καλή σχέση με την ΠΑΕ. Γιατί είναι ΚΑΕ και να έχουν τις ωφέλειές του, να μην πούμε τίποτα παραπάνω. Όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, όλες είπα, ο Εραστέχνης. Ποιος νοιάζεται τώρα. Ο Εραστέχνης τώρα του ΠΑΟΚ και ο Εραστέχνης του Ολυμπιακού και ο Εραστέχνης. Είναι φύρες για τις ανώνυμες εταιρείες.
0: Για να τον οπαδό του ΠΑΟΚ.
1: Ποιος τον νοιάζεται, και ποιος νοιάζεται τι θα πει ο οπαδός του ΠΑΟΚ.
0: Και γιατί πάνε να ψηφίσουν τόσοι.
1: Πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν.
0: Αρκετοί.
1: Κάποια 100 άτομα, 200.
0: Παραπάνω.
1: Πόσοι να πάνε, ρε.
0: Χιλιά άτομα πάνε.
1: Για χιλιά άτομα, ρε. Το δεύτερο λύκειο του Τούμπας τριπλάσιους ψήφους είχε όταν βγήκα εγώ πρόεδρος της Καπιταμούλης από τους Ραστέχνη
0: ΠΑΟΚ. Τότε δεν ασχολείται.
1: Τι να ασχοληθούν, ρε. Τώρα. Και θα πάνε 500 άτομα και 400 άτομα. 1,5 εκατομμύριο λαό ΠΑΟΚ. Άσε μας καημένε τώρα. Τα ιδίες τώρα θα πάμε ψηφίσουν.
0: Δηλαδή για σένα δεν είναι ο θεματοφύλακας σου λόγω αυτό που λέει.
1: Όχι. Για ο θεματοφύλακας της τσέπης του είναι. Σε κάθε Ραστέχνη.
0: Κάτσε ρε φίλε. Δεν πρέπει να προστατεύει τα συμφέροντα.
1: Ποιος κύριε ότι προστατεύει.
0: Λέω αν πρέπει.
1: Τίποτα δεν προστατεύει.
0: Δεν είπα τι κάνει.
1: Λέει ξέρω εγώ, δώσ' μου το 10%, δώσ' μου 600.000, δώσ' μου 700.000. Όχι, είναι και μεταξύ του συμφωνία. Τι προσφέρει δηλαδή ένας Εραστέχνης.
0: Ο νόμος δεν λέει.
1: Βρέα το νόμο. Τον νόμο τον έκανε ο Κουλούρης για να βάλει τους Πασόκους να ελέγχουν τα σωματεία τότε τη δεκαετία του 80 με το Πασόκ, τη χούντα του Πασόκ. Ας το νόμο.
0: Γιατί το άλλαξε ο φίλος σου Μητσοτάκης.
1: Ποιος είναι ο φίλος μου Μητσοτάκης.
0: Γιατί δεν το άλλαξε.
1: Τι να αλλάξει.
0: Ο Τσίπρας, οποιοδήποτε.
1: Βλέπεις εσύ το Μητσοτάκη ή τον Τσίπρα.
0: Γιατί δεν
1: τι να αλλάξει μόρα τώρα.
0: Αν τους βλέπω τι.
1: Βλέπεις ότι ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας. Ότι βάζει δικούς του στον Εραστέχνη κτλ.
0: Βλέπω ότι ασχολείται πολύ με την μπάλα.
1: Ποιος.
0: Όλοι αυτοί.
1: Καλά κάνουν. Τι έχουν να κάνουν με ένα λαό.
0: Όχι, ρώτησα κάτι.
1: Με ένα λαό.
0: Όχι όπου σε βολεύει. Τότε.
1: Ναι.
0: Το είπες και δεν.
1: Έτσι λέω, έγινε ο νόμος.
0: Δεν λέω ότι έχεις άδικο.
1: Ναι.
0: Και αφού βλέπουν ότι πάνε να χαλάσει, γιατί δεν το αλλάζουν.
1: Τι να χαλάσει. Τους νοιάζει ποιος θα είναι Εραστέχνης. Δεν τον νοιάζει. Τον νοιάζει το Τσίπρα.
0: Μου λες.
1: Ναι.
0: Αφού το Μητσοτάκη δεν τον νοιάζει.
1: Γιατί δεν τον νοιάξει.
0: Γιατί έδωσε έγκριση για το προγραμματικό του ΠΑΟΚ στη Θέρμη.
1: Γιατί έδωσε έγκριση.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει 75% στη Βόρεια Ελλάδα ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ και ψηφίζουν.
0: Άρα τον ενδιαφέρει.
1: Αυτό τον ενδιαφέρει, ναι. Και όταν είναι πρόεδρος του Εραστέχνη δεν τον ενδιαφέρει, φυσικά.
0: Το ένα είναι συνεπακόλουθο με το άλλο.
1: Συμπου με ρωτάς και σε απαντάω.
0: Ναι,
1: και
0: εγώ.
1: Και εγώ αν ήμουν Μητσοτάκης θα τους έδινα εδώ απάνω και
0: εγώ
1: για το γήπεδο που θέλουν να κάνουν περιβάλλοντα χώρο όσα έδωσε και τους άλλους.
0: Και εγώ προσθέτω και αφαιρώ.
1: Να έχω τους ψήφους. Αφού τα χαϊβάνια ψηφίζουν βάσει των ομάδων και των θρησκειών.
0: Για το Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Δεν λέω ότι το 27 θα είναι έτοιμο το γήπεδο.
1: Πολύ ωραία.
0: Κάνει τα πάντα.
1: Βέβαια.
0: Για να είναι έτοιμο.
1: Ψήφους έχει.
0: Γιατί το κάνει.
1: Ψήφους έχει.
0: Τώρα σου λέω αυτό το οποίο κάποιοι το χλεβάζανε και λέγανε ότι δεν μπορεί η χρήση και αυτά εδώ. Ορίστε, σου λέει, η χρήση μπορεί να το κάνει το προγραμματικό.
1: Γιατί να πάει κόντρα με τους λαούς, ρε. Με το πνευματικό υπόκοσμο της Ελλάδας, γιατί να πάει κόντρα.
0: Είπα εγώ τι πρέπει.
1: Με τους Αιγύπτους, γιατί δεν πάει κόντρα. Ψήφι είναι.
0: Είπα εγώ ότι πρέπει. Ρωτάω.
1: Με ρωτάς και σε απαντάω. Ναι, ναι. Βεβαίως.
0: Γιατί λοιπόν να μην ενδιαφέρει τι γίνεται στον Αριστεχνη ΠΑΟΚ, για ποιο λόγο παρέτει το Ισαΐδης?
1: Ναι, κοίταξε, αυτό δεν τον ενδιαφέρει σίγουρα. Ενδιαφέρει να γίνει το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ενδιαφέρει να μην έχει ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΞής ο πελάτης για τον ΠΑΟΚ.
0: Σκοτούρες.
1: Σκοτούρα, ναι. Ας έχει για το πετρέλαιο, ας έχει για άλλα θέματα. Εξάλλου το πετρέλαιο, η βενζίνη και το ψωμί του ΠΑΟΞη κοστίζουν λιγότερα από ό,τι η αγάπη του για την ομάδα. Οπότε για ποιο λόγο να μην το κάνει, και εγώ το ίδιο θα έκανα. Όσο υποβαθμισμένο το πνευματικό και το επίπεδο κάθε λαού, τόσο ασχολείται με το ποδόσφαιρο κάθε πρωθυπουργός. Και εγώ θα ήμουνα στο ίδιο κομμάτι. Γιατί και στο θρησκευτικό κομμάτι, με το πίμνιο, πόσο μυαλό να έχει, πόσα IQ. Εκεί τους έδωσε τους άλλους
0: λεφτά.
1: Δεν
0: είναι όλοι έτσι.
1: Δεν είναι όλοι έτσι.
0: Δεν όλοι έτσι. Υπάρχουν σκεπτόμενοι.
1: Ναι. Τι υπάρχουν, λέει.
0: Σκεπτόμενοι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν. Δεν μου λες, όλα αυτά τα παιδιά τα οποία φύγαν στο εξωτερικό για ένα καλύτερο αύριο. Είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι και ικανοί.
1: Δεν τους έχει ανάγκη στις ψήφους.
0: Είναι
1: αυτούς.
0: Σκεπτόμενοι και ικανοί.
1: Όχι όλοι.
0: Ρε φίλε, ξέρεις πολλούς Έλληνες που να έχουν κάποια εξειδικευμένη γνώση?
1: Ξέρω πολλούς Έλληνες
0: και να έχουν πάει φύγανε, κάποιοι και να αποτύχουν.
1: Ξέρω πολλούς Έλληνες βέβαια που φύγαν και στο εξωτερικό, που τα κάνανε μαντάρα εδώ με τα οικονομικά, που χρωστάνε και σηκώθηκαν και έβγαν για να γλιτώσουν. Ξέρω άλλο, και τέτοιους. Αυτό... Δεν είναι μόνο οι ταλαντούχοι που φύγανε.
0: Αυτό είναι άλλη
1: φύγανε
0: ιστορία.
1: Φύγανε και άχρηστοι από
0: λέω, φύγανε πολλοί, οι οποίοι όπου έχουν πάει διαπρέπουνε.
1: Δεν διαπρέπουν όλοι.
0: Ακολουθούν τους νόμους οι περισσότεροι.
1: Γιατί αν τολμάνε, μην τους ακολουθήσουν τους νόμους. Διαπρέπουνε.
0: Πού διαφωνούν?
1: Λοιπόν.
0: Λέω ότι προχωράνε γιατί βρίσκουν ότι εκεί υπάρχει ευκαιρία.
1: Ωραία. Μην την πάμε τώρα την παρένθεση σε εκπομπή. Πάμε στην αρχή, στο αρχικό πάλι. Πού είχαμε μείνει? Ότι τι. Πού είχαμε μείνει, πώς ξεκίνησε η
0: κουβέντα? Προσπαθώ να καταλάβω τι εννοείς.
1: Ναι, πώς ξεκίνησε η κουβέντα και πήγαμε τώρα.
0: Με την παρέτηση Ισαΐδη.
1: Ναι. Και ποιος νοιάζεται? Ο Παοξής αυτή τη στιγμή νοιάζεται για τον Γιαννούλη. Σου πω εγώ.
0: Δεν θα έρθει ο Γιαννούλη.
1: Δεν ξέρω ρε, τι θα έρθει. Ξέρεις περισσότερο από τον Κουλιανό εσύ ή το ρεπόρτερ. Άσε τύπου. Α, μας πούνε αυτοί. Κάνε τον έξυπνο παντού. Νοιάζεται για τον Χατζηδιάκο. Νοιάζεται για τον Σέντερφορ. Νοιάζεται αν έχει λεφτά ο Πάο Ξαμπαέ. Λοιπόν, δεν τον νοιάζει. Ναι.
0: Δημοσίευμα στο metrosport.gr.
1: Ναι.
0: Γιατί κάτι σε έχω πει και δημόσια και εκτός αέρα.
1: Άντε πάλι.
0: Γερμανικό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Δεν πιέζεται να πουλήσει η Augsburg. Θα κρατήσει εβδομάδες στο θέμα.
1: Ακούσε εκπομπή το πρωί, ρε.
0: Στα έχω πει αυτά.
1: Άντε πάλι. Ναι, τα είπες πιο μπροστά από τον Κουλιανό. Τον κέρδισες.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Τον κέρδισες την είδηση, ναι.
0: Ποιο να κερδίσω, ρε.
1: Τον κέρδισες την είδηση.
0: Ο Νίκος είναι πάω. Δεν θέλω να τον κερδίσω κάτι. Δεν έχω να χωρίσω κάτι.
1: Τι μπλέξιμο είναι αυτό. Με μιλάτε για τον Ισαΐδη. Ένα άσχετο θέμα για τον Παόξη. Άσχετο. Παρετεί το Ισαΐδη. Και ποιος ασχολείται ρε, με αυτό. Κάνει θέμα εκπομπή στον Ισαΐδη, ρε.
0: Ποιος θα αναλάβει.
1: Ο Φούφουτος. Και ποιος νοιάζεται.
0: Με ποιον θα είναι ο επόμενος.
1: Ποιος νοιάζεται, ρε.
0: Υπάρχουν δύο αντίπαλα στρατόπεδα αυτή τη στιγμή.
1: Βρε, ποιος νοιάζεται αυτή τη στιγμή που ξεκινά θέμα τέτοιο.
0: Ποιος εσύ νοιάζεται. Δεν λες στον Παόξη που υπάρχει φίλος.
1: Και λοιπόν.
0: Δεν νοιάζονται.
1: Για τον Εραστέχνη.
0: Φυσικά.
1: Τώρα είναι ο Παοξής στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Γυρίζει με την κίνηση ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και σε ακούει ότι παρατείται ο Ισαΐδης. Έξισε τα. Να μην πω τι που φεύγει ο Ισαΐδης.
0: Τα φρύδια.
1: Ρε, εσύ είναι να έχει πέντε θέματα φοβερά και εσύ θα βρει το έκτο. Ας τον Ισαΐδη. Δεν του νοιάζει.
0: Το ποιο είναι πιο δυνατός, ο Σαββίδης ή ο Μισακίδης, είναι θέμα για τον Παοξή.
1: Όχι.
0: Το αν ο Εραστέχνης Πάοκ, ναι, οποιοδήποτε που είναι στον προεδρικό θόκο. Είναι υπέρ του ενός του άλλου. Είναι θέμα.
1: Κόκκινε, είναι 1,5 εκατομμύριο Παοξίδες. Να σε απαντήσω εγώ, γιατί δεν καταλαβαίνεις το. Είναι 1,5 εκατομμύριο κόσμος. Και μπλέκονται 3.000 άτομα, 2.000 άτομα, ποιος θα οικονομήσει.
0: Ναι.
1: Δεν τους νοιάζει το 1.499.000. Τι θα κάνουν τα χιλιά λαμόγια να πούμε.
0: Δεν μου λες, εσύ φάζει. Δεν κάνεις καλαμπούρι, τους πειράζεις, τους κολλάς. Μπορεί να λες και μεγάλες αλήθειες πολλές φορές που λες. Πού είναι τα διαρκείας, γιατί δεν κυκλοφορείτε ακόμα? Γιατί δεν κυκλοφορούν τα διαρκείας στο
1: Πάο? Ο Ισαΐδης που κολλάει σε αυτό.
0: Ρωτάω.
1: Ναι.
0: Γιατί...
1: Εσύ νομίζεις ότι ο Παοξής που μας ακούει αφού ξεκινάς με Πάο και καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Εσύ πιστεύεις ότι ο Παοξής εκτιμάει το κάθε πρόεδρο Εραστέχνη που έχει?
0: Κάποιες φορές ναι.
1: Κανένα δεν εκτιμάει. Ξέρουνε.
0: Προσέχω πώς εκφράζομαι.
1: Κανένας Παοξής.
0: Κάποιες φορές ναι.
1: Καταρχήν απομυθοποιήθηκε η μεγαλύτερη χούντα που πέρασε στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ, ο Κατσαρής. Γιατί απομυθοποιήθηκε πέρσι.
0: Γιατί χούντα.
1: Γιατί όταν βγαίνει 30 χρόνια συνέχεια πρόεδρος, μιλάς για χούντα.
0: Δηλαδή,
1: μεταφορικά.
0: Πώς το λένε τον δήμαρχο που βγαίνει πόσα χρόνια εδώ πέρα στην.
1: Ποιος δήμαρχος.
0: Εδώ έχει κάποιους δημάρχους.
1: Θα μπλέξουμε τους δημάρχους τώρα.
0: Ο κυρίος Ζογλου βγαίνει πόσα χρόνια.
1: Κυρίος Ζογλου.
0: Ναι.
1: Ναι, και τι.
0: Απελοκύπαμε με νεμένη σαν δεκαλώ. Ο άλλος ο δήμαρχος εδώ πέρα πάνω.
1: Κακώς βγαίνουν τόσα χρόνια.
0: Ρε φίλε, πάνε να πει ότι κάτι καλό κάνουν.
1: Ναι, το ξέρεις.
0: Για να τους ψηφίζει τόσους κόσμους και να επιμένει και να τους ψηφίζει.
1: Μπορεί να έχει προσωπικό όφελος ο καθένας.
0: Δεν μπορεί να τους βολέψει όλους. Που να χτυπάει το πισινό του κάτω δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάτι καλό θα κάνουν. Γίνονται και καλά πράγματα.
1: Αχ, άλλαξε το πράγμα αυτό το ΠΑΟΚ.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε σε διάλειμμα. Δηλαδή, ξεκινάς ένα θέμα που είναι για τον ΠΑΟΚ παντελώς αδιάφορο. Οπ, οπ, οπ.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάογλου, το χρώμα της επιτυχίας.
7: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Πού πας?
11: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
10: Δηλαδή, παντού.
11: Και online.
10: Pet Shop 88.gr.
9: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
12: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
13: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
14: Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
16: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
21: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
20: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
21: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
20: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
22: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
23: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
24: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3.30.
25: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο Κολέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
26: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίσης, αδελφών 101 και Μάρκ Μπόσαρη γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρίες ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα 85 27 27, από το Στέργιο Πετκανίσα και τους συνεργάτες του. Ενώ είναι καλό να αποθηκεύσει το 23 10 85 27 27, γιατί πολύ απλά χρειάζεται να είναι, μπορείτε να κάνετε χρήση του τηλεφώνου και να εξυπηρετηθείτε 24 ώρες 24 ώρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 γίνεται το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή στο inbox σταθμού στο Facebook. Το οποίο στηρίζουν και σήμερα οι Bananas Doll, οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά. Λοιπόν, Γιαγιανούλη, δεν θες να μιλήσεις.
1: Όχι, πώς δεν θέλω.
0: Ακούω.
1: Και τον Ισιαγιά δεν θέλω να μιλήσω. Είναι παντελώς άσχετος με το...
0: Το είπαμε, εντάξει. Διαφωνώ, δεν αμαλώσουμε.
1: Με τον Γιαννούλη, όπως είχες το ρεπορτάζ από Γερμανία με τους μάνατζερ που κάνεις παρέα και εσύ, γιατί και ο Κουγιανός και εσύ έχετε, πώς το λένε, στηρίξατε τα δίκτυα σας στο ρεπορτάζ στο εξωτερικό, είναι η αλήθεια ότι η
0: ΑΟΣ... Ο Νίκος καίγεται, ρε φίλε, γιατί είναι η αγάπη του.
1: Είναι.
0: Η καψούρα του είναι ο
1: Πάος. Σιγά, ρε, προστά μας. Σιγά. Σιγά. Σιγά η καψούρα του, η αγάπη. Σιγά αυτά τα σάλια. Φτάνει αυτά τα σάλια.
0: Ρε.
1: Τα σάλια, η αγάπη, την καψούρα του. Σταμάτα, βρε. Το σάλιο, να πούμε. Η αγάπη του και η καψούρα του. Χωρίς ΠΑΟΚ δεν ζήσει, δηλαδή. Τι θα πάθει.
0: Αυτό είπα.
1: Αυτό μας λες τώρα. Μα δεν κατεβαίνει η Άουσμπουργκ, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, κάτω από τα 5 εκατομμύρια, τα οποία τα δίνει ο Ολυμπιακός τώρα, χθες. Το πιο πιθανό είναι.
0: Δεν θέλω να πάω κοντά, ούτε ο Ολυμπιακός θα δώσει.
1: Μπορεί να κάνει ένα μπλοφάρι και ο Ολυμπιακός.
0: Μην τα δώσει άλλος.
1: Θα δώσει Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός
1: θα δίνει. Θα δίνει κι αυτός. Τώρα το θέμα είναι ο φόβος του Γιαννούλη, μην του πούνε οι παοξίδες, τον κάνουν εντά να πούμε. Και τον πούνε καλά, γιατί πήγες εκεί, είσαι προδότης, αυτά εδώ τα παοξίδικα εδώ τα. Ναι.
0: Μπορώ να μιλήσω.
1: Περίμενε. Και επειδή ο Πάσα ένας, να πούμε, παλέμαχος ποδοσφαιριστής, όταν σταματήσει, θέλει να έχει τα παρεδώσει με τον ΠΑΟΚ εδώ πέρα, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ίδρυμα. Είναι ίδρυμα. Τι σημαίνει ίδρυμα? Μπορεί να έχει 500 υπαλλήλους και οι 400 είναι άχρηστοι. Και να είναι 100 καλοί. Μπορεί να πάθει κανένα έφραγμα, κανένα παλέμαχος που δεν έχει φράγκο και να πει ο Σαββίδης, δίνω εγώ τα λεφτά. Δεν έχει δουλειά αυτός, πάρ' τον να δώσει 700 ευρώ, ξέρω και τα λοιπά. Θέλω να είναι εδώ κοντά. Δεν θέλω να χαλάσουν αυτό εδώ. Ξέρεις γιατί? Σου λέω, άμα ασχοληθώ, να έχω εδώ την οικογένεια. Η οικογένεια του πάω, εδώ η οικογένειά μου. Αν πάω Ολυμπιακό, με πούνε, φύγες, έκανες, έρανες, μην γίνω κανένας καρτάδος, θα πούμε. Μην γίνω κανένας, ξέρω εγώ, ποιο να είναι ο Γούναρης, ξέρω εγώ, που δεν το χωνεύουν. Γι' αυτό όλη η φασαρία γίνεται με τον. Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης πονηρός, κάτσε. Πονηρός. Σου λέει με 31 χρόνο, 32 πάω. Πόσο έχει μπάλα θα παίξω ακόμα? 2 χρόνια, 3, 4, 5. Από τα 37 μέχρι τα 80 που θα πεθάνω, 90, τι θα κάνω? Δεν πρέπει να έχω παρεδώσει. Γιατί να χαλάσω τη σχέση μου εδώ πέρα με τους ουρακοτάγκους?
0: Τελείωσες.
1: Περίμενα, δεν τελείωσα. Γιατί να χαλάσω τη ζαχαράγια μου με αυτούς τους μάω-μάω που αρχίσουν να με επιτεθούν, γιατί πήγες εκεί, γιατί έκανες αυτό? Περίμενε, βρε, να μιλήσω αυτό που λέω. Αν πάω σε κανένα Ολυμπιακό, με πούνε πήγες στον Ολυμπιακό, τους πετάξει κανένα γκολ εδώ. Κατά λάθος κάνα μαρκάρισμα, θα αρχίσουν να ου. Πού να με ξαναπάρει με ένα Σαββίδης ή όποιος είναι εκεί πέρα μετά στις ακαδημίες? Πού να με πάρει μάνατζερ? Πού να με πάρει βοηθό προπονητού? Πού να με πάρει γενικό αρχηγό? Αυτά σκέφτεται ο Γιαννούλης. Και πολύ καλά κάνει.
0: Μπορώ να μιλήσω?
1: Εσύ μιλήσεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Είστε ευγενές.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Όταν θέλετε, είστε ευγενείς.
1: Είμαι ευγενέστατος.
0: Όταν θέλει.
1: Φυσικά είμαι ευγενέστατος. Εκεί που.
0: Από πού να ξεκινήσω?
1: Ξεκίνα από
0: μου. Ναι. Ήταν φίλος ο Αλέξανδρος ο Πασκαλάκης.
1: Ναι.
0: Το συμβούλεψε να πάει στον Ολυμπιακό?
1: Το συμβούλεψα.
0: Εδώ δυστυχώς είμαστε ξεβράκωτοι και μιλάμε ανοιχτά στον κόσμο.
1: Μου λέει αυτή εδώ, επειδή.
0: Είπες
1: για Πασκαλάκη. Λέω, σε κάνα πρόταση? Όχι. Γιατί πλακώθηκε στο ξύλο με κάτι οπαδούς και είπαν αυτοί, μην το κάνετε πρόταση. Οπότε λέει, τι να κάνω. Αγαπά τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι οικογένεια ο Ολυμπιακός. Παίξε 4 χρόνια. η πόρτα θα είναι ανοιχτή. Εδώ η πόρτα είναι κλειστή για σένα. Τι πιο απλό δηλαδή, τι πιο ανθρώπινο, τι περίεργο σε φαίνεται. Γιατί σε φαίνεται περίεργο?
0: Είπα ότι μου φαίνεται περίεργο. Λέω, με το που πήγε στον Ολυμπιακό, έχασε κάτι?
1: Κέρδισε.
0: Αν ο Γιαννούλης δεν πάει στον ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Και πάει στον Παναθηναϊκό, έχασε κάτι?
1: Κέρδισε.

0: καλή του ώρα να τον πάρουν να συνεργαστεί. Την πόρτα θέλει να ανοίξει επαγγελματικά. Να είναι εκεί, ξέρω εγώ, στο ίδρυμα και αυτός, μέλος του ιδρύματος, θα πούμε.
1: Αυτά τα κάνουν.
0: Ναι.
1: Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία αυτοεκτίμηση.
0: Ναι.
1: Προφανώς δεν έχουν κάνει και κουμάντο στη ζωή τους.
0: Ναι.
1: Γιατί θεωρώ αδιανόητο ο Γιαννούλης.
0: Ναι.
1: Που έκανε την καριέρα που έκανε.
0: Μεγάλη καριέρα.
1: Ναι. Και πήρε και κάποια καλά συμβόλαια.
0: Να τα χαίρεται, βεβαίως.
1: Και τα εγγόνια του να τα χαίρεται.
0: Βρέασε τα εγγόνια του ήσυχα να πούμε. Πάμε παρακάτω. Παιδιά δεν έχει ακόμα άνθρωπο, τα εγγόνια του εσύ σκέφτε. Πάμε παρακάτω.
1: Ευχή έδωσα.
0: Βρέασε την ευχή
1: δεν
0: σου.
1: Δεν έδωσα κατάρα.
0: Άσε. Το πεινασμένο έμεινε εκεί στα συμβόλαια.
1: Θα σου πω κάτι πάλι βλακία. Θα βρει να πει πάλι βλακία.
0: Α τον άνθρωπο είσαι.
1: Θα σου πω κάτι που σχετίζεται με αυτό που έκανε εσύ κατά κάποιο τρόπο.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, για μένα. Όπου είναι να παίξει να πάει. Γιατί ακόμα είναι σε μια παραγωγική ηλικία και όπου μπορεί να πάει και τον θέλουν να πάει. Πρέπει ο καθένας να βασίζεται στα δικά του τα ποδία και στις δικές του δυνάμεις.
0: Άξι τη θεωρία τώρα.
1: Ο αδερφός ο Γιαννούλης, ο Κώστας, ο μεγάλος του αδερφός.
0: Τι σχέση έχει ο Κώστας με τον.
1: Θα μιλήσω.
0: Ναι.
1: Έπαιζε στον Ηρακλή.
0: Ναι. Άλλη καριέρα έκανε αυτός. Πιο χαμηλή.
1: Να τελειώσω.
0: Ναι, να τελειώσει.
1: Έπαιζε αριστερό μπακ.
0: Ωραίος. Το θυμάμαι.
1: Στον Όφη έπαιξε και στόπερ κάποια στιγμή.
0: Πολύ καλός. Το θυμάμαι, ναι. Α, τίμιος.
1: Εξαιρετικό παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στα πρώτα του βήματα βρισκόμαστε 3, 4, 5 φορές. Πολλά να σου ρωτήσω κάτι. Ναι. Ναι. Δεν μου λες. Άμα ρίξει καμιά κλωτσιά, θα πάθεις τίποτα.
0: Που ποιον να ρίξει κλωτσιά.
1: Μόνο την μπάλα, παίκτη.
0: Ναι.
1: Λέω, δεν σου έχουν μάθει ότι και η μπάλα και ο παίκτη δεν περνάνε.
0: Δηλαδή, ο Καραΐσκος τα έλεγε. Ο Σπυρίδωνας και άλλοι. Μπέρδεψε τις εποχές.
1: Καθόλου
0: ναι.
1: Δεν μπέρδεψε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήτανε πολύ light.
0: Ναι.
1: Το δουλεύει, λέω, δεν σου είπα να σκοτώσει κανέναν άνθρωπο. Αλλά ρε φίλε, το φάουλ είναι μέσα στα πλαίσια.
0: Η κουβέντα μας που κολλάει τώρα.
1: Σε πληροφορώ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς το είδε το παλικάρι. Γερός να είναι και
0: πρέπει τώρα. Ευχές. Πάμε παρακάτω. Ναι.
1: Ξεκίνησε να τρώει και κάποια κίτρινη κάρτα, να κάνει φάουλ, να μην περνάει και μπάλα και να βελτιώνει.
0: Εξαιτίας εσού δηλαδή.
1: Μπορεί να το είχαν πει και άλλοι 10.
0: Μάλιστα, ναι. Εκεί πάει κουβέντα τώρα. Τον είπε ο Κόκκινος και τον ακολούθησα.
1: Δηλαδή τώρα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Δηλαδή εξαιτίας εσού ο Πασχαλάκης πήγε στον Ολυμπιακό. Λέω κάτι απλό. Λέω λοιπόν ότι τα παιδιά αυτά τα οποία παίρνουν κάποια χρήματα που δεν θα βρουν σε καμία δουλειά έξω. Κανονική δουλειά, όχι δουλειά αν θα γίνουν προπονητές ή κάτι άλλο. Είναι αδιανόητο να μην έχουν λεφτά και να σκέφτονται ότι θα πρέπει να είμαι σε μια ομάδα για να με προσέχει μετά και να με βάλει σε κάποιο πόστο. Πρέπει να είναι τέρας ανασφάλειας ή να είναι πολύ κακός διαχειριστής με τα λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Αν είμαι λάθος, βγάλε με λάθος.
0: Πόσο χρονό είναι ο Βιερίνια?
1: Ο Αντρέλη, 37.
0: 40.
1: Είναι 40.
0: 40.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Αν πεθάνει στα 80,
1: ναι.
0: Είναι 40 χρόνια.
1: Ναι.
0: Τρώγονται τα λεφτά.
1: Δεν ξέρω πώς έχει πει.
0: Άσε ρε κόκκινε. Όταν τα.
1: Και εσύ μια μέρα τρώγονται.
0: Μπράβο. Άρα πρέπει όσα λεφτά και να έχεις να κερδίζεις. Άσε να ξέρω και να σκέφτομαι αυτό που θέλω. Ο Γιαννούλης από το φόβο του μην τον πούνε αύριο μεθαύριο και χάσει τις δουλειές εδώ στη Βόρεια Ελλάδα είναι αυτό το θέμα. Πάμε παρακάτω. Όλη η φασαρία γι' αυτό γίνεται. Και άμα μείνει στην Άουσμπουργκ, λέμε, και δεν πάει στον Ολυμπιακό, θα γυρίσει και ήρωας. Θα πει εγώ. Στα 33-34, αν είναι να πάρει 500 χιλιάρια, θα πάρει 1,5 εκατομμύριο. Θα κερδίσει την υπεραξία από τη συμπεριφορά του. Άσε με να ξέρω παραπάνω τώρα πώς σκέφτεται ο κάθε Έλληνας, θα πούμε. Άρα, πάμε παρακάτω. Καλό παιδί.
1: Εμείς δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρεις, το μυαλό σου δεν λειτουργεί. Όπως το δικό μου, ας πούμε.
1: Για να λειτουργεί το μυαλό σου, πρέπει να έχεις.
0: Πρέπει πάνε στα θέματα τώρα.
1: Αν πάμε στο πετπενζάκι και σε βάλει τώρα να ανεβάσει πάνω στον εγκέφαλο, δεν θα βρει και εγκέφαλο.
0: 300 άλογα θα βρει.
1: Άλλο θα βρει.
0: Ναι.
1: Εγκέφαλο. Εγώ δεν έβαλα και τα. Και εξάτμιση θα βρει. Και αμορτισέρ θα βρει.
0: Πάμε ρε βρε κρύε βρε. Πάμε τις κρυάδες σου. Πάμε.
1: Επανάβριο. Εντάξει. Στο λέω και το εννοώ. Ειλικρινά είναι από τα πράγματα τα οποία δεν συζητιούνται πολύ. Κάποτε σε αναχωριόμουν. Έπαψα. Όταν μάθαινα ιστορίες. Έβλεπα δηλαδή κάποια τοτέμ των παιδικών μας χρόνων. Πραγματικά να μην έχουν να φάνε.
0: Δεν κλαίω κανέναν.
1: Εγώ τι είπα πριν.
0: Ας μη φάνε και...
1: Πριν από ένα λεπτό τι είπα. Κάποτε ναι. Στεναχωριόμουν.
0: Ναι.
1: Πλέον όχι. Και λέω κάτσε ρε φίλε. Αυτός έβγαζε δισεκατομμύρια σε δραχμές.

0: εκατομμύρια σε ευρώ. Άρα κάτι έκανε λάθος.
1: Προφανώς. Πάμε παρακάτω.
0: Τα υπόλοιπα είναι λόγια.
1: Ωραία.
0: Αρχίζουν και το πάνε καλά στον Ηρακλή. Χωρίς να υπονοώ ότι ενθουσιάζομαι σαν φίλος του Ηρακλή με τη μεταγραφή Σόρια. Μου άρεσε πάρα πολύ το βιντεάκι που κάνανε και τον Αθανασιάδη. Το ξέραμε όμως. Ήτανε τυπική η λόγη που ανακοινώθηκε τώρα. Λόγω του ότι έπρεπε να λήξει και τυπικά το συμβόλαιο του με τον Άρη. Αλλά λέω ότι περιμένω να δω κοινής ουσίας και σημαντικές. Γιατί υπάρχουν κάποιοι πονηροί ή και έξυπνοι, μπορεί να σου πει, σαν και εσένα, που λένε γιατί αυτός προτείνει αύξηση των ομάδων. Τι φοβάται? Μήπως έχει ανασφάλεια να πέσει μία και να ανέβουν τρεις?
1: Το πρόβλημά του δεν είναι αυτό. Το πρόβλημά του είναι η δικαστική αυτή με τον Ευγενίου. Εκεί θα γίνει το γέλιο.
0: Είσαι σίγουρος ότι είναι πρόβλημα?
1: Μάλλον είναι. Και
0: πώς μέχρι τώρα κερδίζει?
1: Μπορεί να έχει την εποφίλη, μπορεί 1,200. Όταν πάει στα πολιτικά δικαστήρια, μπορεί να αλλάξει το έργο. Πλήρωσε μετοχές αυτός για να πάρει τον Ηρακλή. Λεφτά έδωσε. Ή πλακώσανε τον άλλο στο ξύλο με τον ταξί και τα πήραν έτσι?
0: Καμία σχέση.
1: Α, καμία σχέση. Πόσα λεφτά έδωσε για να πάρει τον Ηρακλή? Έδωσε λεφτά?
0: Όχι.
1: Άρα τον πήρε τζάμπα.
0: Όχι, είχαν μια συμφωνία. Εξ όσων γνωρίζω.
1: Πλακώσατε στο ξύλο τον άλλο.
0: Από
1: στο...
0: ένα σημείο και έπειτα.
1: Την πήρατε έτσι την ομάδα. Αυτό κατέγραψε η ιστορία.
0: Ούτε μπροστά ήμουνα.
1: Εγώ τι μπροστά να είμαι.
0: Ούτε μπροστά ήμουν στην υπογραφή.
1: Πάει το ταξί. Μπλε μαρέ έγινε.
0: Μπλε είναι το ταξί.
1: Ναι, μπλε μαρέ έγινε, λέω. Το μπλε μαρέ είναι το ταξί. Ναι, μπλε είναι το ταξί.
0: Λοιπόν. Ούτε μπροστά στη συμφωνία ήμουνα, ούτε ξέρω τι γράφουν τα χαρτιά.
1: Ελληνικά μιλάω. Πλήρωσε μονεβασιώτη.
0: Πολύ καλά ελληνικά.
1: Ελληνικά μιλάω. Πλήρωσε μονεβασιώτη στον Ευγενή.
0: Ξέρω πολύ
1: τίμημα.
0: Καλά ότι η συμφωνία έλεγε ότι θα πάρεις 5-6 δραχμές για την ακρίβεια, 600.000 ευρώ, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν ένα αριθμό χρεών από εδώ και πάνω.
1: Ναι, είπα ότι ο λογιστής τα χρέη τα βρήκε αλλιώς. Πήγαν οι άλλοι, τον πλακώσαν το σγουρί επάνω στο.
0: Μήπως μπερδεύεσαι?
1: Δεν μπερδεύουμε καθόλου. Μετά πήγε στην Αριστοτέλους, τον πλακώσατε για τον άλλο και πήρε τις μετοχές. Γι' αυτό τις πήρε τις μετοχές. Είσαι σίγουρος ότι στα δικαστήρια αύριο θα την κερδίσει την υπόθεση ο Ευγενής?
0: Σίγουρος είμαι. Τώρα κάνει προπή. Μόνο γι' αυτό.
1: Άντε, μπράβο. Λοιπόν, άμα μου μιλάς για το άλλο, έχει κάποιο άγχος.
0: Επειδή είπες κάτι το οποίο απαγορεύεται, το λες εσύ. Απαγορεύεται. Δεν είναι αναλογιστής, είναι εταιρεία ορκωτών λογιστών. Η οποία μπήκε. Την πληρώνουν τα συμβαλόμενα μέλη που έχουν ένα νομοσυμφέρον.
1: Δηλαδή, εγώ αν πληρώσω έναν ορκωτό λογιστή, δεν θα πει υπέρ μου να πούμε αυτό που θέλω εγώ?
0: Όχι.
1: Τι λες, μωρέ?
0: Τους έχεις για ηλίθιους?
1: Καθόλου.
0: Επειδή δεν είναι ηλίθιοι, γι' αυτό σου λέω.
1: Μπράβο. Γι' αυτό σου λέω, εγώ ξέρω, έγινε αλλαγή.
0: Απαντάς ποιος το έχει, αυτός ο οποίος έχει τις μετοχές και τις δίνει για έλεγχο ή αυτός που πάει να τις αγοράσει?
1: Δεν ξέρω.
0: Πρακτικά.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Πρακτικά μιλάω.
1: Δεν ξέρω.
0: Ρε, απάντησε.
1: Δεν ξέρω.
0: Πρακτικά ποιος
1: έχει. Εσύ τι λες?
0: Αυτός που έχει τις μετοχές.
1: Ποιος έχει τις μετοχές?
0: Τις είχε μέχρι να τις πάρει.
1: Ναι. Πώς τις πήρε?
0: Τις είχε ο κύριος Ευγενίου.
1: Πώς τις πήρε τις μετοχές?
0: Με κάποια χαρτιά τα οποία εμφάνισε.
1: Με μπουνιές τις πήρε τις εκλογές. Τις μετοχές.
0: Για να μπορέσει να κάνει αύξημα του
1: κεφαλαίου. Γιατί το.
0: Έκανε αύξημα
1: του κεφαλαίου. Γιατί το δίρατε, ρε, τον Ευγενή?
0: Δεν τον έδιρε κανείς. Εμένα μου δεν τον έδιρε κανείς.
1: Ποιος σε είπε?
0: Εμένα μου το προστάσω.
1: Εγώ ξέρω με μολυβόνερο τρεις μέρες.
0: Εμένα μου είπε το ξέρεις, στράτος του Ευγενίου.
1: Ναι, ναι.
0: Βλακίες λες.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι ήτανε
1: ναι.
0: Στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου.
1: Ναι, ναι.
0: Και ότι δεν τον χτύπησε κανείς.
1: Εμένα ο Σγουρής.
0: Ότι δεν τρώει μαγιά από κανένα.
1: Α, ναι, καλά, καλά, ναι.
0: Εσύ μου είπε άνθρωπο.
1: Ναι. Σαν τον άλλο που είναι τα μάτια του μαύρα, τι έπαθες, ναι. Χτύπησα στην πόρτα, λέει.
0: Δεν τον είδα, τι μου είπε, σου λέει.
1: Ναι, εμένα ο Σγουρής όμως μου είπε ότι.
0: Ο Σγουρής ήταν μπροστά.
1: Μάλλον μπροστά ήταν.
0: Πάνω
1: σίγουρα συνδέεται μπροστά. Είπε ότι έφαγε πολύ ξύλο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κόβει το τώρα
0: εδώ. Ο Σγουρής που είναι τώρα?
1: Ποιο Σγουρής? Στην Τρίγλια είναι, πού είναι?
0: Για Τρίγλια.
1: Κάτι.
0: Πώς δουλεύει για τον Απόλλον Πόντου με τον Πρόνο Καλαμαριά?
1: Και άλλο Σγουρή, ελοδίω, μπερδεύει του Σγουρίδε. Μπερδεύει του Σγουρίδε. Όχι το Σγουρή τον ποδοσφαιριστή που ήταν και έγινε αυτό τεχνικό διευθυντή. Άλλο Σγουρή, λέω εγώ. Έχει μπερδεύει του Σγουρίδε. Και ένα Σγουρή μπακάλι είχαμε εμεί στη γειτονιά, το θυμάσαι? Άντε, μπράβο. Πάμε, πάμε. Ο τρίτο Σγουρή.
0: Και συγγενή Σγουρή,
1: ναι, που είναι άντε, στη λαϊκή που ήταν. Άσε με τον Ηρακλή και τον Σγουρή τώρα, πάμε παρακάτω.
0: Επειδή το είπε ο Σγουρή, πρέπει να είναι έτσι. Το αβαντά λοιπόν το έχει αυτό που έχει τι μετοχέ.
1: Ο Σγουρή είναι κολλητό με τον Ευγενού, δεν είμαι εγώ.
0: Έχω κατηγορήσει τον Σγουρή ή τον Ευγενίου?
1: Όχι, λέει ο Σγουρής προχθές με πήρε, λέει ο Ευγενίου βρίζει τον κόκκινο. Έτσι με είπε.
0: Λίγο δύσκολο.
1: Θα σου πω ψέματα. Ναι. Κρατάω εγώ μυστικό.
0: Εύκολα να λες ψέματα.
1: Ναι. Πάρ' τον τηλέφωνο στο διάλειμμα τώρα. Επί τόπου.
0: Το
1: πες, με είπε ο Ραπτόπουλος ότι τον είπες ότι, Ευγενίου με βρίζει, ότι με βρίζει ο Ευγενίου.
0: Θα το πάρω.
1: Πάρ' τον μόλις. Και 55. Πάρ' τον και πες. Γιατί εγώ θα τραπώ να τον πάρω τηλέφωνο. Τι εγώ να κάσω. Θα μου βουλώσει ο ρητήρα.
0: Έχω κρύψει κάτι.
1: Α. Εμένα με πήρε ο Σγουρής και μου λέει το δικαστήριο αυτό και τα λοιπά και πες το κόκκινο ότι το βρίζει ο Ευγενίου. Αυτό. Εσύ άμα θες και δεν πιστεύεις, πάρ' τον στο διάλειμμα.
0: Είπα κάτι το οποίο θίγει τον Ευγενίου.
1: Πάρε και
0: γιατί θες, να με βρει.
1: Γιατί σε βρει.
0: Εξήγησέ μου και.
1: Γιατί σε βρει.
0: Δεν σου απάντησε
1: γιατί. Γιατί το... παίζει το μέρο του αλλού γι' αυτό.
0: Του με τον Ηρακλή μου.
1: Ποιο είναι Ηρακλή. Αφήστε το παραμύθι. Άτομα συμπεριλαμβάνουν συμπεριφορέ και τέτοια. Ποιο είναι Ηρακλή. Ο Ηρακλή είναι ένα πρόσωπο πράγμα. Πάω και ένα πρόσωπο πράγμα. Πήρε, άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι.
0: Είχα εγώ καμία συναλλαγή. Πήρα κάτι από τον κύριο Ευγενίου.
1: Πού ξέρω
0: είχα εγώ. Μια συναλλαγή με τον κύριο Παναβασιώτη.
1: Πού ξέρω εγώ τι κάνει εσύ όταν φεύγει από δωρεκό και μπορώ να βάλω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο. Πιθανό και δεν έχει. Πιθανό και δεν έχει.
0: Γιατί με βρίζει, ρωτάω.
1: Ο Ευγενίου γιατί σε βρίζει.
0: Ναι, γιατί. Όπως λέει ο κύριος Σγουρής.
1: Όπως λέει ο κύριος Σγουρής. Πάρ' το στο διάλειμμα να σου πει. Και μετά κάνε.
0: Το τηλέφωνο του Σγουρή δεν το έχω. Δεν έχω μιλήσει.
1: Θα στο δώσω εγώ ποτέ. Σγουρής.
0: Δεν, όχι, θα πάρω τον Ευγενίου.
1: Τι να πάρει.
0: Θα πάρω αυτό που μου λες ότι με βρίζει.
1: Τι να πάρει.
0: Αλλά μην έχω και πει ότι δεν με βρίζει.
1: Άμα η Παντελόνια να πει. Αν σε βρει. Σγουρής τρίγλια. Τον πάρουμε τώρα, θέλει. Τον παίρνω εγώ τώρα. Πριν το διάλειμμα.
0: Δεν το ξέρω τον άνθρωπο.
1: Α σε μέρα που δεν το ξέρει τον άνθρωπο. Όλοι πιάνετε το μικρόφωνο και τρέμει το φιλοκάρδι σας, τα πούμε.
0: Πάρτο.
1: Είμαι στον ναι. αέρα τώρα με τον κόκκινο και του λέω ότι του
0: ακούω,
1: μου είπες ότι ο Σγουρή. Σταμάτα, ρε. Ότι ο Ευγενίου βρίζει το κόκκινο για τις βλακίες που λέει. Είναι αλήθεια ή δεν είναι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Είναι αλήθεια ή δεν είναι.
0: Ωραία. Γιατί με βρίζει, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
1: Στο διάλειμμα
0: θα μας πει τώρα.
2: Στον άνθρωπο την ομάδα, τι περιμένετε να σας κάνει.
1: Στον αέρα είσαι.
0: Τι το κάναμε.
1: Στον αέρα είσαι, να ξέρεις. Στον αέρα είσαι. Ναι, σε παίρνω τώρα.
0: Όχι, τι. Το κάναμε γιατί. Τι είπε το κάναμε.
1: Στον αέρα είμαστε. Αν θες το διάλειμμα, να τον πάρεις τηλέφωνο, προφανώς και σε βρει. Ποιο σε πάρω εγώ. Σε 5 λεπτά σε παίρνω, κλείσε.
0: Τι
1: με βγάζει τρελό να πούμε εμένα τώρα.
0: Τον Ευγενίου σου να πάρουμε. Ο Σγουρής μπορεί να λέει ότι θέλει.
1: Φρέασε το παραμύθι τώρα. Πεθαίσα και τον Ευγενίου να πάρουμε. Γιατί σε βρίζει.
0: Εγώ λέω δεν με βρίζει.
1: Εγώ λέω σε βρίζει.
0: Γιατί να με βρίζει.
1: Τώρα κόλλησε. Τρία λεπτά μείνανε. Πάμε σε άλλα θέματα. Πάμε στο διάλειμμα, τον πάρουμε.
0: Πάμε σε ό,τι θέλει.
1: Ωραία. Τι έχουμε να κρύψουμε από το κοινό, τίποτα να πούμε. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα από το κοινό.
0: Και να θέλουν να κρύψουμε.
1: Τέτοια σχέση που έχουμε με το κοινό τα λέμε όλα.
0: Το ξέρω.
1: Για λέμε το κάτω. Ακριβόμαστε πίσω από το δάχτυλο.
0: Γιατί κρύφτηκα τώρα.
1: Όχι, κανονικά τώρα.
0: Δεν δέχτηκα να πάρει τηλέφωνο.
1: Να πάρει.
0: Καλησπέρα, λέει στρατηγική για Ισπανία, Αυστρία, Άσο λέει και Αυστραλία, Αίγυπτο, Χ2. Ρε φίλε, ασχέτω μικρό να αποδώσω. Παίξω ό,τι θέλει.
1: Τι.
0: Παίξει, λέει, Άσο Ισπανία και Αυστραλία έχει το Χ2.
1: Πόσο να πάρει ο Άσο τη Ισπανία, δηλαδή. 1,50. Πόσο δίνει.
0: 1,50. Είσαι ανόητο. Δίνει 1,20, κάτσε να δω. 1,20 δίνει. Και αν δίνει, θα είναι επιτυχία.
1: Πόσο δίνει.
0: 1,30.
1: Και να παίξουμε 1,30. Εδώ με τον κόκκινο είμαι.
0: Άρα συμφωνώ.
1: Κάτω από δύο. Βέβαια, φυσικά συμφωνώ μαζί σου. Φυσικά τι να. Αιδίες, τα λέμε.
0: Σου είπα χτες άζω και εγώ Αγγλία.
1: Το πιάσει μαζί το βλέπω.
0: Τέσσερα φορέ.
1: Ναι, αμέ.
0: Είπα γκολ γκολ και over το Βέλγιο.
1: Αμέ.
0: 2,25.
1: Τα πιάσει.
0: Είπα Αμερική ότι θα σκοράρει ο Μπαλοκάνα, αλλά επειδή πλώνει κάτω από 2,95 πλώνει.
1: Ναι.
0: Δεν θα το παίξω.
1: Ναι.
0: Είπα over 1,5 γκολ η Αμερική.
1: Αλλά ίστρο, τι
0: επειδή πλώνει κάτω από 2,
1: ναι.
0: Δεν θα το παίξω.
1: Ναι.
0: Βγήκαν όλα.
1: Όλα.
0: Και τι να πω, ότι είμαι μάγο.
1: Είσαι Θεό, ναι.
0: Δεν είμαι, ρε φίλε. Καλημέρα είχα χτες.
1: Είσαι Θεούλη.
0: Είχα καλή μέρα και άλλοι έχουν καλή μέρα.
1: Είσαι μεγάλο Θεούλη. Τέσσερα, σοβαρά μιλά.
0: Εντάξει, και Αυστραλία, Αίγυπτος, μην ακουμπήσει το Χ2.
1: Αυστραλία, Αίγυπτος.
0: Θα κλέσει τα λεφτά σου.
1: Το Χ2 πόσο δίνει η Αυστραλία, Αίγυπτος. Δίνει καλό.
0: 2,45 πληρώνει από ό,τι βλέπω μια εταιρεία το διπλό. 3,30 ο Άσο, 2,90 ο Άσο. Αν πληρώνει 4 φράγκα ο Άσο.
1: Ξαναπέστε, δεν τα κατάλαβα.
0: Αν ο Άσο.
1: Ο Άσος τι είναι.
0: Αυστραλία.
1: Ωραία.
0: Πλήρωνε 4.
1: Ναι.
0: Θα τον βομβάρτιζα.
1: Και γιατί δεν τον βομβαρδίζει τώρα δηλαδή.
0: Δεν με καλύπτει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν αμαλυτέα ποσότητα η Αίγυπτος. Αλλά δεν είναι καλή ομάδα. Και η Αυστραλία τρέχει ακατάπαυτα. Είναι πάρα πολύ αθλητική
1: είναι
0: ομάδα.
1: Ναι.
0: Ενώ η Αίγυπτος δεν είναι.
1: Μάλιστα. Εγώ αυτό ο Σαλάχ τι να είναι.
0: Έχει το Σαλάχ.
1: Τι ρε,
0: δεν είναι μόνο ο Σαλάχ.
1: Έχει κι άλλο Σαλάχ μέσα.
0: Έχει κι άλλο παικταρά. Μεγαλύτερο από το Σαλάχ σήμερα που μιλάμε.
1: Στην τι ηλικία.
0: Στην καλύτερη ηλικία που θα μπορούσε να είναι.
1: Ποιος είναι.
0: Το Μαρμούζλο, τον επιθετικό που τον πήρε από τη Γερμανία η City. Άσχημα να σου πέφτει ο Μαρμούζ.
1: Άμα βάλει γκολ θα με πέφτει άσχημα.
0: Γιατί θες να κερδίσει.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Καλησπέρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό που έχουν εξαπολύσει οι αρχές για τον εντοπισμό των δραστών των τριών συντονισμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο μιας 72χρονης γυναίκας της Βάγιας Νέστορα. Σε πρώτη φάση, οι αρχές έχουν συγκεντρώσει υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά τις επιθέσεις. Πειρά κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αντικείμενο τις μοβιστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι κόμματα της αντιπολίτευσης προσέφεραν πολιτική κάλυψη σε ανάλογες επιθέσεις στο παρελθόν και τις ονόμασαν παρεμβάσεις. Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2 και 6 το μεσημέρι και είχε επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Καρπάθου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
10: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
9: www.nyc.gr.
11: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
12: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
11: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
12: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Έλα, μπαίνω τώρα σας ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
19: Τι έπαθε εσύ αυτός?
18: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
20: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
18: Ατλακόλ!
21: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
22: Waterland. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
24: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
28: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Περιμένω.
1: Επιστρέφουμε με αλλαγή στη ρύθμιση των ήχων με Θανάση Πολίτη. Δίκαμε. Και όπως κάθε μέρα και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διάγραφε το οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό στο κινητό, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώ Αθηνά Διακυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αδερφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Λοιπόν, τώρα αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη του σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από πού αλλού? Από τον Κοσμάγλου, που εδώ και 50 χρόνια είχε να έχει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη. Με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγουλ, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαβίκο. Ξεκινάμε το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαβίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ Σαβίκο άπεκτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Περιστέλου 43, στο κέντρο. Λοιπόν,
2: μίλησε στο διάλειμμα.
1: Μίλησα, ναι.
2: Τι συμπέρασμα έβγαλες?
1: Συμπέρασμα δεν βγάζω, μου είπε κάποια πράγματα. Δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω.
2: Τη φοβάσαι να το πεις?
1: Όχι, όταν μιλάω με κάποιον.
2: Ναι.
1: Ακούω αυτά που έχει να πει.
2: Βρέα το παραμυθί, σε είπε.
1: Ότι με έβρισε.
2: Γιατί σε έβρισε?
1: Όχι, δεν είπε γιατί, είπε ότι σε έβρισε.
2: Μάλιστα. Δηλαδή, ανεφλόγου.
1: Αυτό είναι που δεν λέγεται.
2: Μάλιστα. Τότε τι μας λες? Τι λέτε στον κόσμο, τι γίνεται ή δεν λέτε?
1: Καμία.
2: Θα γίνει δικαστήριο για τα λεφτά?
1: Καμία σχέση. Δεν μιλήσαμε γι' αυτό, όχι.
2: Α, δεν μιλήσαμε. Ωραία, μη, αφού δεν πεις τίποτα, μας λύσει τον έρωτα να πούμε. Προχώρα.
1: Είπα εγώ ότι θα πω κάτι.
2: Τι να πεις εσύ?
1: Μην ακούτε τίποτα, ο Μονέτα έχει όλα κανονισμένα. Βγάλε χόλιγα από το όπλο για τον Ερακλή, ότι αυτός την πήρε τζάμπα, λέει, μισή χρονιά με τον Ευγενείο, δύο αυξήσεις με το κεφαλαίου έκανε, 500...
2: Λεφτά τον Ευγενείο τον έδωσε, που πήρε την ομάδα. Ή τον πλακώσετε εκεί στην πλατεία στο τέλος? Άστε το παραμύθι, πάμε, άστε τον Ερακλή. Κάνει ομάδα, θα πάει καλά, πάμε. Άλλο. Τι είναι, τι έπαθες?
1: Τι πρέπει να πάθω κάτι?
2: Σε βλέπω, δεν μιλάς, έχεις παγώσει να πούμε.
1: Ποιος πάγωσε? Ποιος πάγωσε? Γιατί θα παγώσει? Λοιπόν, για τις μεταγραφές του Ηρακλή είπαμε.
2: Ναι, ναι.
1: Καλές?
2: Για να σωθεί η ομάδα, καλές.
1: Δεν πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω?
2: Γιατί να κάνει κάτι παραπάνω?
1: Ξέρω κι εγώ.
2: Τι στόχο έχει δηλαδή?
1: Τι στόχο θα έπρεπε να έχει?
2: Να σωθεί.
1: Να σωθεί.
2: Ρε κόκκινα, 10 χρόνια λείπει από την Αλφα Εθνική. Πρώτος χρόνος να σωθεί. Τι θα κάνει?
1: Και.
2: Τι και? Γιατί όταν είχε το Χατζηπαναγί, τι στόχο είχε δηλαδή?
1: Άλλες εποχές, άλλες καταστάσεις, άλλα δεδομένα, πολλές.
2: Πρέπει ελληνικά μιλάω. Με το Χατζηπαναγί και το φίλο σου το Λάκη το Παπάδο. Τι στόχο είχαν? Δηλαδή όταν βγαίναν 8.
1: Γιατί οι άλλοι εχθροί ήταν ο Κοφίδης, ο Καραΐσκο και οι υπόλοιποι.
2: Ρε αγόρι μου. Όταν βγαίναν 8οι, φλακώνασαν οι ντομάτες? Όχι. Βγαίναν 8οι,
1: πήγαιναν. Όταν κλειδίς, λέει,
2: δεν τους κάνανε και τίποτα.
1: Πέμπτη, τέταρτη, τρίτη, 8η, 7η, ό,τι θες.
2: Ναι.
1: Χαιρότανε κανείς.
2: Γιατί λυπήθηκε κανείς?
1: Αρσί. Πώς?
2: Βγαίναν από τα αποδυτήρια, ήταν κύριοι. Τους έγραφε η εφημερίδα ο Μπούζας, κοπρόσκυλα και τέτοια, όπως έλεγε τους παοξίδες. Άρα δεν είχαν κανένα πρόβλημα.
1: Θα σου πω κάτι απλό.
2: Άρα αυτοί δεν είχαν πρόβλημα να σωθούν.
1: 1982.
2: Μάλιστα. 1982.
1: Παίζει Ηρακλής ΑΕΚ κύπελο Ελλάδος.
2: Μάλιστα. Ψέματα. Ήταν 1983.
1: Θα μαλώσουμε γι' αυτό.
2: Μπερδεύεις τις χρονιές.
1: Ο τελικός ήταν ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-0.
2: Ναι.
1: Με Βασάρα προπονητή. Ο παπά.
2: Δεν ήταν προπονητής.
1: Προδιαιτητής.
2: Διαιτητής ήταν.
1: Εντάξει, συγγνώμη ρε φίλε. Μη βαράς.
2: Ναι.
1: Λοιπόν. Το μάτς είναι. Μπορεί να λέω λίγο για 6-0.
2: Για 11-0 ήταν.
1: Μπορεί να λέω λίγο. Το γήπεδο είναι κατάμεστο.
2: Κατάμεστο δεν ήταν. Ήμουν
1: κατάμεστο.
2: Δεν ήταν κατάμεστο.
1: Κατάμεστο.
2: Είχε 25.000 κόσμο. Κατάμεστο
1: 50.000
2: δεν ήταν.
1: 50.000
2: κόσμο. Δεν είχε 50.000.
1: Είχε 50.000 κόσμο.
2: Δεν ήταν κατάμεστο. Άμα θες να βάλουμε και το βίντεο να το δεις, ήταν άδειο.
1: Εύκολα.
2: Παρακάτω.
1: Εύκολα το βάζουμε.
2: Παρακάτω. Κατάμεστο δεν ήταν. Παρακάτω.
1: Για κακή ηθική του Ηρακλή το παιχνίδι είναι 3-0.
2: Ναι.
1: Αντί για 11-0. Εγώ λέω 6-0.
2: Ναι, ναι.
1: Θα περνάνε. Είναι ο πρώτος αγώνας των ημιτελικών του κυπέλου. Και στην τελευταία φάση της κανονικής διάρκειας του αγώνα, η μπάλα φεύγει από τα αριστερά, γίνεται σέντρα, σηκώνει το κότι και λες και είναι διαγώνιος βολεϊμπολίστης, καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα του Ηρακλή. Και ο διαιτητής δείχνει σέντρα.
2: Ωραία.
1: Μιλάμε τώρα πιο εξώφαλο χέρι, δεν υπάρχει.
2: Πού καταλήγουμε.
1: Όταν φεύγαμε από το γήπεδο, έβλεπε σκυμμένα κεφάλια.
2: Ναι, ναι.
1: Και δεν ακούγονταν τίποτα, λες και δεν είχε άνθρωπο το γήπεδο.
2: Μάλιστα.
1: Έβλεπα τη στεναχώρια και την.
2: Μάλιστα.
1: Ένιωθα κι εγώ.
2: Μάλιστα. Πού καταλήγεις τώρα, ό,τι τι.
1: Η φίλη ομάδα κανονικά έπρεπε να είναι αγκαλιά με τον τελικό.
2: Μάλιστα.
1: Και ο κόσμος δεν μιλιόταν, μου λες και τι έγινε.
2: Τι θέση τερμάτισε εκείνη τη χρονιά ο Ηρακλής, ξέρεις.
1: Για το κύπελο μιλάω.
2: Όχι.
1: Γιατί αλλάζει.
2: Τι τερμάτισε ο Ηρακλής εκείνη τη χρονιά.
1: Όγδος. Και...
2: Που τερμάτισε 8ος. Πήγανε οι οργανωμένοι εκεί να φωνάξουν γιατί τερμάτισε 8ος, να τους κάνουν μανούρα.
1: Εγώ σου μίλησα για το πρωτάθλημα.
2: Και εγώ σου μιλάω ότι δεν είχαν κανένα άγχος. Να βγουν 7η, 8η ή 9η. Και φέτος που μετά από 10 χρόνια έχει στόχο η Ηρακλή να πάρει το κύπελο και το πρωτάθλημα, να σωθεί θα πάει. Αυτό καταλήγω.
1: Ο Άρης γιατί πάει.
2: Ποιος?
1: Ο Άρης γιατί πάει.
2: Μην τον περάσει λεβαδιά. Γι' αυτό πάει. Να βγει 5ος. Μη βγει έκτος ή έβδομος εκεί, ο στόχος είναι να βγει 5ος. Τι στόχο να έχει δηλαδή ο Άρης, για πες μου, να πάρει το πρωτάθλημα ή να περάσει.
1: Τον Ηρακλή πώς τον έχεις στο μυαλό σου.
2: Πώς τον έχω στο μυαλό μου τον Ηρακλή.
1: Ναι, σαν τι, για να συμπληρώνει το χάρτη.
2: Ναι, για να συμπληρώνει το χάρτη. Το ποδόσφαιρο, ναι.
1: Θα εκτεθείς.
2: Τι θα πάθω δηλαδή, θα πάρει το πρωτάθλημα.
1: Θα εκτεθείς.
2: Θα βγει τέταρτος, τι θα κάνει. Θα περάσει τον Άρη, μπορεί τον Άρη τον περάσει, θα βγει έκτος. Γιατί αν περάσει τον
1: είναι
2: Άρη.
1: Είναι επιτυχία ή αποτυχία να περάσει τον Άρη ή να μην το περάσει τον Άρη.
2: Ναι, αφού. Τι να είναι.
1: Υπάρχει κόντρα Ηρακλή και Άρη, το ποιο θα περάσει ποιον.
2: Γιατί. Στο μπάσκετ τι είπε.
1: Να μου πει κάποτε.
2: Στο μπάσκετ τι έχουν εδώ.
1: Κάποτε υπήρχε η κόντρα. Παρότι υπήρχε διαφορά ανάμεσα σε Ηρακλή και Άρη. Σε Άρη και Ηρακλή. Για το αν θα βγει πρώτο σκόρο ο Ρογκάλης ή ο Ίγκραμ. Ήταν μια άτυπη κόντρα αυτή. Δεν υπήρχε αυτή η κόντρα.
2: Δεν τη θυμάμαι ποιος έβγαινε πρώτο σκόρ για να είμαι ειλικρινής.
1: Δεν ήταν μεγάλη σκόρ και οι δύο.
2: Ήταν.
1: Λέω κάτι παράλογο, λέω κάτι το οποίο είναι παρανοϊκό.
2: Δεν θυμάμαι να ήταν καμιά κόντρα.
1: Τώρα ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν πολύ δυνατούς παράγοντες στο μπάσκετ.
2: Μάλιστα. Για να πάνε πού.
1: Ένα-ένα. Πολύ σωστά.
2: Ναι.
1: Λες, θα πάρετε πρωτάθλημα.
2: Κύπελο. Ευρωλίγκα θα πάτε.
1: Ένα-ένα.
2: Eurocup θα πάρετε.
1: Ένα-ένα.
2: Αυτά άλλο τα.
1: Γιατί σου λέω προτρέχεις. Λέω στο Α πάνε άριστα και οι δύο.
2: Ποιο Α ρε.
1: Στην αλφαβήτα του μπάσκετ.
2: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί που είχατε απλά ένα μπάτζετ.
2: Ναι.
1: Έχετε ένα πολύ καλό μπάτζετ.
2: Ξέρεις τι θα γίνει εδώ.
1: Να τελειώσω.
2: Ναι, θα σου πω θα γίνει.
1: Δηλαδή άλλο 1-2 εκατομμύρια και άλλο 10. Με 10 τον κοιτάς τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
2: Αχ, μην με κουράζει.
1: Μπορεί να τον πάρει στο κύπελο. Μπορεί να πάρει στο Eurocup.
2: Δεν θα σε αφήσουν.
1: Δεν υπάρχει, δεν θα σε αφήσουν.
2: Δεν θα σε αφήσουν.
1: Δεν θα σε αφήσουν. Τι να πάρει.
2: Ξέρεις τι έγινε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Ακούω. Για το καλό το δικό μας εδώ στα τοπικά. Ραδιόφωνα και τέτοια.
1: Ποιος θα βγει πρώτος.
2: Ποιος θα βγει πρώτος. Ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ.
1: Θα ικανοποιηθεί δηλαδή.
2: Θα ικανοποιηθούν αυτοί εδώ. Άντε.
1: Εσύ πιστεύεις θα ικανοποιηθούν.
2: Άμα κερδίσει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ στο κήπεδο του εδώ στο. Δεν θα γίνει τίποτα. Στην Πηλαία. Άμα κερδίσει ο Άρης, θα γίνει χαμός.
1: Κάποτε.
2: Ο ΠΑΟΚ δεν κάνει μεταγραφές στο ποδόσφαιρο, τίποτα. Εάν ο Άρης είχε ένα πρόεδρο ο οποίος έριχνε λεφτά για να κάνει τον Άρη, ξέρω εγώ, πολύ ανταγωνιστικό, θα είχαμε καυγίσματα. Το καταλαβαίνει το κεφάλι σου, ναι ή όχι?
1: Πολύ καλά.
2: Έτσι λοιπόν, έξυπνος άνθρωπος είσαι. Άλλο έχει τίποτα?
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Θες να ανοίξουμε γραμμές?
2: Να ανοίξουμε. Λοιπόν. Έχει άλλα πολιτικό, κοινωνικό, κάνω αυτό. Τι θα μπλέξουμε με τα στοιχήματα μόνο?
1: Ποια στοιχήματα, ρε φίλε? Ναι. Γίνεται χαμός μεγάλος από τη στιγμή που χάθηκε και η μητέρα της πολιτευτού, της Αφροδίτης Νέστορα, και απεβίωσε.
2: Χαμός μεγάλος γίνεται.
1: Βεβαίως. Γίνονται προσαγωγές.
2: Θες αλήθεια?
1: Μισό λεπτό, γιατί ναι. Λέω κάτι που δεν γίνεται.
2: Ναι, λες κάτι που δεν γίνεται. Άμα ήταν αριστερή η μάνα αυτήνης εδώ, τότε θα γινόταν χαμός. Είναι δεξιά, να πούμε, δεν γίνεται χαμός. Τα απάντησα. Το κάνει εικόνα στο μυαλό σου.
1: Τα περισσότερα λέει ότι είναι στα ίχνη του. Τα περισσότερα site είναι στα ίχνη του δραστών.
2: Άλλο σε μιλάνε, ρε. Άλλο σε μιλάνε. Άμα αυτή εδώ ήταν αριστερή, πώς τη λένε τη γυναίκα που τη φάγανε τη μάνα?
1: Νέστορα.
2: Η Νέστορα. Άμα ήταν αριστερή, θα είχαμε εδώ διαδηλώσεις. Τώρα δεν έγινε τίποτα.
1: Τι λες?
2: Εγώ σου το λέω, τι έγινε.
1: Ήταν υπουργό η κυρία Νέστορα.
2: Τι υπουργό ήταν?
1: Έχει ψηφίσει κάποιο νομοσχέδιο? Πολιτευτή ήταν.
2: Άλλο σε μιλάνε τώρα. Πάλι, πάρ' το πάλι από την αρχή.
1: Άκου λίγο.
2: Αν η Νέστορα ήταν κουκουέ ή ήταν, ξέρω εγώ, στους αντιεξουσιαστές και τη σκοτώνανε, θα γινόταν χαμός. Τώρα επειδή είναι δεξιά, δεν βγήκε κανείς στον δρόμο. Δεν γίνεται τίποτα.
1: Αυτό θα είσαι.
2: Κυκλοφορεί στη Τσιμισκή άνετα. Πάρει πίσω το καφέ σου άνετα. Τίποτα δεν γίνεται. Στα ραδιόφωνα δεν υπάρχει τίποτα, καμία οργή κτλ. Τίποτα. Αν ήταν αντίθετα τα πράγματα, θα ουρλιάζαν στα ραδιόφωνα, θα βγαίνανε εδώ οι αριστεριστές.
1: Τι ξέρεις την κυρία?
2: Ποια, πού να την ξέρω, τι αντιπόφαση θα την ξέρω?
1: Πού
2: να την ξέρω, τι δουλειά έχω? Πώς θα την ξέρω, δηλαδή?
1: Τη μάθαμε με το χειρότερο τρόπο.
2: Ναι.
1: Νομικό σου να πω ότι έχω μάθει.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Και δολοφόνησαν τη μητέρα της.
2: Ωραία. Άκουσες τίποτα να γίνει καμιά φασαρία που δολοφονήσαν τη μητέρα της?
1: Έχεις το
2: ήρθε ο Μητσοτάκης στο Ιπποκράτιο.
1: Στο διαδίκτυο τι γίνεται?
2: Φράζει στο διαδίκτυο. Τι γίνεται στο διαδίκτυο? Βγήκαν οι δεξιοί να φωνάξουν, να διαμαρτυρηθούν, οι φιλελέδες να βγουν στον δρόμο. Άμα ήταν αντίθετα σε λέω, θα γινόταν πάταγος. Τα είχαμε εδώ.
1: Εδώ κάποιοι
2: ναι.
1: Οπλίστηκαν τα χέρια τους και φάγανε έναν άνθρωπο.
2: Πρώτη φορά είναι που τρώνε άνθρωπο.
1: Ήταν, να πω ότι κάποιος υπουργός, ο οποίος υπέγραψε κάποιο νομοσχέδιο το οποίο έχει καταστρέψει κόσμο.
2: Άλλο του λες, άλλο σε λέει.
1: Εσύ έχεις μια φιλοσοφία, αν είναι αριστερός θα γίνει χαμός. Αφού είναι δεξιός δεν γίνεται τίποτα.
2: Του δεξιού η δολοφονία δεν έχει οργή στον δρόμο.
1: Να μπούλει και στο αστυνομικού, το καταλαβαίνω.
2: Και το αστυνομικού δεν έχει οργή στον δρόμο. Άλλο να φάσει ένα αστυνομικό 30 χρονών και άλλο να φάσει ένα κομμουνιστή 30 χρονών. Το ίδιο είναι. Δεν το ίδιο.
1: Τα ισοπεδώνω.
2: Καθόλου δεν ισοπεδώνω. Την αλήθεια λέω. Την αντίδραση της κοινωνίας λέω.
1: Καλά, εγώ δεν καπηλευτώ τη δολοφονία ενός άνθρωπου για να κάνουμε νούμερο τώρα.
2: Εγώ θα την καπηλευτώ, ρε κόκκινε. Είμαι καπηλευτής, όπως λέω, όπως λες, είμαι καπηλευτής.
1: Καλησπέρα.
2: Βλέπεις κάτι άλλο εσύ τώρα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Όταν φάγανε τον Τζόρτζι Αθανασιάδη, τον δεξιό αυτό, το που είχε και Φιλινάδα και την Βουγιουκλάκη, να πούμε. Άκουσες τίποτα να γίνεται?
1: Όχι, το θυμάμαι, θα πω πριν από αυτά.
2: Εργάζεται.
1: Δεν μου έρχεται.
2: Δεν σου έρχεται. Δεξιός εκδότης δεξιάς εφημερίδας, τον φάγανε. Είδες τίποτα να γίνεται?
1: Όταν φάγανε τον Άντρη Μπακογέννη, δεν
2: έγινε
1: χαμό.
2: Έγινε τίποτα στον δρόμο? Έγινε. Τι έγινε, ρε?
1: Δηλαδή έπρεπε να βγουν στους δρόμους.
2: Έγινε τίποτα οχλαγωγία? Όταν φάγανε τον Πιτσιρικά οι αστυνομικοί
1: το
2: 15. Φίλιο να έχουμε.
1: Παιδάκι φάγανε.
2: Παιδάκι φάγανε, πήγε να φάει τον αστυνομικό. Με άλλα 10 παιδάκια. Παιδάκι ήταν.
1: Ποιος πήγε να φάει?
2: Τι έκανε? Δεν ρίξανε κοτρόνια και τέτοια?
1: Δηλαδή. Πάρει πίσω αυτό που πει ο Χαζουμάρα
2: το. Ρε τι έκανε το παιδί? Δηλαδή σηκώθηκε αστυνομικό και το βάρε έτσι.
1: Χαζουμάρα έκανε ο αστυνομικό. Έτσι αποφάνθηκε το δικαστήριο.
2: Αποφάνθηκε το δικαστήριο. Ωραία. Έγινε χαμό.
1: Άλλο το είναι. Δεν είπα δεν έγινε χαμό. Ποιο πήγε να το πει?
2: Με το φύσα που έγινε δεν έγινε χαμό. Δεν έγινε οχλαγωγίε, δεν γίνανε. Η άλλη δεξιά δεν γίνεται. Αυτό σε λένε. Δεν το καταλαβαίνει, δεν το καταλαβαίνει. Δεν πάει το μυαλό του. Δεν γυρίζει το μυαλό του.
1: Όταν δολοφονούν τα δύο παιδιά της Χρυσής Αυγής δεν έγινε χαμός?
2: Τίποτα δεν έγινε. Έκλεισε κανένας δρόμος?
1: Πρέπει να κλείσει δρόμος.
2: Έγινε, κάψανε κάδους αυτά, έγινε φασαρία.
1: Καλά, οκ. Okay. Το κρατάω.
2: Πήγε την τρομοκρατική, περάσανε ελικόπτερα από πάνω. Το ίδιο είναι.
1: Η τρομοκρατική δηλαδή φυλάει τους αριστερούς, αυτό μου λες?
2: Εγώ λέω τι βλέπω.
1: Αυτό λες?
2: Εγώ λέω τι βλέπω.
1: Δεν είπα ότι λες κάτι ψέματα. Αυτό μου λες.
2: Άμα στο Πολυτεχνείο φας έναν αριστερό, θα καεί η Ελλάδα. Άμα φας δεξιό, όπως τη λένε αυτή να την Νέστορα, δεν έγινε τίποτα. Αυτό σε λένε. Τι μάλιστα. Ήρθε ο Μητσοτάκης εδώ στο Ιπποκράτη με την γραβάτα, πήγε εκεί είδε τον Αντωνάκη, στρώσαν το χαλί να πούμε στο αυτό.
1: Τι να πρωτοκάνει εδώ.
2: Λοιπόν, είπε θα κάνει δικαιοσύνη, πήρε το αμάξι, σηκώθηκε και έφυγε. Είδε στη Τσεχία να γίνεται τίποτα. Εκλείσε κανένα δρόμο.
1: Δεν έρχονταν εδώ για πλάκα.
2: Ναι.
1: Εγώ μπορώ να του έχω σύρει 1000 του Μητσοτάκη.
2: Ναι.
1: Για πλάκα δεν ήρθε.
2: Ήρθε να δει του.
1: Για επίσκεψη, ναι.
2: Ήρθε επίσκεψη, ήρθε.
1: Άντε να κεφτεί με χέρια.
2: Εγώ είμαι κεφτεί με χέρια. Ποια 390 για να κεφτεί με χέρια.
1: Πάμε σε κόσμο.
2: Τι πάμε. Ψέματα λέω. Εμένα βαρέθηκε. Ψέματα λέω.
1: Τι ήρθε εδώ για επίσκεψη.
2: Ήρθε να επισκεφτεί την τραυματία που πέθανε μετά από λίγο. Πάμε στον κόσμο.
1: Αδίνει και το λε.
2: Ξέρω εγώ.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Καλησπέρα, Κωστή. Καλησπέρα, Γρηγόρη.
2: Καλησπέρα, φίλε.
0: Εγώ πώς νομίζω ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία η πρώτη αρχή της δημοκρατίας που είναι η ισονομία δεν ισχύει. Εφάρετο, δηλαδή, θα το εξηγήσω. Ο Μητσοτάκης τρώνε κάποιον από την παράταξή του, παίρνει το αεροπλάνο, με δικά μας έξοδα, έρχεται να τον δει, πεθαίνει εν τέλει, εντάξει, ζωή σε λόγο μας, Θεός χωρέσει την κυρία.
2: Τι ομάδα είσαι, φίλε?
0: Ολυμπιακός.
2: Μάλιστα.
0: Από Αθήνα παίρνω τηλέφωνο.
2: Ναι. Δεν μου λες. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που πεθάνουν και σηκώθηκαν τα αεροπλάνα. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνει, να το κατηγορήσουμε το Μητσοτάκη. Σηκώσαμε τα αεροπλάνα, του φέραμε εδώ του ανθρώπου να του τιμήσουμε κτλ. Έκανε καλά ο Μητσοτάκη, τότε ή δεν έκανε? Ναι.
0: Έκανε, φυσικά και έκανε καλά.
2: Τότε γιατί δεν έκανε τώρα καλά ο Μητσοτάκη? Λοιπόν.
0: Γιατί όταν κάηκαν οι δύο αυτοί στη φωτιά που έγινε εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη, ο Μητσοτάκη πήγε να δει τι οικογένειέ του.
1: Στηλιδί.
2: Άμα καίγε τον καθένα, ρε φίλε, τρέχει ο Μητσοτάκης δηλαδή να πηγαίνει στην κηδεία, πώς θα γίνει να πούμε? Πώς θα γίνει δηλαδή?
0: Αυτό λέμε, όταν ο οδηγός της Ντόρας της Μπακογιάννη έκανε αναστροφή μπροστά στη Βουλή και έγινε αυτός.
1: Έγινε κανένα συγκελτήριο, πες το.
2: Τι έγινε, λέει?
1: Όταν έφαγε τον κούρι.
2: Καλά, 50 σκοτώνεστε κάθε μέρα από βλακίες στον δρόμο, δηλαδή. Εσύ εκεί έμεινε. Σοβαρά, μιλά. Σουρώνετε, πάτε, τραγαίνετε. Σκοτώνετε κόσμο, δεν πάτε φυλακή. Τι το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Ήθελε. Με συγχωρείς. Ήθελε όμως να το πατήσει τον άνθρωπο, ρε.
1: Είπαμε τι ήθελε να το φάει.
2: Οι άλλοι θέλουν να τους φάνε όμως.
0: Η αναστροφή δεν είναι κακούργημα. Τι είναι, η αναστροφή σημαίνει πλέον.
2: Είδες κανέναν να πηγαίνει για αναστροφή φυλακή? Στα Γιάννενα αναστροφή δεν έκανε ο άλλος που σκότωσε τον ποδοσφαιριστή. Πήγε φυλακή, να πούμε.
1: Το βρήκανε.
2: Το βρήκα. Πήγε φυλακή.
0: Ρεκοστή, άλλο σου λέω. Αυτό πλέον έχει και αναδρομική ίση. Γι' αυτό λόγο αυτό δεν πήγε φυλακή. Γι' αυτό σου λέω. Δεν μετράνε όλες τις ζωές το ίδιο. Καλό, κακό, δεν έχουμε.
2: Φυσικά, γιατί στα ραδιόφωνα κλάψαν για το 12χρονο εδώ κανένα ο κόκκινο και τα λοιπά. Στεναχωρέθηκε.
0: Το 12χρονο θέλω να σου πω, εγώ νέο σήμερα, δεν βλέπω τηλεόραση. Μόνο από σένα το άκουσα. Δεν το διάβασα πουθενά στο ίντερνετ, δεν το είδα πουθενά. Μόνο από σένα. Ο μόνο που το έβγαλε, δεν το ήξερα. Και το μόνο που το άκουσα είναι εσύ. Αυτό έχω να στο παραδεχθώ.
2: Παντού έχει παίξει, φίλε. Τι να παίξει. Ποιο νοιάζεται για το φουκαρά το 12χρονο? Δεν πουλάει ο καημένο ο 12χρονο για τα μέσα μα εδώ. Τίποτα. Μια επιδερμική αυτή.
1: Άλλο αυτό.
2: Μια επιδερμική παρουσίαση.
1: Άλλο αυτό που λες.
2: Τι άλλο αυτό που λέω?
1: Παντού έπαιξε.
2: Είδε τον κόκκινο να μην τρώει το βράδυ τα σουτσουκάκια επειδή πέθανε ο 12χρονο. Άμα ήταν τίποτα κανένα γνωστό, θα κάνω το στεναχωρεμένο. Τα ξέρουμε, ρε φιλέ. Δεν είναι το ίδιο.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: come on.
3: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
8: Στο κέντρο της πόλης.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψώνια?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
13: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
14: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο βαρ, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
16: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
17: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
16: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
18: Μυρίζει λουχουδιά!
19: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
18: Πού πήγε πάλι!
19: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
18: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
19: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
20: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
21: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
22: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
21: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
23: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.

0: ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
2: Και τρενάκι, και τραμπολίνο, και φουσκωτά, και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
6: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σκιάθο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ο Κοτσόπολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου?
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής?
12: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
13: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
14: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
15: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
14: Και η νομική προστασία?
15: Προστασία, αλλά νομική.
14: Και η απαλλαγή?
15: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
14: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
15: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
18: Φωτογράφηση.
17: Γιατί?
18: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
17: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Απομένουν περίπου 19 λεπτά. Όλα δικά σας, το 2310 και τα 3 εντάρια. Μην ρωτάτε, παιδιά, δεν έχει σήμερα ποντάρι κάτι στοίχημα.
1: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Επειδή ρωτάνε.
1: Ποιο μάτσι να σε πω εγώ, ρε, δύο. Πες τα μάτσι.
0: Ισπανία-Αυστρία.
1: Ισπανία-Αυστρία. 2-3 γκολ, 2 φράγκα.
0: Μην τα κουμπάς.
1: Τι να μην τα κουμπάω. 2-3 γκολ, για χαρά είναι. 2-3 γκολ.
0: Συγκρότητα έχει Πορτογαλία-Ιταλία. Μην παίξει τα Πορτογαλία.
1: Σε Ιταλία, ρε.
0: Κροατία, συγγνώμη.
1: Πορτογαλία.
0: Μην παίξει τα Πορτογαλία. Ελβετία-Αλγερία. Θα έπαιζε Ελβετία, αλλά θα την ήθελα 2,5 φράγκα. Δεν μου κάνει. Μπορεί να ασχοληθώ αύριο. Το Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, με το Αυστραλία Αίγυπτος.
1: 11 η ώρα ποιο είναι αυτό.
0: Με το Κολομβία Γκάνα.
1: 10 η ώρα ποιο είναι αυτό που θα κάνω εγώ, 10.
0: 10 σήμερα ποιο θα κάνεις.
1: Τι θα κάνω.
0: Την Ισπανία.
1: Α, Ισπανία, τι δω. Ναι.
0: Ισπανία.
1: Ισπανία. Δεν με λες.
0: Τα 3 εντάρια θα.
1: Κάτσε, παίρνει μια ερώτηση να σε κάνω, πια είσαι έμπειρος.
0: Έμπειρος.
1: Σκέφτομαι στη ζωή μου.
0: Ποια είναι η Βελαγρινή.
1: Ξανθιά. Να σε πω.
0: Λέγε.
1: Επειδή για πρώτη φορά στη ζωή μου θα πάω να παίξω. Στα 58 θα πάω να παίξω, πώς το λένε, καζίνο. Θα με πάρει ο Μαξιμιλιανός, να πούμε εκεί. Και λέει να φάμε κιόλας. Και του λέω.
0: Πάτε να φάτε, εντάξει.
1: Του λέω, ρεσί, του λέω θα πάμε, λέει, να φάμε και μετά να παίξουμε. Του λέω, μήπως είναι το σωστό να παίξουμε και μετά να φάμε. Κάτσε να ρωτήσω.
0: Τι θα παίξει.
1: Μα, αυτή ρουλέτα.
0: Blackjack ή ρουλέτα.
1: Ρουλέτα, ρε.
0: Γιατί ρουλέτα και όχι μπλάζε.
1: Γιατί εσύ
0: θέλει. Θα μετρά. Θα συγκινεί περισσότερο ρουλέτα.
1: Ναι, κάνει χρρρρρρ εκεί στο θόρυβο με.
0: Με γυρίζει, δηλαδή. Ναι. Τα απλώ τραγανά έτσι λέω.
1: Και δεν με λες, τι είναι τώρα το προτιμότερο.
0: Τι εννοεί.
1: Ποιο είναι το σωστό. Γιατί αν πα να κάνει. Πώ το λένε. Διαματικά λουτρά.
0: Ναι.
1: Πρώτα κάνει σεξ, μετά κάνει.
0: Σωστά.
1: Διαματικό λουτρό και ύστερα τρώ.
0: Για να μην με βρίζουν στο καζίνο.
1: Ναι.
0: Κατά εκείνη δεν παίρνει κάρτε μαζί σου.
1: Τι κάρτε.
0: Τώρα δεν κάνει να βλέπει ο κόσμο. Αυτό δεν το έχει μαζί σου.
1: Α, μάλιστα. Ωραία.
0: Το εξαφανίζει.
1: Μαύρα δηλαδή.
0: Όχι, ρε φίλε. Έχει το κέρδο στη τσέπη.
1: Ναι.
0: Και λε, πόσο διαθέτω σήμερα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πες ότι τα έβγαινα με τον Γρηγόρη και τον.
1: Μη μακρηγορεί, ναι.
0: Λέμε ότι έχω αυτά.
1: Εγώ σε ρώτησα άλλο, ρε κόκκινο.
0: Ένα-ένα.
1: Ναι.
0: Την αλφαβήτα σου μαθαίνω. Άντε, ζαβό. Λοιπόν, λε, έχω 50, 100, 150. Πώ θα τρώγαμε, ρε παιδί μου.
1: Ωραία.
0: Και πα με αυτά.
1: Ωραία.
0: Ό,τι χάσει, κερδίζει, χαρούμενο θα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Τα είχε για να περάσει.
1: Ρε, άστα άλλο σε ρώτησε άλλο.
0: Πρώτα πα.
1: Παίζει. Α, μπράβο.
0: Βάζει ένα όριο.
1: Ναι.
0: Αν κερδίζω.
1: Μπράβο, Γρηγόρη.
0: Τόσα λεφτά.
1: Μπράβο, Γρηγόρη.
0: Θα σταματήσω.
1: Μπράβο, Γρηγόρη.
0: Τα παίρνει και τα φύγει με την ικανοποίηση του κέρδου.
1: Και σε μια τσέπη έχει μόνο για το φαγητό.
0: Δεν χρειάζεται για το φαγητό. Δε. Είναι.
1: Δωρεάν.
0: Όχι, δεν είναι δωρεάν, είναι πάμφθινο.
1: Πάμφθινο. Σαν τη φοιτητική αιστεία δηλαδή.
0: Χρόνια να πάω, δηλαδή δεν
1: ναι.
0: Είναι.
1: Άρα πρώτα παίζει και ύστερα τρως. Που άλλο λέει πάμε.
0: Εννοείται.
1: Να φάμε.
0: Ποιος...
1: Με βαρύ στο μάχη.
0: Ποιο είπε πρώτα να φάσει.
1: Ο Κουλιανό.
0: Γι' αυτό χάνει.
1: Α, δεν ξέρει. Δεν ξέρει.
0: Πρώτα τρώει.
1: Πρώτα τρώει.
0: Γι' αυτό χάνει.
1: Γι' αυτό χάνει. Μάλιστα.
0: Με γεμάτο στο μάχη πώ θα παίξει.
1: Τίποτα δεν κάνει με γεμάτο στο μάχη. Τίποτα. Ούτε αθλητισμό, ούτε ταξίδι, ούτε τίποτα.
0: Γι' αυτό που μιλούσε τώρα η παγίδα.
1: Ναι, ρε, δεν παγίδα.
0: Όχι, πρώτα παίζει και μετά τρώει.
1: Μπράβο, σωστά. Και στα γιαματικά που πάτε. Πρώτα σεξ, μετά γιαματικό, ύστερα φαΐ. Ε,
0: ναι.
1: Καλά τα είπα. Γιατί εγώ τα έκανα ανάποδα μια φορά και τα μπέρδεψα. Καλησπέρα, κύριε.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, το στή που θα πας στο καζίνο, την πόρτα είναι το φλαράκι μου ο Νίκος. Εν τω μεταξύ, έχει καψούρα το κουμπάρο του Κουλιανό, ρε. Πολύ τον πάει, ρε. Στην Γρηγόρη, πολύ τον πάει τον Κουλιανό. Θα είναι αυτός εκεί μετά το απόγευμα. Θα χαιρετιστεί τα μαγουστάρ, θα πείτε και τηλέφωνο. Και όσο αφορά και την Πακογιάννη, δεν έκανε αναστροφή. Πέρασε διπλή γραμμή. Η διπλή γραμμή που έχουμε πάρει όλοι δίπλωμα είναι σαν να περνά του βάρου. Θα πείτε και τηλέφωνο. Και όσο αφορά και την Πακογιάννη, δεν έκανε αναστροφή. Πέρασε διπλή

0: Το φαγητό.
1: Ό,τι φας.
0: Όσο θες.
1: Τι όσο θες. Άμα κάτσω και φάω, όσο θέλω, τρώω.
0: Φάει και το σεφ.
1: Α, 11 ευρώ είναι μόνο.
0: Το σου μου λέει ένας φίλος.
1: Δεν θα πάρω 11 ευρώ.
0: Συζητάω ο Ρατόπουλος με ένα φίλο που έχει να το δει καιρό. Το ρωτά ο φίλος του. Και από σεξ λέει πώς θα πάμε. Το πατάει ο Ρατόπουλος. Νταλάρας. Δηλαδή, να ήταν το 21 χρόνια το ξέρω.
1: Σιγάρε εραστές. Που οι μισές γυναίκες πάνε με άλλες γυναίκες και κάνουν σεξ εξαιτίας σας τα βράδια.
0: Θέλει να την πει, ρε.
1: Τι να πείτε, βρε ανέραστη.
0: Θέλει να την πει, άστα να βρει.
1: Τι να πείτε, βρε ανέραστη, που στο Messenger στέλνετε για να κάνετε καμάκι, βρε ανέραστη. Πάμε παρακάτω.
0: Που αντί για τηλέφωνα.
1: Ανέραστη.
0: Το Messenger.
1: Με το Messenger κάνετε καμάκι, ανέραστη. Καλησπέρα.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Ναι, φίλε.
1: Καταντήσατε τις γυναίκες όταν τις φλερτάρουν οι άλλοι κανονικά να θεωρούν ότι είναι σεξουαλική παρενόχληση, ρε. Ανέραστη να πούμε. Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, εραστή Κωστάκη.
1: Παλέμαχος.
2: Εντάξει, με αυτά που λες.
1: Παλέμαχος.
0: Για να μην φάει κανένα παντοπλέτο.
1: Τι να φάμε.
2: Δηλαδή, εντάξει, τα έχουμε δει όλα. Άκου λίγο. Πρώτον, ρε παιδιά, λέτε 19 λεπτά, λες ρε Γρηγόρη, και μιλάς 9 λεπτά με τον Κώστα. Σου λέει κάτι, δεν τον απαντάς κατευθείαν. Πας μέσω.
1: Πάσο μέσω Τρίπολης, ναι.
2: Εσύ ναι, πας μέσω Τρίπολης. Τρως άλλα 9 λεπτά. Και καπάκι βγαίνει αυτός που παίρνει από τις 3 και 4 το τηλέφωνο και περιμένει στη γραμμή που δεν έχει να κάνει.
0: Πώς γίνεται να έχω φάει 9 λεπτά και εσύ τώρα. Τώρα
2: που... έχω άδικο, ρε Κώστα, πες.
1: Δεν έχεις άδικο.
0: Είσαι ο μεγαλύτερος ψεύτης.
1: Δεν έχεις άδικο, φίλε.
0: Φίλε, από την ώρα που.
1: Πάει από παραδρόμους.
0: Από την ώρα που άνοιξα το μικρόφωνο έχουν περάσει 6 λεπτά.
1: Παραδρόμους.
2: Έλα, για να μην γίνω κι εγώ όπως κάνετε τώρα εσείς. Πρώτον, σήμερα είναι η μέρα του στοιχήματος. Μεγάλη μέρα.
0: Μεγάλη μέρα.
2: Βέβαια μεγάλη μέρα, ρε Γρηγόρη. Σήμερα πάει όλη η γη κουβά και πληρωνόμαστε με το χίδιο της Αυστρίας που θα αφήσει έξω στην Ισπανία. Πρέπει να πάει σπίτι τους, λέει μια ομάδα, θα πάει η Ισπανία. Είμαι σίγουρος.
0: Ρε φίλε, λιγμένα παίρνεις.
2: Σήμερα η Ισπανία.
0: Οι ασπιρίνες που παίρνεις είναι λιγμένες.
1: Δεν πουλάνε ασπιρίνες πια, ρε.
2: Η Αυστρία σήμερα στέλνει σπίτι στην Ισπανία.
0: Ποια Αυστρία, ρε φίλε. Ρε φίλε, σε παρακαλώ τώρα.
2: Ναι, τι παρακαλείς, δηλαδή τι σου φαίνεται τόσο απίθανο.
0: Δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν γίνεται, τι δεν γίνεται, Γρηγόρη. Είδες κανένα μάτς να βγαίνει εύκολα, Γρηγόρη, εκτός τους Γάλλους που είναι εξωγήινοι. Για πες μου.
0: Είπες καταρχήν.
2: Πες μου.
0: Μπερδεύεσαι.
2: Εγώ μπερδεύομαι.
0: Ναι, φυσικά. Εγώ δεν είπα ότι υπάρχουν εύκολες ομάδες. Πρώτον. Δεύτερον.
2: Θεωρώ προσωπικά δώρο το χ2 της Αυστρίας σήμερα. Είναι πολύ μεγάλη απόδοση και η Ισπανία θα πάει σπίτι, είπαμε. Τα λέμε αύριο.
1: Και αύριο μέρα είναι. Παρασκευή είναι αύριο.
0: Έλα ρε τώρα. Πώς θα πάει η Ισπανία σήμερα.
1: Πώς που.
0: Με 8 παίκτες να τα αφήσει να ξεκινήσει, θα κερδίσει.
1: Ωραία.
0: Παρακαλώ.
1: Γράψτε τώρα.
0: Τι σου είπα χθες.
1: Το πιο πιθανό είναι βέβαια αυτό.
0: Τι σου είπα χθες.
1: Τι μου είπε χθες.
0: Αμερική Βοσνία, τι σου είπα.
1: Άσος.
0: Θα κερδίσει για πλάκα η Αμερική.
1: Ωραία.
0: Πώς πήγε το παιχνίδι, ξέρεις. Το είδα γι' αυτό. Ναι. 1-0 ο παίκτη σου είπα τη Μονακό. Κάνει βλακία, μένει με 10 η Αμερική. Δεν κάνει φάση η Βοσνία και βάζει και δεύτερο η Αμερική. Ποια Αυστρία, ρε φίλε.
1: Πάμε.
0: Τι έργο είδες.
1: Πάμε.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα. Καλησπέρα, φίλε. Στον αέρα είσαι.
3: Γεια σου.
1: Γεια σου.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Επέτειο ξέρω μόνο 2.
1: Επέτειο.
3: Την 28 Οκτωβρίου και την 25 Μαρτίου.
0: Επέτειο.
3: Κάναμε επέτειο για τον κύριο Γρηγορόπουλο. Για τη Μαρφίν κανένας δεν μίλησε. Για τη Μαρφίν κανένας δεν μίλησε.
1: Δεν έχει αργία εκεί. Μάλιστα.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ ξέρω 2 επετείους. Την 28 Οκτωβρίου και την 25 Μαρτίου. Επέτειο για τον κύριο Γρηγορόπουλο. Έφυγε ένα παιδί. Ήταν σε κακή στιγμή. Μπορεί να έτυχε και λοιπά. Λυπάμαι για το παιδί. Αλλά όχι και επέτειο για τη Μαρφίν που έφυγε η κοπέλα που ήταν και έγκυος.
0: Δεν έφυγε μόνο η κοπέλα και άλλη.
3: Δεν μίλησε κανένας. Σε παρακαλώ πολύ, κύριε Κόκκινε.
0: Λάθος.
3: Κάνε εκπομπή για το τραγούδι. Για τα αθλητικά και για τα κοινωνικά δεν κάνεις. Δεν κάνεις.
0: Εντάξει, για να το λες. Για να το λες.
1: Μην εκταρχείς.
0: Για να το λες εσύ, έτσι είναι.
1: Τέλος, ωραία.
0: Παρακαλώ.
1: Καλό μεσημέρι. Επόμενος κύριος, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Στον αέρα, στον αέρα είσαι. Καλησπέρα.
0: Επόμενη γραμμή.
1: Μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
4: Γεια σας.

0: Γεια σας.
1: Οι άλλοι γνώμες είναι πέσανε ελεύθερες. Ναι.
2: Κώστα.
0: Ναι.
2: Κώστα.
0: Μάλιστα.
2: Ανοίγετε γραμμές, ρε φίλε, και βγαίνει πρώτος η γρήπη. Δηλαδή, και μετά ζητάνε ο κόσμος γραμμές. Είναι δυνατό, ρε φίλε. Τέλος πάντων, κατάλαβε σου και ο Γιώργος.
0: Με εκείνη την άθλια τη φωνή. Παλικάρι μου.
2: Τώρα σοβαρά σου μιλάω. Σοβαρά. Χθες. Έβλεπες στην Αγγλία, έτσι.
0: Ναι.
2: Ωραία. Τώρα πες μου ότι δεν κατάλαβες ότι το παιχνίδι ήταν ματιαγμένο μετά το 70. Δηλαδή, πες μου ότι δεν το κατάλαβες και δεν το λες. Γιατί δεν μπορείς να το πεις. Είδες τις φάσεις.
0: Το είδα το μάτς.
2: Κάθεται σπάσεις. Ρε, σε παρακαλώ, δεν πηδάει κανένας εκεί. Πάει ο Κέιν μόνος του προπόνηση. Και στο δεύτερο τον γκολ, ο Κέιν γυρνάει σαν καράβι στο λιμάνι του Σαββίδη. Γύρω, κάνει βόλτα. Για να γυρίσει να σουτάρει. Είναι δηλαδή αυτά. Μόνο άμα είσαι αφελής δεν τα βλέπεις. Εγώ λέω το είδε αυτός για σένα.
1: Τι ομάδα είσαι.
2: Δεν έχω απέτηση από τον Γρηγόρη, δεν έχω απέτηση να το δει ο Γρηγόρη. Είναι αγαθός.
1: Τι ομάδα είσαι.
2: Αγγλία.
1: Αγγλία.
2: Πάω και είμαι, ρε. Τι να είμαι. Τι ομάδα. Ρωτάει στο Μητρόπολη τι ομάδα είσαι. Τι πλάκα έχει τον Γρηγόρη.
0: Καλά στην Ελλάδα.
2: Πώς ακούει Μητρόπολη. Ακούει κανένα άλλο Μητρόπολη εκτός από τον Πάοκ.
0: Μάω.
2: Ποιος ακούει.
0: Ποιος ακούει, καλά.
2: Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Δεν μου λες να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Δεν ήταν το μάτς ματιαγμένο.
1: Επειδή κέρδισε η Αγγλία ήταν ματιαγμένο.
2: Όχι ρε αγόρι μου καλό. Μόνο σου κάνει στροφή μες στην περιοχή και δεν μπορεί να στρέψει που. Καλά όταν είναι.
1: Δεν κάνει μες στην περιοχή, είναι εκτός περιοχής.
0: Και μπαίνει και μέσα, ναι.
2: Δες τους παίχτες της. Να δεις πώς κοιτάνε τώρα, έχουμε πέσει μπάλα 200 χρόνια.
1: Να ρωτήσω κάτι, γιατί αν ισχύει αυτό που λες,
2: ναι.
1: Πρέπει να συλλάβει αστυνομικός. Αν έπαιξε και μπάλα βεβαίως. Δηλαδή, όχι σοβαρά μιλώ.
2: Στην κεφαλιά ρε Κώστα, περίμενε ρε φίλε. Δες τον τερματοφύλακα τα κεράκια του, τα μαζί.
1: Θα απαντήσω.
2: Περιμένω.
1: Αν λέγεται ματιαγμένο αυτό το παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Η συμπεριφορά που έχει σε Σενεγάλη μετά το 0-2, πώς λέγεται. Εγώ πάω με τα δικά σου γράμματα.
2: Τη Σενεγάλη δεν τα είδα, να σου πω την αλήθεια. Τα γκολ τα είδα το πρωί.
1: Όχι, θέλω να το δεις, για να μην σου πούμε το κυδεμόνα σου αύριο και τιμωρία.
2: Και όχι κυδεμόνα, θα τα δω και θα σου πω.
1: Δες το, γιατί είναι. Φίλε, άκου να δεις.
0: Αν είναι ένα ύποπτο σου λέει.
1: Ο Χάρι Κέιν.
0: Αν είναι ένα ύποπτο σου λέει, είναι το Σενεγάλη.
1: Ο Χάρι Κέιν. Αδίκησε τον εαυτό του με το να αγωνίζεται σε μια ομάδα όπως τότε. Όχι ότι έχω κάνει.
2: Τα πάμε ρε Γρηγόρη, αυτά τα ξέρουμε ρε Γρηγοράκι μου. Δες τις φάσεις, σε παρακαλώ. Έχουν πάθει ακινησία οι ποδοσφαιριστές.
1: Όχι φίλε, κάνεις λάθος.
2: Τι όχι ρε, τι όχι. Αυτό που λέει, κάτσε δεν στα γκολ, σε παρακαλώ λίγο.
1: Μαζί το βλέπαμε το παιχνίδι.
2: Είμαστε, άρα το πιωμένοι ήσασταν. Είχατε πιει.
1: Από αυτά τα λιγμένα παίρνεις κι εσύ.
2: Ποιο μας θα κάνουμε, Κώστα, ποιο μας θα κάνουμε. Τη Βραζιλία.
0: Το βράδυ 10 η ώρα.
2: Βραζιλία, Νορβηγία, πότε είναι.
0: Θα έχουμε μπάγκα, θα έχουμε κόσμο. Την Ισπανία θα κάνουμε.
2: Τη Βραζιλία, ρε. Βραζιλία ακόμα έχει.
0: Ισπανία θα κάνουμε. Το βράδυ, 10 η ώρα.
2: Καλά, θα μιλήσουμε για τη Βραζιλία. Ήθελα να στείλω τους Νορβηγούς μαζί με τα κουπιά πίσω.
0: Μάλιστα.
2: Να πάνε.
0: Έληξε.
2: Ναι.
1: Αφού δεν μπορεί ο Άντσαλοτ, έτσι λέει ο προφέσορας δίπλα μου. Παλτό είναι.
2: Ποιος δεν μπορεί, ρε, άιτερε, και μόνο οι φανέλες να βγουν στο γήπεδο, φτάνει πια Νορβηγία.
1: Αν δεν ήταν η Αλεπού στον πάγκο.
2: Καλά, αυτό όλα παίζουν τον ρόλο του.
1: Δεν ήταν η Αλεπού στον πάγκο.
0: Ποια είναι η Αλεπού,
2: ρε,
0: ο Αντζελότη που του τραυματίστηκαν και βγήκαν αλλαγές επειδή τραυματίστηκαν. Ο Αντζελότη. Η Αλεπού.
1: Παρακαλώ.
0: Πάμε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Μάλιστα.
3: Γεια σου Κωστή, γεια σου Γρηγόρη.
1: Γεια σου.
3: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
1: Καλώς τον.
3: Θέλω λίγο να κάνω μια διαπίστωση και μια ερώτηση κυρίως προς τον Γρηγόρη. Η διαπίστωση είναι, Κωστή, ότι έχεις μια κοινικότητα η οποία σε βοηθάει να επιβιώνεις σε αυτόν τον κόσμο. Νομίζω. Γιατί άμα τα πάρεις τα πράγματα με το συνέστημα κάηκες. Και η ερώτηση προς τον Γρηγόρη είναι η εξής. Ότι δεν συμφωνείς, Γρηγόρη, σε αυτό που λέει ο Κωστής. Ότι όταν γίνεται κάποιος φόνος σε αριστερό, γίνεται χαμός, ενώ όταν γίνεται σε κάποιο δεξί, σε κάποιο
0: άλλο,
3: δεν γίνεται τίποτα.
0: Ούτε από τα μέσα, ούτε από τον κόσμο.
3: Αυτό ναι. Ακριβώς. Εννοείται ούτε από τον κόσμο, αλλά και ούτε από τα μέσα.
0: Τολοφόνοι αυτά, ρε, όταν βαράνε οι αριστεροί, κανείς δεν λέει τίποτα. Ναι.
3: Να κάνω μια ερώτηση στον Γρηγόρη.
0: Να το
3: κάνεις. Και να το ξέρει, αλλά πιστεύω δεν το ξέρει. Τα παιδιά που σκοτωθήκαν από τη Χρυσή Αυγή, ξέρεις πώς τα λέγανε.
1: Όχι.
3: μελετής. Ήταν δύο παιδιά τα οποία δολοφονηθήκανε και δεν ξέρει καν τα ονόματά τους.
1: Γιατί πρέπει να πω ψέματα?
0: Όχι, δεν είναι, δεν σου λέει.
3: Δεν λέω ψέματα. Λέω ότι αυτό είναι μια απόδειξη το ότι αν ρωτήσεις 10 Έλληνες, στους 9 δεν θα ξέρουν τα. Μπορεί και οι 10 να μην ξέρουν τα ονόματα αυτών των παιδιών. Άρα δεν δίνει κανένα σημασία.
1: Αυτό μειώνει το έγκλημα το οποίο διαπράχθη.
3: Όχι. Εννοείται ότι και στην περίπτωση του Φυσά, αυτός που το έκανε είναι καταδικαστέο και πρέπει να πάει.
0: Όλοι οι φωνιάδες οι ίδιοι είναι. Τι χρώματα δεν έχουν. Τα ίδια χρώματα.
1: Δηλαδή, αυτός ο φωνιάς που εκτέλεσε τα δύο παιδιά.
3: Όχι, απλά
1: δεν πρέπει να σα πει στη φυλακή.
3: Αυτό διαπιστώνω εγώ. Ποιο
0: σηκώντα τα δύο παιδιά.
1: Τι χρυσή αυγή που τα εκτέλεσε.
0: Δεν πει, εντάξει.
3: Αυτό, ναι, αυτό που είπε και ο Γρηγόρης πριν.
0: Δεν είναι το θέμα, ρε, αν πρέπει να πάει κάποιο φυλακή. Το θέμα είναι πώς αντιλαμβάνεται η κοινωνία. Πώς αντιλαμβάνεται η κοινωνία και τα μέσα κάθε φορά που γίνεται μια δολοφονία, πώς συμπεριφέρεται με τη μια, πώς συμπεριφέρεται την άλλη.
3: Αυτό
0: εμένα μου κάνει εντύπωση.
3: Γι' αυτό συμφωνώ και εγώ μαζί σου, ότι στη μία μεριά γίνεται το ένα, ενώ στην άλλη γίνεται ακριβώς ανάποδα από τα μέσα.
1: Πώς έχουν τέτοια δύναμη, ρε φίλε, και δεν κυβερνούν τότε? Για πες μου.
0: Γιατί θέλουν.
3: Αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω.
1: Είναι αδόκιμο το ερώτημα. Είναι,
0: θα σου πω εγώ γιατί.
1: Έχουν τέτοια δύναμη.
0: Θα σου πω εγώ γιατί.
1: Συγγνώμη, έχουν τέτοια δύναμη και δεν κυβερνάνε.
0: Θα σου πω γιατί. Κάστο. Γιατί είναι σε 10 διαφορετικά μέρη. Κουκουέ μουλού, κουκουέ ζουλού, συνασπισμό.
1: Πάει ο Κύρκο.
0: Παράδειγμα σου λέω. Αναρχική, κόντρα αναρχική. Κύρκο, Μύρκο. Είναι, αν ήταν ένα, μια παράταξη θα βγαίνανε. Σαν του χριστιανού είναι. Είναι σαν του χριστιανού. Χριστιανοί, πεντηκοστιανοί, χριστιανοί ευαγγελικοί, χριστιανοί ιεράχοβες, Ιαγωβάδες, πώς λένε. Ναι, καθολικοί, ανολικοί. Πώς θα είναι.
3: Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Έχει τηλεφωνήσει ακροατής, ο οποίος λέει ότι υπάρχει ατύχημα με γερανοφόρο όχημα στη γέφυρα πανοράματος. Ό,τι έχει απομείνει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Να υποθέσω. Το περιστατικό προκάλεσε άμεσο κυκλοφοριακό blackout στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη. Οπότε.
0: Τώρα, τώρα που μιλάμε.
1: Ναι, καλό είναι να μας διευκρινίσουν κάποιοι.
0: Πού να μην πάνε.
1: Είναι από Χαριλάου προς Πανόραμα, από ανατολικά προς δυτικά και δυτικά προς ανατολικά.
0: Λέει, ναι.
1: Ναι, όχι.
0: Γέφυρα Πανοράματος, πού είναι αυτή. Ξέρεις.
1: Φυσικά και.
0: Εκεί που είναι.
1: Παρακαλώ.
0: Τελευταίος, μάλιστα.
1: Παρακαλώ.
0: Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Πήγε για.
1: Επίτηδες το κάνεις.
0: Θες να γίνεις άσπρος από μαύρος. Επόμενη γραμμή.
4: Χαίρετε. Κόκκινε, τι κάνουμε.
1: Ηρεμία.
4: Τι κάνουμε, καλά.
0: Ήσυχα είμαστε ακόμα.
1: Εντελώς έχει κλείσει.
4: Καλά. Ήθελα να μάθω, Κώστα, για τον ΠΑΟΚ. Μήπως έχουμε τίποτα, κάνει καμιά μεταγραφή.
0: Μεταγραφή Γιαννούλη και Χατζηδιάκου είναι πάρα πολύ μακριά σε χρήματα. Και ο Χατζηδιάκος, από ό,τι έχω μάθει και το πρωί που μιλούσαμε με τον Νίκο, το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει ο ΠΑΟΚ με τον Χατζηδιάκο παρά με την Κοπεγχάγη. Δηλαδή, περισσότερα η διαφορά είναι του ΠΑΟΚ με την πλευρά του παίκτη.
4: Τελικά θέλω να με πεις κάτι και κλείνω. Αυτό θέλω να μου πεις και κλείνω. Τελικά έχει ο Σαββίδης χρήματα ή δεν έχει, ρε?
1: Αν δεν έχει ο Σαββίδης, ποιος θα έχει, ρε φίλε, και εσύ?
4: Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχει χρήματα να πληρώσει. Μήπως δεν έχει.
1: Άλλο δεν έχει. Άκου λίγο. Άλλο δεν έχει. Και άλλο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να φέρει τα λεφτά που έφερνε.
0: Πόσο κρατάει αυτή τη στιγμή, ρε? Αυτή τη στιγμή πόσο κρατάει?
1: Όσο κρατάει ο πόλεμος.
0: Και άμα κρατήσει ο πόλεμος 10 χρόνια, τι 10 χρόνια αυτή τη στιγμή.
1: Δεν έχω αυτή την ικανότητα.
0: Και αυτός ο πόλεμος, τι πόλεμος είναι? Πόσα χρόνια κρατάει αυτό?
1: Συμφερόντων.
4: Κώστα, κλείνω. Θα πω κάτι και κλείνω. Κάθε χρόνο το ίδιο γίνεται, ρε Κώστα. Δηλαδή τελικά ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει δύο παίκτες, τρεις νωρίτερα, τέσσερις. Μόνη ομάδα που δεν μπορεί να πάρει είναι ο ΠΑΟΚ. Τι κάνουμε δηλαδή? Είμαστε ΠΑΟΚ, ερχόμαστε από την Κοζάνη Θεσσαλονίκη να κλείσουμε διαρκείες και να βγούμε στον ΠΑΟΚ και δεν μπορούμε να πάρουμε ένα παίκτη. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Πραγματικά δεν πιστεύω ότι τελικά καταλαβαίνω ότι θα μπει άλλο δεν μπορεί.
0: Μάλιστα. Κλείσαμε. Ήρθα από την Κοζάνη, μα έπεσα σε πλάνη.
5: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Ακρόπολης 95,5.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
6: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
7: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
6: www.nyc.gr.
8: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Έτοιμος ο Verstraten. Οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα εκτελεί.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: ξεκινά το Metropolis Champion League.
1: Δηλαδή να πλήτε.
2: Μας έχουν κάνει όλες τις τηλεοράσεις και τώρα να ανοίξουμε να δούμε λοιπόν τα ζάπη, να δούμε εδώ τι παίζουν. Αυτή τη στιγμή στο Μέγκα κάτι γδυτές, ξετσίποτες, τρεις γυναίκες έργο είναι.
3: Θέλουμε άντρες!
4: Θέλω έναν άντρα 100% που πήγανε οι άντρες 100%.
2: Λοιπόν, στα άλλα κανάλια. Παντρεύομαι, λέει αντένα, κάτι διαφημίσεις, κάτι εσχρά, λέει να πράγματα του Κυριακού.
5: Εγώ πάντως θα σε παντρευτώ. Οπωσδήποτε.
6: Παντρευτείς. Βλέπεις. Βλέπεις τι κάνεις. Το τραβάει το κορμάκι στο μνηματάκι.
5: Ω, μ' αρέσεις πάρα πολύ και δεν υπολογίζω τίποτα.
2: Συνεχίζουμε. Το Star έχει έργο. Κοιμήσου Ελλάδα και οι κλέφτες κυβερνάνε. Μη στενοχωριέσαι.
7: Το ερώτημα είναι απλό.
8: Για πες.
7: Είναι σαφές και είναι καθαρό.
8: Ανοίξτε τα αυτιά σας καλά και προσέξτε.
7: Ποια πολιτική δύναμη. Ποια κυβέρνηση.
8: Προσέξτε καλά.
7: Ποια στελέχη. Ποιος πρωθυπουργός.
9: Πρωθυπουργός ένας είναι, Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος και σωθήκαμε.
10: Ρένα μου, σωθήκαμε. Σωθήκαμε, Ρένα.
7: Ποιος πρωθυπουργός.
11: Ποιος. Αυτός.
12: 1-0.
7: Έχουν τη δυνατότητα καλύτερα να συνεχίσουν αυτό το έργο και να παραδώσουν στις επόμενες γενιές μια ισχυρή Ελλάδα.
6: Τώρα για τον πρωθυπουργό μπορώ να πω δύο κουβέντες. Ωραίος είναι, αλλά είναι κατέμψη. Από τότε που ανάλαβε, έχουμε. Τι έχουμε. Κορονοϊό, έχουμε πολέμους, έχουμε πουτιές, έχουμε πλημμύρες, τα πάντα. Ο καλός Χριστός, αλλά είναι κατέμψη. Δεν είπα ότι φταίει να παρατηθεί να λάβει ένας άλλος, γιατί είναι κατέμψη.
7: Εμείς δίνουμε την απάντηση.
13: Ναι, μόνο με ιδέες δεν στείλαμε.
7: Το κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία.
14: Αχ, τέτοια θέλω, τέτοια.
7: Η κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει αυτό...
15: Πες μου κι άλλα. Πες μου κι άλλα, μάνα μου!
7: Είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
15: Πες το ξανά! Πες το ξανά, μάνα μου!
7: Είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
15: Πεθαίνω!
7: Τα στελέχη που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι τα στελέχη, το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας.
16: Από εκεί που με κατηγορούσαν να το πήγαινε στο νοσοκομείο του, μου ανεπιθύμητος υπουργός, τώρα στο πιο νοσοκομείο πηγαίνω, μου δίνουν για πάνω μπουκέτο λουλούδια. Και τρώω και τη ρογάλα.
17: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
16: Ένα αυγό πέσω το αυτί μου. Μετά από λίγο πέρασε ένα μπουκάλι.
7: Και ο πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό.
15: Μη σταματάς, μάνα μου! Μη σταματάς! Έλα!
7: Είναι μπροστά σας και λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
14: Αχ, τι βρίσκω!
7: Να είστε πάντα καλά.
2: Κοιμήσου Ελλάδα και η τύχη σου δουλεύει.
6: Δεν με χέσεις κι εσύ.
18: Σας ακούω και ξετρελαίνομαι.

0: Κυρίες και κύριοι, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μητρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Δεν ξεκινάμε καλά, δεν ξεκινάμε καλά. Καλώς ήρθατε. Ωραία για Γαμόρα, με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απέναντίας η ντροπή και η σύψη της συγκοληψίας που ακούει στο όνομα Ιωάννης Λελίδης.
1: Α, μη μου βγαίνεις το έτσι.
0: Σου βγαίνει όπως είναι, φαίνεται, και από τι τέτοιες κρέμεται.
1: Πινέζα.
0: Εσύ είπες εμένα πινέζα.
2: Να καθίσεις εσύ, παλιόκοντα.
0: Α, σε βλέπω είσαι λίγο αθυρόστομος. Θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο δύο ώρα της ζωής σας, κύριε και κύριοι, ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό.
3: Κι εγώ σας ακούω.
0: Καλά. Λοιπόν, Μάρτης Ψαρακοστή. Και φυσικά να σας υπενθυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301. Στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και στο Facebook στην και για τα email σας μάλλον, oragiakamora@gmail.com.
4: Αν είναι να μιλάς αγγλικά σαν τον Ευαγγελάτο, άστο καλύτερα.
0: Γιατί πώς μιλάει ο Ευαγγελάτος, σπαστά ελληνικά, μάλλον μιλάει σπαστά αγγλικά και τα ελληνικά του είναι λίγο έτσι, ή σπαστά ελληνικά και καλά αγγλικά. Λοιπόν, έσχος δεν πιστεύω. Ήταν σοκ από τη Ρουμανία, κυρίες και κύριοι. Αφού χάσαμε στο μπάσκετ, τι έκαναμε, σαν να τα πούμε τώρα. Λοιπόν, καταφέραμε να χάσουμε από τους Ρουμάνους, μάλιστα. Τώρα τι να πω, ξέρω εγώ, να πω κάτι, δεν θέλω να πω. Ναι, ωραία. Τέλος πάντων, δεν παίρνουμε σε περιπέτειες ακόμη.
5: Όχι τα.
0: Ναι, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί τώρα και από τους επόμενους αγώνες. Φυσικά, μην περιμένετε και πολλά πράγματα. Η εθνική δεν είναι αυτή που φαντάζεστε, όχι ότι είναι κάτι διαφορετική. Απλά λείπουν οι Αντετοκούμπο, οι Αντετοκούμπρος. Γι' αυτό και...
6: Γκολ!
0: Δεν έχει γκολ. Αυτά τα γκολ ήταν μέχρι χτες, προχτές. Και όμορφα και ωραία, δεν έχει γκολ. Η είδηση της βραδιάς, θεωρώ αθλητικά, είναι... Το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού, το οποίο θα γίνει με δύο κεφάλαια από τον κύριο Μαρινάκη, έτσι, 53.000 και πλέον θέσεων, και μιλάμε για πράγματα, για τέσσερες, λέει, το γράφει εδώ να δεις, και με έκανε και εντύπωση αυτό, θα έχει τέσσερα υψίπεδα μέσα, θα έχει ηλεκτρονικό γύρω-γύρω μέσα στο γήπεδο, πάνω από 10.000 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία είναι όπως είναι οι Αμερικάνοι τώρα που έχουν κάτι περίεργα Matrix εκεί πέρα τέτοια.
7: Σοβαρά μιλάς, ναι, άντε ρε τώρα.
0: Λοιπόν, φοβερά πράγματα θα γίνουν. 32 κυλιόμενες σκάλες, 60 σασέρ, 70 θύρες πρόσβασης. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε σύντα, φαίνεται.
5: Όχι κύριε, έλος ντροπή.
0: Βιοκλιματική οροφή 30.000 τετραγωνικών μέτρων.
7: Πάντα τέτοια.
0: 250 εκατομμύρια ευρώ. Και εμείς είπαμε να κάνουμε εδώ, αλλά εδώ έγινε, πώς το λένε, πόλεμος. Και στο Ολυμπιακό, γιατί δεν κάνετε πόλεμο μεταξύ σας. 100 υπερπολυτελείς σουίτες διαφορετικών διαστάσεων. Μπράβο. 10.000 τετραγωνικά μέτρα το LED που σας είπα. Αυτό είναι που λέμε τα πολυεδρικά, δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε αυτά. Είναι και ακριβώς αυτά που βλέπετε στην Αμερική ή στο NBA, αυτά τα ενδιάμεσα που είναι κάτω μεταξύ των κερκίδων, κάτι μεγάλα, τεράστια, που μπορείς να βλέπεις και σχεδόν και σε επανάληψη και τον γκολ και όλα αυτά εδώ. Φοβερό Matrix είναι αυτό. Εντάξει, κάπου, είναι σύγχρονη τεχνολογία βέβαια, έτσι. Ωραία πράγματα. Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλες ομάδες. Έχουν και του Παναθηναϊκού να είναι έτσι. Όχι σε αυτό το επίπεδο, έτσι, γιατί τα λεφτά εκεί ήταν πιο μαζεμένα λίγο. Η ΣΑΕΚ είναι από τα, και τα νεότευτα, και από τα πολύ όμορφα τουλάχιστον κατασκευαστικά του Παναθηναϊκού, δεν το έχουμε δει. Εμείς εδώ δεν ξέρω, είμαστε ψωροκόστενα, έτσι, η φτωχομάνα.
7: Αν δεν πάει πουλάκι.
0: Εντάξει, πάει πουλάκι, όπως και να έχει, είναι θεμητό οι ομάδες να κάνουν γήπεδα, έτσι να πέφτουν λεφτά, να μεγαλώνουν, να φτιάχνουν και άλλα πράγματα συγχρόνως, και μέσα σε αυτό να έχει τα ωφέλη του αυτός ο οποίος... πηγαίνει και ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Δεν είναι κακό αυτό.
7: Έτσι!
0: Τώρα τι έτσι, έτσι θα έπρεπε να είναι όλοι.
7: Δηλαδή είμαστε. Βετούζα! Ναι.
0: Έχουμε γήπεδα τα οποία είναι 70-80 χρονών. Γήπεδα τα οποία πλέον δεν είναι και λειτουργικά και για τις ομάδες και για όλα. Έτσι. Και όταν θες να είσαι μια ευρωπαϊκή ομάδα, πρέπει να κάνεις και πράγματα που να είναι ευρωπαϊκά, έτσι. Δεν μπορεί να είσαι τριτοκοσμικός. Αν είσαι τριτοκοσμικός, τρώει μαρμάγκα. Παρεμπιπτόντως, ο Ολυμπιακός, κλείνοντας το Καραϊσκάκι, θα λείψει για δύο χρόνια. Δύο χρόνια θα πάρει κατασκευή και θα πάει στο ΟΑΚΑ. Και αυτός, όπως θα πάει, και όπως πάει, πήγε ήδη ο Παναθηναϊκός. Πάντως, μακάρι να βρει μιμητές, να γίνουν και άλλα τέτοια γήπεδα. Θα μου πεις τώρα πόσοι μπορούν να κάνουν τέτοια γήπεδα καινούργια. Άμα κάνει η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, μετά ο Ολυμπιακός παίρνει σειρά, ο ΠΑΟΚ θα πάρει σειρά. Τώρα, οι φτωχοί συγγενείς εδώ, Άρης, Ηρακλής, δεν βλέπουν να μπορούν να κάνουν. Θα μπορούσαν κάλλιστα να φτιάξουν το Καφτατζόγλιο έτσι ώστε να μπορούν να φιλοξενεί και τις δύο ομάδες, από τη στιγμή που δεν μπορούν να φτιάξουν κάτι καλύτερο, ιδίως ο Ηρακλής που δεν έχει δικό του γήπεδο. Και ο Άρης, ο οποίος έχει ένα γήπεδο το οποίο ανήκει σε μια άλλη εποχή. Και φαντάζομαι το γνωρίζετε και περισσότεροι από εσάς, ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν, γιατί αλλάζουν οι ομάδες. Και από τη στιγμή που αλλάζουν οι ομάδες, θα πρέπει να αλλάξουν και αυτά εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα πιο κάτω. Δεν έχουμε μεταγραφές. Είμαστε υπό τις φήμες των μεταγραφών. Δεν υπάρχουν μεταγραφές εδώ που τα λέμε. Ενδιαφερόμαστε για αυτό, ενδιαφερόμαστε για εκείνο, αυτός ακούει, ξέρετε, είναι λίγο κάπως
3: κολοκύθια τούμπανα,
0: περίπου εκεί. Υπάρχει κιόλας έντονο ενδιαφέρον για κάποιους ποδοσφαιριστές, αλλά χρειάζονται και λεφτά αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Ο Τζάμπας πέθανε, κύριε Σιγή, έτσι να τα λέμε αυτά πράγματα. Τσούζι, βεβαίως. Αυτά να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Και όπως ξέρετε όλοι σας, λίγο πολύ, κάποια πράγματα θέλουν λεφτά. Όχι, και αν δεν γίνεται με λεφτά, γίνεται με πάρα πολλά λεφτά. Ξέρετε τι σημαίνει. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το αθλητικό μας κομμάτι. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Οι προετοιμασίες συνεχίζονται. Σιγά σιγά αρχίζουν και κουμπώνουν και άλλες ομάδες στα προπονητικά κέντρα, τα οποία θα επισκεφθούν. Θα μπούμε σιγά σιγά στην ροή, γιατί τέλη του μήνα θα έχουμε και τα πρώτα παιχνίδια τα οποία θα απασχολήσουν το φιλοθέαμον και φιλαθλό ακροατήριο και τους θεατές, βεβαίως, οι οποίοι θα πάνε, δεν θα πάνε στις θάλασσες, δεν ξέρω, αλλά όταν θα πρόκειται για κάτι σοβαρό θα γυρίσουν πίσω. Ούτως ή άλλως τα πρώτα παιχνίδια που θα κάνουν οι ομάδες μας δεν είναι και επίπεδου, ξέρετε. Θα πεις τώρα, ποτέ δεν ξέρεις τι παραμονεύει. Καλά, εντάξει, οκ. Okay.
6: Από φόρτο εργασίας.
0: Ναι, δεν είναι το φόρτο εργασίας, ρε φίλε. Δεν ξέρεις τι παραμονεύει. Μπορεί να γίνει καμιά στραβή, να κάνεις να ράνεις, ανάλογα. Το τι έχεις. Άστα αυτά. Τι έχεις επιλέξει. Δηλαδή, ποια διοργάνωση έχεις επιλέξει. Αν είσαι έτσι και θα πας στο Europa League, καλύτερα πας στο Conference League, ώστε να περπατήσεις κιόλας. Και για να έχεις ελπίδες μετά να λες ότι πήγα και στους 8 και στους 4, και γιατί έχει να πάρει και πάω και κανένα ευρωπαϊκό. Να πεις όλοι έτσι λένε. Εντάξει, οκ, αλλά είπαμε πρέπει να έχεις γράδα. Άμα δεν έχεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να σηκώσουν κατά κάποιο τρόπο το τίμημα, μοιραία θα είσαι αυτό το οποίο είσαι ακόμα και μέχρι σήμερα. Λοιπόν, προχωράμε όμως. Έτσι υπάρχουν και άλλες ειδήσεις. Είδηση, θα ξεκινήσω μια περίεργη είδηση η οποία έρχεται από τις Βρυξέλλες. Σας έχω πει και άλλη φορά κάποια πράγματα τα οποία θέλω να πιστεύω ότι τα δίνετε λίγο σημασία, το αντιλαμβάνομαι βέβαια. Έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με τους βρικόλακες των Εβραίων. Θα σας πω γιατί. Μια δασκάλα νηπιαγωγείου από το Λουξεμβούργο, νομίζω θα πρέπει να το είδατε στις ειδήσεις, με το όνομα Φατίμα, απολύθηκε από το σχολείο της επειδή υποστήριξε τα παιδιά της Παλαιστίνης που υποφέρουν από την γενοκτονία στη Γάζα λόγω των πιέσεων του σιωνιστικού λόμπι. Δηλαδή, εάν έχει φτάσει στο σημείο το σιωνιστικό λόμπι να απολύει δασκάλους, λυπάμαι πάρα πολύ για αυτά που έρχονται. Γιατί αυτά που έρχονται, μην νομίζετε ότι θα είναι καλύτερα από αυτά τα οποία βρίσκουμε μπροστά μας. Έτσι, φαντάζομαι να είστε γνώσεις, δηλαδή να το έχετε ψηλιαστεί. Τα κορίτσια στα οποία δίδασκε και οι οικογένειές τους βγήκαν σε ένδειξη στήριξής της ζητώντας να επιστρέψει. Παιδιά, κοιτάξτε, ζούμε σε ένα σύστημα όπου τιμωρούν την εσυναίσθηση. Ενώ στον ίδιο κόσμο που ζούμε, όταν διαπράττεις παιδοκτονία, μένει ατιμώρητη. Έχετε καταλάβει, φαντάζομαι. Και τώρα εδώ που τα λέμε, εάν το Ισραήλ μπορούσε και μπόρεσε να απομακρύνει μια δασκάλα από ένα σχολείο γιατί μίλησε για τα παιδιά της Παλαιστίνης, κυρίες και κύριοι, θυμήθηκα τον Στέλιο Καζατζίδη. Όχι καν τραγούδι. Θυμήθηκα, είχε κάνει κάποιες εκπομπές και κάποια στιγμή είχε κατηγορήσει και τους Εβραίους, ας πούμε, για πολλούς και διαφόρους λόγους, ότι βρισκόταν πίσω από το Μάτσα και τα λοιπά. Θυμάστε, δεν ξέρω αν τα θυμάστε αυτά τα πράγματα. Όταν έφτασε σε ένα σημείο στην Ελλάδα το Ισραήλ να μπορεί να κόψει όποια εκπομπή θέλει για να εκδικηθεί τον Καζατζίδη, φαντάζομαι ότι σήμερα γι' αυτό μπορεί και διατάζει την απόλυση οποιοδήποτε καθηγητή στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη της Φατίμα. Επαναστάσεις, ελευθερία του λόγου, τελειώνουν στη στιγμή όταν διανοηθούν να ακουμπήσουν τον σιωνισμό. Ένα άλλο παράδειγμα, νομίζω ήταν μια τριλογία οι εκπομπές του Καζατζίδη, για να το κλείσω το θέμα, και παρουσιαστήκαν μόνο οι δύο. Η τρίτη δεν παρουσιάστηκε, κυρίες και κύριοι, γιατί κόπηκε. Γιατί ήταν κατά των Εβραίων. Και δεν έπρεπε να μιλήσει, γι' αυτό και εξαφάνισαν και οι Εβραίοι τον Καζατζίδη μετά. Τέλος πάντων, η Αίγυπτος, θυμάστε που είχαν έναν πρωθυπουργό, πρόεδρο τέλος πάντων, τον Χόσνι Μουμπάρακ. Έτσι. Αυτόν τον είχαν ανατρέψει. Οι Εβραίοι τον είχαν ανατρέψει στην Αίγυπτο. Για να ανεβάσουν μια μουσουλμανική αδελφότητα της Μοσάντ, κάτι τέτοιο. Την οποία οι Αιγύπτιοι όμως κατάφεραν και την ανέτρεψαν. Οπότε, ποια ήταν η επόμενη επιλογή του Ισραήλ? Ήταν να αναλάβει την διοίκηση της χώρας μια στρατιωτική χούντα που παίρνει εντολές από το Ισραήλ. Όπως είναι σήμερα, πώς το λένε, και έχει ένα αστείο όνομα, ο Τζιτζι Μίτζι, κάπως έτσι το λένε αυτό. Να. Σίσι.
3: Πες και Σίσι.
0: Όχι ο κλασικός πες και Σίσι, Σεφερλής, αλλά Σίσι λέγεται αυτός. Έτσι. Και φυσικά όπου οι κυβερνήσεις είναι υπηρέτριες, δεν αργεί η στιγμή που οι λαοί θα βλέπουν, όπως βλέπουμε και εμείς τώρα, αχνά, αλλά σε λίγο θα βλέπουμε και πεντακάθαρα, θα βλέπουμε τον δημόσιο πλούτο να ιδιωτικοποιείται, αντί να χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη της οικονομίας. Παραδείγματα ούκο λίγα. Θέλετε να μιλήσουμε για κοζάνες, θέλετε να μιλήσουμε για τα οικόπεδα που πουλάνε, θέλετε για τις αγοροπολισίες όλες στη Βόρεια Ελλάδα που έχουμε να κάνουμε με το τρίπτυχο Βουλγαρία, Τουρκία, Ισραήλ, οι οποίοι είναι οι καλύτεροι πελάτες. Παιδιά, δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο, να ξέρετε. Θα τα ξεπουλήσουν όλα. Αλλά αυτοί θα σας πουλάνε φύκη για μετοξιστές κορδέλες. Εσείς θα χειροκροτάτε. Καμία αντίδραση. Και πολύ καλά κάνετε που δεν αντιδράτε. Γιατί να αντιδράσετε? Σε λίγο θα σας πάρουν και τα σπίτια και δεν θα έχετε και αυτό το βάρος. Αλλά δυστυχώς η Ελλάδα αυτή είναι, παιδιά. Αυτοί είμαστε κιόλας. Έτσι, δυστυχώς είμαστε αυτοί. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Έτσι, γίνονται και άλλα καλούδια κατά κάποιο τρόπο, τα οποία θα τα δούμε βέβαια στην τέτοια. Εδώ υπάρχει κόσμος ο οποίος πιστεύει ότι η Ελλάδα έχει τόσο δύναμη η οποία μπορεί να αυξήσει τα εθνικά της χωρικά ύδατα έως 6 μίλια από τις ακτές. Τα λεγόμενα 12 μίλια. Το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα, αλλά τώρα δοθεί σε ευκαιρία, γιατί υπάρχει μια. Άκουσα τον κύριο Κοτάκη. Κοτάκη δεν λέγεται, ο δημοσιογράφος. Μπράβο. Ο οποίος είπε σήμερα, όχι σήμερα, από τα χτες, ότι ο Γεραπετρίτης στη Σόφια βρήκε τον Φιντάν, πώς το λένε αυτό, με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, και λέει: μην δημιουργήσετε μέχρι τις εκλογές τις ελληνικές. Μην δημιουργήσετε θέμα για τη γαλάζια πατρίδα. Αφήστε το, λέει, μετά τις εκλογές. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο κ. Κοτάκης. Καταλαβαίνετε τι συνωμοταξία υπάρχει, τι θα γίνει για όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται σήμερα για να παραμείνουν και να έχουν λυσάξει στην εξουσία. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, να ξέρετε. Έτσι είναι και τα 12 μίλια. 12 μίλια μπορούν να κάνουν και οι Τούρκοι, έτσι να το ξέρετε. Δεν ξέρουμε, μπορούμε να κάνουμε μόνο εμείς. Έτσι, γιατί αυτό που αναπαράγεται στα ΜΜΕ, είναι μια πολιτική παπάτζα. Γιατί αυτά ψάχνουν κιόλας, έτσι, και οι δημοσιογράφοι και οι αναλυτές και οι απλοί πολίτες και οι πάντες. Τα 12 μίλια από τις ακτές είναι ένα δικαίωμα που έχουν όλα τα κράτη, αν το διαβάσετε θα το δείτε, θα το καταλάβετε, και φυσικά η Τουρκία, με τη βασική όμως προϋπόθεση να έχει προηγηθεί είτε μονομερής αναγνώριση από το όποιο κράτος, είτε να υπάρχει οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ των γειτονικών κρατών, των οποίων συνορεύουν με τον οποιοδήποτε τρόπο οι ακτές. Δηλαδή, εμείς τι έχουμε? Ελλάδα-Τουρκία, Ελλάδα-Αίγυπτος, Ελλάδα-Ιταλία, Ελλάδα-Αλβανία, Ελλάδα-Λιβύη, Ελλάδα-Λίβανος, Ελλάδα-Ισραήλ και Ελλάδα-Κύπρος, φυσικά. Ξεχάσουμε την Κύπρο. Η Ελλάδα, με εξαίρεση την Αίγυπτο και την Ιταλία, δεν έχει οριοθετήσει ΑΟΣ με καμία άλλη χώρα. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Η Τουρκία έχει μόνο τη Λιβύη, το γνωστό τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο επετέθη το 2019 με κυβέρνηση Μητσοτάκη-Δένδια, έτσι σαν υπουργό τότε. Λοιπόν, αυτά για την ιστορία, τα γράφει η ιστορία αυτά, δεν είναι τέτοιο, δεν είναι από κύματα φαντασίας, ούτε δικά μου, ούτε του κόσμου, ούτε των πεπραγμένων της πραγματικότητας. Μέχρι η Ελλάδα να κάνει επέκταση στο Αιγαίο τα 12 μίλια, είτε μονομερός είτε με την Τουρκία, καλά, μονομερός δεν, μην ξεχάσετε το, έτσι, ναι, μην, πατάτες θα μυρίσουμε. Μέχρι τότε, νόμιμα τα χωρικά της ύδατα είναι τα 6 μίλια από τις ακτές. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ούτε 12, ούτε 24, ούτε 48, ούτε 96. Το είπα καλά, τα είπα καλά, τον πολυπλασιασμό τον πήγα καλά. Όλα αυτά που θα ακούτε για τους Τούρκους ψαράδες στο Αιγαίο ισχύουν 100%, να ξέρετε, ότι όλα αυτά που τα ακούτε. Όπως είναι πάρα πολύ γνωστό, γιατί σε εσάς μπορεί να μην είναι, αλλά θα σας δώσω μια πληροφορία. Στα παράλια της Τουρκίας υπάρχουν πάρα πολλά εκτροφεία κόκκινου τόνου. Ο κόκκινος τόνος τον εισάγουν οι Τούρκοι από τη Μάλτα, να μαθαίνετε και λίγο γεωγραφία. Τι είναι ο κόκκινος τόνος, έτσι? Ο κόκκινος τόνος, παιδιά, χρησιμοποιείται στο σούσι. Το κόκκινο το ψάρι, αυτό που τρώτε στο σούσι, όσοι τρώτε σούσι, γιατί εγώ πρωί, μεσημέρι, βράδυ με αυτά ασχολούμαι. Λοιπόν, ευχαριστώ για τη μουτζα, Γιάννη μου. Λοιπόν, οι Τούρκοι έχουν γίνει σε εισαγωγικά μάνες. Έτσι, έχουν εκτροφία σε όλα τα παράλια, σχεδόν σε όλα τα παράλια στο Αιγαίο, εκεί που βρέχεται το Αιγαίο στην Τουρκία, το έχουν κάνει μάγκες. Και μπράβο τους. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι εκφράζουν μια δυναμική την οποία εμείς την αγνοούμε. Εμείς ασχολούμαστε πρωί, μεσημέρι, βράδυ με το λαγοκέφαλο. Έχετε ακούσει πιθανά λαγοκέφαλους? Μόνο εδώ. Και φυσικά, για να κλείσουμε και το θέμα των διεθνών υδάτων, έξω από τα 6 μίλια είναι διεθνή ύδατα. Μέχρι η Ελλάδα και η Τουρκία να υπογράψουν μεταξύ τους κάποια οριοθέτηση ΑΟΣ, το οποίο μπορεί να προκύψει μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δεν το ξέρουμε. Λέμε, εκλογές έρχονται, το Αιγαίο θα, όπως είπε και ο Μητσοτάκης ο μεγάλος, θα μοιραστεί, ένα μέρος θα πάρουμε εμείς, ένα μικρό θα πάρει η Τουρκία. Μέχρι τότε βέβαια, εκατομμύρια Έλληνες θα τρώτε υπερπατριωτικές σανοτροφές κάθε είδους, από απατεώνες και κολλημένους πολιτικούς αναλυτές και δημοσιογράφους. Αυτό συμβαίνει. Όχι μόνο θα τρώνε σαν ανατροφές, αλλά θα τις αναπαράγουν κιόλας μαζικά, μεταξύ τους, για να δημιουργήσουν και εντύπωση. Αυτές οι ψευδεστήσεις και αυταπάτες στην Ελλάδα είναι πλέον ένα εθνικό σπορ. Γι' αυτό να έχετε το νου σας και να προσέχετε, κυρίες και κύριοι, αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς. Βλέπω τώρα την πολυκατοικία την οποία έπεσε στην Αθήνα, στα Πετράλωνα. Δεν έπεσε στην Μητρόπολη, πού έπεσε? Πετράλωνα, άλλωστε. Όταν πήγε ένας ένικος, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, αν το κάνατε, για να καταλάβετε τώρα τι είναι το δημόσιο. Ο τρόπος λειτουργίας όχι μόνο του δημοσίου σαν εκτελεστικό όργανο, των προϋποθέσεων. Έχει μια ανάλυση για ποιο λόγο έπεσε η πολυκατοικία. Διότι είχε χαμηλά θεμέλια.
8: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
9: On Air Media Group.
8: On Air Media Group. η καλύτερη σου.
9: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
8: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
9: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά κομψά, πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε.
8: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Μετρόπολης τελερώνε.
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: ειδικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
5: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε εμάς. Εμείς θα ακούσουμε κάποια στιγμή και εσάς. Αλλά πρωτίστως θα σας υπενθυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολη 95,5. Και oragiakamoro@gmail.com. Κυρίες και κύριοι, είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας εν αρχή. Με ό,τι και σημαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, φυσικά είμαστε και στη χώρα όπου η τιμή του πετρελαίου έχει υποχωρεί και όπως υποχωρεί σε όλες τις παγκόσμιες αγορές, εχθές και σήμερα αυξάνεται στην Ελλάδα. Πάτε γκαζάκια εσείς. Είδατε, τι κάψιμο έχουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Είναι δυνατόν δηλαδή αυτό το πράγμα να έχει μια εξήγηση? Και τι εξήγηση, και ποιος θα ρωτήσει για να απαντήσει κιόλας? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή? Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα να ρωτήσεις για ποιο λόγο αυξάνεται, ας πούμε? Ενώ εδώ και σχεδόν ένα μήνα έχουν υποχωρήσει οι αγορές και τα πετρέλαιά τους και τα βαρέλια τους. Εδώ όμως έχουμε αύξηση. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Ωραίο, έτσι. Μπράβο. Φάτε γκαζάκια. Έτσι. Κάνουμε τώρα παιχνίδι με τα γκαζάκια. Άλλο αυτό πάλι. Έτσι. Και όλοι βλέπετε ότι έχουν μια απορία εδώ που τα λέμε, αλλά κάθε μέρα έχετε παρακολουθήσει, κάθε μέρα επικοινωνιακά υπάρχει γκάλοπ το οποίο ανεβάζει και τη Νέα Δημοκρατία. Μαζί με τη βενζίνη ανεβαίνει και η Νέα Δημοκρατία. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Έτσι. Δεν νομίζω. Το πράγμα είναι φανταστικό. Πάρα πολύ ωραίο. Πάτε καλά. Πάτε μάτια και ψάρια και κοιλιά περίδρομο. Τέλος πάντων. Για το φίλο τον Πέτρο που λέγεται για το λαγοκέφαλο. Τώρα να σου πω, λαγοκέφαλος. Μεγάλη κουβέντα για το θέμα του λαγοκέφαλου. Και έχει να κάνει και με κάποιες βασικές νόρμες, θα μπορούσα να πω. Και κάποιες φορές τα μεγαλύτερα πράγματα δεν συμβαίνουν απότομα, συμβαίνουν σιγά. Τόσο σιγά που δεν τα προσέχει κανένας. Αν θυμάστε, πρώτα είδαμε τις ασθένειες να χτυπούν τα κοπάδια. Ζώα θανατώνονται. Πρόσφατα τα είδαμε αυτά, έτσι. Κτηνοτρόφοι οι οποίοι αγωνιούσαν για το μέλλον τους, το οποίο έχουμε και εδώ και ακροατήριο, που ήταν σε τέτοια απελπιστική κατάσταση. Μετά ήρθε η συζήτηση για τα νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα. Νέοι κανόνες, νέες τεχνολογίες, νέα δεδομένα. Και κάποιοι φυσικά εδώ λένε ότι είναι πρόοδος. Το είναι πρόοδος, κυρίες και κύριοι. Άλλοι αναρωτιούνται αν γνωρίζουμε πραγματικά τι θα έρχεται στο πιάτο μας. Και τώρα η θάλασσα. Τώρα είναι και καλοκαίρι. Οι λαγοκέφαλοι εξαπλώνονται όλο και περισσότερο. Ξενικό δηλητηριώδες είδος που αλλάζει τις ισορροπίες, κυρίες και κύριοι, και στη θάλασσα. Τρώει ψάρια καταρχήν, καταστρέφει δίχτυα και γενικά επηρεάζει την αλία. Θα πεις το ψάρι ψαράκι σε λίγο, κυρίες και κύριοι, γιατί αυτό θα συμβεί με τις τιμές που πάνε στα ύψη και εκεί. Έχουν βρει μια χώρα η οποία είναι ανεξέλεγκτη, μια χώρα που δεν έχει τους δικούς της νόμους, δεν έχει νόμους που να εφαρμόζονται, δεν είναι ότι δεν έχει, έχει. Και φυσικά ο λαγοκέφαλος δεν είναι ένα ψάρι, ας πούμε, μοιάζει λίγο με τον κερίδι, το έχεις παρατηρήσει, με τα δοντάκια του. Δεν είναι ένα ψάρι που υπήρχε ανέκαθεν στις ελληνικές θάλασσες. Το ξέρετε αυτό, φαντάζομαι, έτσι. Οι πρώτες καταγραφές είναι πριν από 20 χρόνια περίπου και από τότε η παρουσία του αυξάνεται συνεχώς. Δεν πιστεύω να γίνει καμιά μέρη, να θα μου πεις τώρα και τι μπορεί να γίνει για το συγκεκριμένο θέμα, κυρίες και κύριοι. Όμως πολλοί ψαράδες λένε ότι η εξάπλωση που παρατηρείται μοιάζει να είναι πρωτοφανής. Μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα εμφανίζεται όλο και σε περισσότερες περιοχές. Και τότε γεννιέται ένα ερώτημα. Αν χτυπηθεί η κτηνοτροφία, αν αλλάξει η τροφή που γνωρίζαμε, αν πιεστεί η αλληλεία, πού οδηγούμαστε? Μήπως όλα αυτά είναι εντελώς άσχετα μεταξύ τους? Ίσως. Ή μήπως συμβαίνουν περισσότερες αλλαγές από όσες καταλαβαίνουμε? Δεν μπαίνει στο μυαλό σας αυτό το πράγμα που σας εξηγώ τώρα τόσο ωραία? Πόσες συμπτώσεις χρειάζονται μέχρι να αρχίσει κάποιος να κάνει ερωτήσεις? Γιατί όταν αλλάζει γη, όταν αλλάζει τροφή, όταν αλλάζει θάλασσα, τότε αλλάζει και η ζωή μας? Και εμείς πιστεύουμε ότι όλα αυτά είναι τυχαία, ή μήπως βλέπουμε κομμάτια ενός παζλ χωρίς να καταλαβαίνουμε την μεγάλη εικόνα, το τι συμβαίνει? Γιατί κακά τα ψέματα, είμαστε καχύποπτοι. Πρέπει να είμαστε καχύποπτοι.
Γιατί κανένας απέναντί μας δεν είναι αθώος. Όλα γίνονται για το συμφέρον. Έχετε αναρωτηθεί, σας πιάνει ποτέ να μιλάτε με τον εαυτό σας και να παραμιλάτε? Γιατί ξέρεις, είναι πολύ ωραίο το να παραμιλάς, όχι στο βωμό που παραμιλάμε. Να σκεφτείς, ερχόμαστε στη ζωή, Γιάννη. Σε ρωτήσω κάτι τώρα. Πληρώνουμε φόρους. Πληρώνουμε διόδια. Πληρώνουμε, κάνουμε. Σαν κράτη πληρώνουμε. Σε ποιους πληρώνουμε, φίλε? Έχει αναλογιστεί κανένα σε ποιους πληρώνουμε? Σε ποιους πάνε τα λεφτά? Λέμε ότι έχουμε χρέος. Σε ποιους έχουμε χρέος? Στην τράπεζα. Ας πούμε τώρα να πάμε λίγο αθώα. Ωραία, πάμε στην τράπεζα. Ωραία. Η τράπεζα ποιον έχει ιδιοκτήτη? Για ποιο λόγο να δίνουμε εμείς τα λεφτά μας σε αυτόν, ας πούμε? Και δεν μπορούμε να είμαστε κυρίαρχα όντα? Το έχετε αναρωτηθεί αυτό καθόλου? Μπαίνει καθόλου στο μυαλό σας αυτό το πράγμα? Πού χρωστάμε? Κάπου χρωστάμε. Πού χρωστάμε? Τις Μιχαλούς χρωστάμε. Πώς είναι το να, δηλαδή, να δίνουμε λεφτά σε κάποιον ο οποίος εξουσιάζει τον πλανήτη προφανώς? Ή είναι κάποιες οικογένειες που εξουσιάζουν τον πλανήτη? Τέλος πάντων, να μην το πάμε πιο πέρα, γιατί ψιλοσαλτάρουμε κιόλας. Φυσικά το σύστημα, γιατί όλα είναι κάτω από ένα σύστημα, ξέρει τι θέλει. Μπορεί να ακούσετε κάτι και να το προσπεράσετε. Λίγοι όμως που θα σταθούν ίσως καταλάβουν ότι ακριβώς αυτό είναι και το πρόβλημα. Και τι εννοώ? Το σύστημα δεν θέλει να σκέφτεσαι. Θέλει να υπακούς. Τώρα γι' αυτό σας είπα εγώ καμία. Σκέφτεστε καθόλου? Γιατί είστε πάρα πολύ σαν υπάκουοι. Πόσο καιρό σας λέω τώρα για το θέμα των καυσίμων? Είναι δυνατόν, παιδιά, μόνο στην Ελλάδα να αυξάνεται το καύσιμο? Και ποιος θα μιλήσει εδώ? Να ακούσουμε κάποια φωνούλα να πει, ρε φίλε, πώς είναι δυνατόν όλες οι αγορές να είναι στα κάτω τους και εμείς να είμαστε στα πάνω μας? Είμαστε οι έξυπνοι εμείς. Θα δώσουμε επιδόματα, τίποτα? Θα δώσουμε Μητσοτάκη έδημα και μαζεύει λεφτά? Ανοχήρωτα πράγματα. Το καρτέλ, έτσι, βρυχάτε. Αν θέλει να κάνει μαγιά, βρυχάτε το καρτέλ. Και όπως βλέπετε λοιπόν, το σύστημα τι έχει κάνει, τι έχει εφεύρει κατά κάποιο τρόπο? Έχει εφεύρει τα κόμματα, τις ομάδες, τα στρατόπεδα, τις ιδεολογίες και φυσικά τις θρησκείες. Και το χειρότερο, νομίζουμε ότι το επιλέγουμε μόνοι μας. Αυτό είναι το χειρότερο όλων. Από παιδιά, από μικρά παιδιά που είμαστε, το σύστημα μας εκπαιδεύει να συγκρινόμαστε, την έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση, να ανταγωνιζόμαστε, να φοβόμαστε την διαφορετική σκέψη. Το σχολείο σε μαθαίνει να υπακούς και να προσαρμόζεσαι. Είναι τιμωρητικό, το έχουμε πει και άλλη φορά. Η θρησκεία μέσα από τον φόβο, και δεν θέλω να παρεξηγηθώ σε αυτό, και την ενοχή σου λέει τι επιτρέπεται να σκέφτεσαι. Για όλες τις θρησκείες, τις 4-5 που υπάρχουν, οι οποίες είναι και οι πιο βασικές. Έχουμε από την άλλη μεριά το κράτος, το οποίο συντηρεί αυτούς τους διαχωρισμούς, γιατί ένας ενωμένος και συνειδητοποιημένος λαός δύσκολα μπορεί να ελεγχθεί. Εσύ όμως έχεις γεννηθεί τα τελευταία χρόνια και κάθε μέρα γαλουχείσαι με το να θέλεις να ελέγχεσαι και να μην αντιδρά. Όταν δεν αντιδράει κάποιος, σημαίνει ότι έχει βιώσει αυτό το πράγμα, έχει βιαστεί η σκέψη του και πλέον έχει εγκαθαριδηθεί μέσα του ο σκληρός δίσκος της υπακοής. Οι επιχειρήσεις, marketing, σου δίνουν συνέχεια την αίσθηση της ανεπάρκειας και φυσικά του ανταγωνισμού. Πώς γίνεται αυτό? Όταν σε πλημμυρίζουμε προϊόντα. Αυτό, διαφήμιση, κόντρα διαφήμιση, κόντρα το ένα, πάρε εκείνο, κάνε ράνε, αυτό εδώ έχει έλλειψη, φαγητό, μεταλλαγμένα, ξεπλημμυρίζουμε προϊόντα. Αυτό, διαφήμιση, κόντρα διαφήμιση, κόντρα το ένα, πάρε εκείνο.

Βγαίνει όλο αυτό, θα μου πει κάποιος. Το διέρη και βασίλευε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το σύστημα δεν θέλει μόνο διαιρεμένους ανθρώπους. Θέλει υποτελείς ανθρώπους. Ανθρώπους που φοβούνται να αμφισβητήσουν ανοιχτά. Ανθρώπους που ψάχνουν συνεχώς κάποιον να τους σώσει. Γιατί δεν πιστεύουν στην προσωπική τους εξέλιξη. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που λένε κάποιος να μας σώσει. Για ποιο λόγο να μας σώσει κάποιος? Εγώ δεν μπορώ να σώσω τον εαυτό μου. Να κοιτάξω να σώσω εγώ τον εαυτό μου. Κάποιος θα με σώσει? Περιμένει κανένας από εμάς? Δεν φαντάζομαι. Μπορεί όμως να αλλάξει κάτι. Ναι. Τα αλήθεια, μπορεί να αλλάξει. Αλλά όχι με τον τρόπο που μας έχουν μάθει. Εμείς τι έχουμε μάθει? Να έρχεται, ας πούμε, παραδείγματος χάρη η Καριστιανού, η οποία είναι ένα άφθαρτο πρόσωπο, και από το πρωί μέχρι το βράδυ να την πινελικώνουν όλοι. Γιατί την πινελικώνουν? Για να μην φύγει από το Μαντρί ο ψηφοφόρος και πάει και την ψηφίσει και χάσω εγώ. Αυτό γίνεται. Θα μπορώ να δημιουργήσω διάφορα σκάνδαλα. Να βρω το οτιδήποτε, να τα πω, να τα κάνω, να τα ράνω. Και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό, να το καπηλεύομαι κιόλας. Και πάντοτε να είμαστε διαιρημένοι. Πάντοτε να είμαστε σε πόλεμο. Αριστερό με δεξιό και δεξιό με αριστερό. Αυτό το πράγμα έχουμε καταντήσει. Από την ώρα που έχουν μπει τα γκαζάκια, αλλά δεν μας έχουν πει γιατί έχουν μπει τα καζάκια σε αυτούς τους τρεις. Γιατί έτσι πρέπει να ξεκινήσει το αφήγημα. Γιατί μπήκανε σε αυτά τα τρία πρόσωπα γκαζάκια και ήταν μόνο της Νέας Δημοκρατίας? Και τα τρία της Νέας Δημοκρατίας. Θα πει ο άλλος, αριστερά, ξέρω εγώ, αυτά, μόνο σε αυτούς μπαίνουν. Έχουν κάνει κάτι? Εκτός ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, έχουν κάνει κάτι? Αν έχουν κάνει κάτι, προφανώς είναι υπόλογοι σε αυτό που έχουν κάνει για να δεχθούν τέτοιου είδους άναντρες επιθέσεις. Τρεις η ώρα τα μεσάνυχτα έγινε αυτό, έτσι. Άρα κάτι συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Για νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη δεν είχε ξανά τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι, είναι, πώς το λένε, new entry καταστάσεις αυτά εδώ. Νέα είσοδο δηλαδή. Είναι λυπηρό αυτό το πράγμα. Και όλοι κάνουν τους ευνηδιασμένους. Δεν το περιμένανε. Αυτοί νομίζουν περπατάνε έξω, επειδή περπατάνε με 100 ανθρώπους δικούς τους, νομίζουν ότι αυτή είναι και η κοινωνία. Παιδιά, δεν μας δίνουν δεκάρα. Ούτε μας αγνοούν, σαν να μην υπάρχουμε. Και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Απλά τώρα θα σε χρειαστούν λίγο για να τους ψηφίσεις, για να κάνεις το αφήγημα και να περάσεις. Σου λένε να μπεις σε ένα κόμμα, να μπεις σε μια ιδεολογία, σε ένα στρατόπεδο, που σας είπα. Να ενταχθείς σε ένα σύνολο που υποτίθεται ότι μπορεί να αλλάξει την κοινωνία. Πώς αλλάζει η κοινωνία? Μόνο με την διαδραστικότητα τη δική μας. Μόνον με το να φτάσουμε να διορθώσουμε κάποια κακό κείμενα τα οποία μας έχουν σταματημένους. Όμως αυτό είναι μια μορφή ελέγχου. Αυτό που μας κάνουν είναι μια μορφή ελέγχου. Και εμείς συμμετέχουμε σαν γρανάζια σε αυτό το μηχανισμό. Και φυσικά, σας είπα, πρέπει εσύ να αλλάξεις. Εγώ, εσύ, οποιοδήποτε. Και όταν ο άνθρωπος φτάσει σε ένα σημείο να σκέφτεται συνειδητά, να αμφισβητεί, θα θεραπεύσει και το φόβο του, θα αρχίσει να αποκτά αυτογνωσία, όσοι από μας έχουν. Να διεκδικούμε μια καλύτερη ζωή, να έχουμε καλύτερες σχέσεις, καλύτερη παιδεία, καλύτερη ποιότητα ζωής, όλα αυτά. Και όταν αρκετοί άνθρωποι φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, τότε η αλλαγή έρχεται φυσιολογικά και απλά. Όχι επειδή κάποιος μας την επέβαλε, όπως μας την επιβάλλουν τόσο καιρό όλα αυτά τα πράγματα από το σχολείο ακόμα. Θα φτάσει σε ένα σημείο να μην αποδέχεσαι να ζεις σαν υπήκοος. Δεν ξέρω αν ξέρετε τη λέξη υπήκοος. Αυτός βέβαια είναι και ο μεγαλύτερος φόβος κάθε συστήματος εξουσίας. Ο άνθρωπος που ξυπνά. Και όταν ο άνθρωπος θα ξυπνήσει, θα σου δείξει και τον τρόπο που θα το πετύχει και ο επόμενος άνθρωπος. Αυτό πρέπει να γίνει. Αν θα γίνει ή όχι, όχι. Δεν ξέρω. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, για να μην νομίζετε ότι εγώ τουλάχιστον σας έχω πει και άλλη φορά. Δεν μ' αρέσει να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Θα έχουμε εκλογές. Έτσι, προετοιμαζόμαστε, ήδη στείνονται τα επιτελεία, στείνονται κομπίνες, στείνονται προβοκάτσια, όλα αυτά θα γίνουν. Τώρα, πού είναι η ένσταση στην όλη υπόθεση?
Ποιοι παίζουν το παιχνίδι του πατριωτισμού?

0: Το έχετε δηλαδή, υπάρχει συστημικός πατριώτης. Πιστεύετε ότι αξίζει κανένας? Χωρίς να θέλω να επηρεάσω κανέναν, θα σας πω κάποια πραγματάκια. Έχουμε τρεις ανθρώπους οι οποίοι κυμαίνονται στο χώρο του πατριωτισμού, του συστημικού θεωρώ πατριωτισμού. Γιατί η ενασχόληση με το πατριωτιλίκι αυτό, με τον τρόπο που το περνάνε και το κάνουν, έχουν την εντύπωση ότι μπορεί να υπηρετούν και ένα σύστημα. Και μιλάω για τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, την Αφροδίτη τη Λατινοπούλου και τον Ηλία τον Κασιδιάρη. Αυτοί οι τρεις είναι περισσότερο πατριώτες, συστημικοί πατριώτες. Είναι όμως αντισυστημικοί πατριώτες, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι συστημικοί. Άλλο είμαι συστημικός, άλλο είμαι αντισυστημικός. Δηλαδή, το πιστεύει κάποιος? Δεν πιστεύει κανένας από εσάς, ενδόμηχα, ας πούμε, ότι είναι όλοι τους πιόνια του συστήματος? Γιατί δεν μπορεί να φύγεις από το Μαντρί και να κάνεις καριέρα έτσι εύκολα. Έτσι, η εξουσία πάντα χειραγωγεί και ελέγχει τα άκρα, γιατί είναι δικά της. Τα δημιουργεί για να έχει άλωθη, αν το έχετε καταλάβει. Και ιδίως σε μια εποχή η οποία είναι, την παρακολουθούμε κιόλας, αστάθεια, αβεβαιότητα, υπάρχει σύγχυσμη, η σύγχυση, και αυτό οθεί τον κόσμο προς τα άκρα, έτσι, προς τον φασισμό, να το πούμε έτσι, είτε είναι κόκκινος είτε είναι μαύρος. Εχθές σας έκανα ιδιαίτερη μνήμα να παρακολουθήσετε την ταινία Citizen Vigilante. Λοιπόν, η οποία έχει να κάνει με τον άκρατο εθνικισμό, όχι βέβαια, έχει με τη μη απονομή δικαιοσύνης. Και όταν έρχεται η ώρα της δικαιοσύνης, θα δείτε έναν κύριο να πηγαίνει σε ένα σπίτι που ήταν ένας από αυτούς ο οποίος βίασε την κόρη του και τη σκοτώσανε μετά, όπου κάθεται μαζί με την οικογένεια και τους λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί προσπαθούσαν να σας δώσουν να καταλάβετε πώς πάει στα άκρα. Προσπαθούσαν να πείσουν τον άνθρωπο ότι, ξέρεις, το ήθελε η κόρη σου αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η γνωστή δικαιολογία. Το ήθελε η κόρη του και να τη βιάσουν και τέτοια. Φυσικά ο γιος στο διαδίκτυο, ο γιος του κυνηγηθέντα, ας πούμε, τέλος πάντων, των παιδιών, ενός τέλος πάντων από τα παιδιά τα οποία βιάσανε την κοπέλα, είπε ότι το ήθελε πάρα πολύ, λέει, και βάζει μια έκφραση λίγο περίεργη, είναι λίγο πρόσχη, δεν θέλω να την πω. Γιατί πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Και τι κάνει, λέει, εντάξει, λέει, για να δώσουμε, λέει, μια λύση στο θέμα το οποίο υπάρχει, γιατί μαζεύτηκε όλη η οικογένεια, έτσι, 6-7 άτομα, και προσπαθούσαν, γιατί ήταν και τρομοκρατημένοι, γιατί ο τύπος μπήκε αποφασισμένος. Έκατσε και αυτό στην πολυθρόνα απέναντι από την οικογένεια και λέει, σε παρακαλώ, πάρε, λέει, τηλέφωνο όλους αυτούς που συμμετείχατε στο βιασμό και μετά το θάνατο της κοπέλας, και πες, λέει, να έρθουν εδώ. Να δώσουμε, λέει, να κάνουμε μια συζήτηση, να δούμε, λέει, τι γίνεται. Δεν έγινε ποτέ συζήτηση. Τους σκότωσε όλους, έναν προς έναν. Γιατί τους σκότωσε? Υπάρχει ένα βίντεο, μέσα στην ταινία γίνεται αυτό, εξελίσσεται, στο οποίο λέει ο συγκεκριμένος ότι, ξέρετε, δεν έχουμε δικαιοσύνη, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο, λέει και άλλα πραγματάκια, τα οποία είναι άκρως ενδιαφέροντα, γιατί αποτυπώνουν την σημερινή κατάσταση ή αυτό το οποίο έρχεται, και λέει το εξής, ότι, ξέρετε, αποφάσισα, λέει ο τύπος, αποφάσισα εγώ, λέει, μόνος μου, να κινηθώ αυτοδίκαια. Να πάρω την κατάσταση στα χέρια. Και όποιος δεν μπορεί να το κάνει, λέει, μπορώ να τον βοηθήσω. Και εμέσως πλήρως σαφώς είναι μια αποτροπή σε όλους, ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει δικαιοσύνη και δεν σταματάει αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται, δηλαδή να βιάζεις, να σκοτώνεις και να κυκλοφορείς ελεύθερος, αυτό γίνεται. Γι' αυτό σας έφερα προχθές την περίπτωση της Μυρτώ. Προστατεύονται. Μοιραία ο άνθρωπος θα πάει στην αυτοδικία. Μοιραία. Δεν λέω αν είναι σωστό ή όχι. Και θα σας δώσω και το tip. Το καλό στο τέλος, το οποίο είναι το Vigilante 2. Γιατί ετοιμάζεται και το Citizen 2. Έτσι, λόγω και της μεγάλης, πώς το λένε, αποδεικτικότητας που υπάρχει. Χρήστο μου, δεν είναι στο Netflix. Δεν ξέρω πού θα το βρεις. Πρέπει να το ψάξεις. Νομίζω μου είπαν ότι είναι και στο YouTube. Έτσι, αγγλικά γνωρίζεις, φαντάζομαι. Μπορείς να το παρακολουθήσεις. και χωρίς να το παρακολουθήσεις και στο μιούτ να το βάλεις στην σίγαση, θα καταλάβεις ακριβώς τι συμβαίνει και κατασκευάστηκε αυτή η ταινία, η οποία είναι προθάλαμος και προπομπός όλων αυτών των οποίων έρχονται, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς. Έτσι, και φυσικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση, γι' αυτό και απαγορεύτηκε και στην Γερμανία, έτσι, για να μην θυχτούν εκεί. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι που σας είπαμε με τους τρεις υποτιθέμενους συστημικούς πατριώτες. Το σύστημα λέτε να το αφήσει αυτά όλα ακάλυπτα, δηλαδή τον πατριωτικό τομέα, γιατί εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί ψήφοι. Σας είπα ότι ο πατριωτικός τομέας κάποια στιγμή από αγανάκτηση, από θυμό, έδωσε 9,5% στη Χρυσή Αυγή, 500.000 ψηφοφόροι. Τα θυμάστε αυτά? Επειδή φοβάται το σύστημα, τι κάνει? Βάζει δικούς του για πολλούς λόγους. Εμένα αφήστε με να πιστεύω, να έχω τη δική μου άποψη για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σας έβαλα τρία πρόσωπα. Βελόπουλο, Λατινοπούλου, Κασιδιάρη. Ο Βελόπουλος, θυμάστε, εγώ δεν θέλω να λαϊκίσω, εμένα μου είναι πάρα πολύ συμπαθής ο Κυριάκος.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Και έγινε γνωστή, όπως γίνονται σήμερα οι influencers, που λέει μια βλακή ένας και ο άλλος γίνεται διάσημος. Κάπως έτσι ένα τέτοιο πράγμα. Είναι από τα αγαπημένα δικανίκια του συστήματος. Δεν την ενοχλεί κανένας, την παίζουν παντού, όπως και πρόσφατα το θέμα του Παϊτέρη. Δεν την θάβουνε, έτσι, δεν την ορμάνουν τα ΜΜΕ, τα παρατηρείτε αυτά. Φαντάζομαι μην τα παρατηρώ μόνο εγώ. Και φυσικά, το μοναδικό σκοπό που έχει είναι να εκμεταλλευτεί το μεταναστευτικό. Όλα τα άλλα που συμβαίνουν, όπως και ο Κυριάκος, εντός της χώρας μας, δεν την απασχολούν. Εδώ δεν θέλει και πολύ μυαλό για να καταλάβει κάποιος. Έτσι. Και τέλος έχουμε τον Κασιδιάρη. Να κλείσουμε αυτό, Γιάννη, μην να πάμε σε κούνσο. Όλοι αυτοί, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, είναι μαζεμένοι. Είναι όμως η πιο σκληρή πλευρά του πατριωτισμού, με σύνθημα ενδεχομένως και τον ρατσισμό. Αυτό τώρα. Δεν ξέρω αν είναι τελικά ρατσισμός ή όχι, αλλά τέλος πάντων. Ελεύθερος Άνετος, λίγο πριν τις εκλογές, έφτιαξε ένα κόμμα. Μπαμπαμ και άρχισε τη δουλειά. Έτσι έφυγε τη Χρυσή Αυγή, το διαλύσανε εκεί πέρα, τους το διαλύσανε, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Αλλά έτσι έπρεπε να υπήρχε και η Χρυσή Αυγή με το 0,4% που ξαφνικά πήγε στο 9,4%. Αλλά κανένας σας δεν απόρρισε γιατί πήγαν στη Χρυσή Αυγή και δεν πήγαν κάπου αλλού. Αν ήθελε το σύστημα να το σαμποτάρει και τον φοβότανε, σίγουρα θα μπορούσε με 100 τρόπους να το κάνει με βάση το παρελθόν το οποίο έχει. Τον έχει στη φυλακή, δεν τον αποφυλακίζει. Κρύο ζέστη, τον φθείρει. Θα μπορούσαν να του στερήσουν να ιδρύσει πάλι κόμμα, θα μπορούσαν και να μην τον αφήσουν να βγει. Ήδη διαλύσανε μια παράταξη

0: Πώς το λέγανε αυτό να ρεδούν. Που είπε, που τον πήγε στο εκλογικό δικείο. Ε. Το. Δεν. Ποιο. Σπαρτιάτες, μπράβο. Σπαρτιάτες. Λόγω λέει ξεγελάσαν, λέει το ίδιο. Εσύ, ρε Μητσοτάκη, μας έχεις ξεγελάσει 10 φορές. Το Πασόκ το ίδιο. Όλοι το ίδιο. Τιμωρήθηκε κανένας. Αυτούς τιμωρήσαν γιατί. Γιατί θέλουν να τους κάνουν δικούς τους. Δεν θέλουν ούτε να τους τιμωρήσουν τίποτα. Θέλουν να τους ελέγξουν. Έτσι, θα έρθει η ώρα που θα παίξει το ρόλο του ο Κασιδιάρης. Ανενόχλητος και αυτός. Έτσι, Κασιδιάρης, όμορφα, ωραία. Όταν λοιπόν οι κοινωνίες μπαίνουν σε φάσεις φόβου και αβεβαιότητας, πόσο μάλλον όταν είναι και συγχυσμένοι και είμαστε συγχυσμένοι, υπάρχει σχεδόν μια ιστορική τάση. Ένα κομμάτι του κόσμου να στρέφεται προς τα άκρα. Είτε είναι αριστερά είτε δεξιά. Όχι από ιδεολογία, από ανάγκη για ασφάλεια, τάξη, γι' αυτό σας έβαλα παρονομαστή το Citizen. Εκεί θα πατήσει ο φανατισμός, ο αυταρχισμός, στο φόβο μιας κοινωνίας που δεν ξέρει πια τι να πιστέψει. Δέστε το μεταξύ μας. Αν ρωτήσετε 5 ανθρώπους δικούς σας, την ίδια ερώτηση θα πάρετε 5 διαφορετικές απαντήσεις. Αυτά, κομψό, επιστρέφουμε και θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά τα γραφάς.
1: Η ώρα είναι 10. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
8: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
12: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
13: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Τι μας θύμισε ο Γιάννης Ολυβής, τι τραγουδάρα ήταν αυτή, ρε φιλαράκι, έτσι. Ο προστατευόμενος Μαντάνα ήταν ο κύριος Nick Cayman. Έτσι, Each Time. 90s, άλλες εποχές, άλλα τραγούδια. Αν και ταιριάζει λίγο με τη Μαντάνα, με ένα τραγούδι το. Ποιο τραγούδι τη Μαντάνα ταιριάζει με αυτό. Το Papa Don't Preach δεν έχει λίγο έτσι μια πατητούρα ελαφρά. Έχει θέματα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5, ώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com και το 2310-909090 στη διακριτική σας ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε. Και για να ολοκληρώσω μέχρι να επικοινωνήσετε, να ολοκληρώσω λίγο το κομμάτι του πατριωτικού χώρου. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο να μην έχουμε ένα πατριωτικό κόμμα. Ένα ενιαίο πατριωτικό κόμμα, αφού κόπτουν όλοι αυτοί για την πατρίδα. Ο καθένας δεν έχει μια δικιά του πατρίδα, μία είναι η πατρίδα. Έτσι που να πρεσβεύει τον ελληνισμό, τις αξίες, τη δικαιοσύνη, την ισότητα, όλα αυτά τα οποία πρεσβεύει ο ελληνισμός σαν έθνος. Εγώ δεν πιστεύω ότι κάνουν λάθος αυτό. Σε άλλα μπορεί να κάνουν λάθος. Αντιθέτως, τι κάνουν όμως, γελιοποιούνται. Παίρνονται κάτι άλλο από αυτό που είναι στην ουσία και σε πουλάνε άλλα πράγματα. Και ξεχνά σιγά σιγά και την έννοια το τι είναι πατριώτης. Όλοι στο μυαλό τους θα έχουν βέβαια τον πατριωτισμό συνώνυμο του ρατσισμού. Γιατί αυτό δημιουργούν εδώ που τα λέμε, έτσι, με τον τρόπο που πάνε να το επιβάλλουν. Και μαζεύουν και κόσμο που δεν καταλαβαίνει και νομίζει ότι θα τον σώσουν. Γιατί αυτό έχει γίνει. Έτσι. Θυμάστε το και από τις αντιδράσεις μετά το πρώτο μνημόνιο, πώς γινόταν αυτά τα πράγματα. Και ποιοι θα σε σώσουν από τους μετανάστες, που είναι σχέδιο του συστήματος. Μάλιστα. Αλλά αυτοί βλέπουν μέχρι τους μετανάστες. Ποτέ πίσω από αυτούς που φέραν τους μετανάστες ή που είναι πίσω από τους μετανάστες. Και έτσι φτάσαμε στη διάσπαση του κόσμου. Και φυσικά αυτό δεν είναι μόνο θέμα ψήφων, έτσι, είναι καθαρά θέμα χειραγώγησης. Γιατί αυτά τα κόμματα αυτό το ρόλο παίζουν. Όχι μόνο να μαζεύουν και να διασπάνε τις ψήφους, απλά να δημιουργούν και τις αντιθέσεις, τις κόντρες κτλ. Είναι ένας μηχανισμός όλος μαζί αυτός, προσωπική μου άποψη. Και τώρα θα πάω σε κάτι αθώο. Ακόμα. Καριστιανού. Και βάζω και αυτήν έτσι σαν tip. Σαν δώρο. Όχι στον πατριωτικό χώρο, για να καταλάβετε τώρα πώς λειτουργεί το σύστημα. Πώς ξεκινήσαμε, με ψέματα, με συκοφαντίες, με επιθέσεις, με λιδωρίες, με προπαγάνδες, με δολοφονία χαρακτήρα και ό,τι άλλο μπορεί να συμπεριλαμβάνει κάποιος στο οπλοστάσιο του απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια διαδραστικότητα τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά τα Τέμπη, γιατί πριν τα Τέμπη δεν την ήξερε κανένας. Μετά τα Τέμπη μάθαμε το τι γίνεται και με τον και με τη δικαιοσύνη και με όλα αυτά τα οποία μας ταλανίζουν. Και φυσικά περιμένουν να πιαστούν από μια λέξη. Ακόμα και κάτι σωστό να πει, κοιτάνε να το διαφθείρουν, να το γελιοποιήσουν, όπως φυσικά είπαμε, επιτάσσει ο νόμος τους. Έχουν δικό τους νόμο. Σκεφτείτε τι έχει τραβήξει τώρα η συγκεκριμένη για να φτιάξει ένα κόμμα. Νομίζετε εσείς το κόμμα γίνεται τόσο εύκολα, έτσι. Συγχωνόμαστε, άντε πάμε να κάνουμε ένα κόμμα και είμαστε μια χαρά. Τι ερωτήσεις θα τις κάνουν, νομίζουν ότι ασχολούνται. Κάνουν ερωτήσεις που δεν μπορούν να κάνουν στο Μητσοτάκι. Για τέτοια ΜΜΕ μιλάμε. Έτσι, γι' αυτό και ασχολείται έτσι το σύστημα για να την μειώσει. Γιατί δεν κάνουν σε κανέναν άλλον το ίδιο πράγμα. Αν κάναν το ίδιο σε όλο πράγμα, δεν πρέπει να περάσει από ένα casting, να το πω έτσι. Λοιπόν, όπως δηλαδή. Ρώτω το Μητσοτάκι, ας πούμε, ποιος τον έχει ερωτήσει για τα μακαρόνια, ρε. Που λέει, μακαρόνια είναι η αγαπημένη μου, ξέρω εγώ κτλ. Φοβείται, ατάκα, μεγάλη. Τώρα, μπορεί να στεναχωριέστε μερικοί από αυτά που σας λέω, αλλά αυτό σας είπα και άλλη φορά, ότι κανένας δεν είναι τέλειος, ούτε εγώ. Μπορεί να πέφτω και έξω στις εκτιμήσεις μου, αλλά εγώ θεωρώ ότι με αυτά τα οποία γνωρίζω τα τελευταία χρόνια αυτό σημαίνει. Ακόμα και στα αθλητικά μας. Δηλαδή, διαβάζεις την κάθε κίνηση, την κάθε κουβέντα, ξέρεις τι έρχεται, αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα. Και δεν τα λέω αυτά μόνο για να κρίνουμε, έτσι. Αλλά για να γίνει και ένας διάλογος και αντίλογος, μήπως γίνουμε και πιο έξυπνοι από ό,τι είμαστε, αν είμαστε. Και φυσικά οι αντίθετες απόψεις δεν πιστεύω ότι δεν φέρουν εξέλιξη. Ίσα-ίσα. Φυσικά ο καθένας μπορεί να έχει τη δικιά του άποψη, το έχουμε πει και άλλη φορά. Γιατί είναι ιδεολογικό το κομμάτι κατά κάποιο τρόπο, δεν είναι κάτι άλλο. Θα σας έλεγα για τον Τσίπρα και για το νέο κόμμα, αλλά το θεωρώ αστείο ακόμα. Δεν μπορώ να το πάρω καν στα σοβαρά. Και το αφήνω έτσι προς το παρόν. Αυτά είχα να σας πω εν Χριστώ αδελφοί. Λοιπόν, πάμε στο ακροατήριο σιγά σιγά, να δούμε και τα μηνυματάκια σας. Πάμε, πάμε. Παρακαλώ.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου.
1: Τι κάνουμε?
0: Λέγε Σοφία.
1: Μπορώ να πέρα βηματάκι για τον Πετροτούλη?
0: Καλό βράδυ Σοφία. Κάποια στιγμή πρέπει να σοβαρευτούμε. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Η εν Χριστώ αδερφή. Νωρίς.
0: Μάλιστα.
2: Φρέσκια. Mm-hmm. Λοιπόν, για τα γκαζάκια.
0: Ναι.
2: Η γνώμη μου είναι ότι το κάνανε αυτοί. Τους ξέφυγε η κατάσταση απλώς. Μοιάζει λίγο με τον Τραμπ όλο το δολοφόνο, αλλά κάνει το σκοτώνει. Το άλλο το παλικάρι μια χαρά το φάγανε.
0: Το Γκέρκ.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτό. Πάμε τώρα στο άλλο. Θα έχουμε και λίγο συζήτηση που σου αρέσει.
0: Mm-hmm.
2: Έχεις φτιάξει μια τρίχα από τα μαλλιά σου?
0: Αν έχω πιάσει?
2: Αν έχεις φτιάξει.
0: Δεν ακούω τι λες. Μιλά λίγο πιο καθαρά.
2: Αν έχεις φτιάξει.
0: Αν έχω φτιάξει.
2: Ναι, όχι μόνο εσύ, και όλοι οι άνθρωποι, και εγώ και εσύ και όλοι μας.
0: Τι εννοείς, δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή, τι ερώτηση, ας πούμε, που
2: δεν
0: πάει.
2: Δεν έχουμε φτιάξει μια τρίχα από τα μαλλιά μας για να πούμε ότι μόνοι δεν περιμένουμε σωτήρα και ότι μόνοι μας θα διορθωθούμε. Βέβαια, επήγε ο σωτήρα άνθρωπο, φυσικά δεν θα μας σώσει. Αλλά εγώ είμαι χριστιανή, ορθόδοξη και πιστεύω. Έχω διαβάσει το Ευαγγέλιο και λέει μέσα ο Χριστός, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα.
0: Αυτό θα σου πει. Συγγνώμη λίγο. Εγώ έβαλα τις θρησκείες.
2: Δεν ακούγεται εσύ καθαρά τώρα και δεν ξέρω γιατί.
0: Εγώ σε ακούω πεντακάθαρα. Εσύ τώρα. Πεντακάθαρα, όχι, δεν θα το έλεγα. Είναι το θέμα του τηλεφώνου. Εγώ θα πω το εξής. Ότι όλες οι θρησκείες κάτι λένε. Άρα βλέπεις ότι σε έχει.
2: Όλες οι θρησκείες. Όχι.
0: Τι όχι, όχι. Τι θα πει όχι. Δηλαδή οι μουσουλμάνοι τι λένε.
2: Τους
0: έχουν και αυτούς. Ναι, τους έχουν και αυτούς. Με κάποια δόγματα, όπως είναι και ο χριστιανισμός, όπως είναι και αυτά εδώ. Πώς, για.
2: Δεν είναι κατεπίνεια. Το Χριστό δεν τον εφεύρα εγώ και εσύ. Παρουσιάστηκε γιατί δεν θα ήταν και Θεός. Όλες οι άλλες θρησκείες είναι κατεπίνεια. Τι νομίζω εγώ και τι νομίζεις εσύ.
0: Εντάξει, το θέμα μας δεν είναι όμως το θρησκευτικό το θέμα μας.
2: Είπαμε,
0: δεν είναι θρησκευτικό το θέμα μας, τώρα αν είναι κάποιος χριστιανός.
2: Όχι. Είπες ότι μόνοι μας μπορούμε να διορθωθούμε. Αυτό που λες, ξέρεις τι σημαίνει, ξέρεις τι είναι.
0: Τι είναι?
2: Είναι το 666. Αυτό έκανε άνθρωπος απέναντι στο Θεό.
0: Εντάξει, τώρα έχω την εντύπωση ότι τώρα, δηλαδή εδώ
2: αντάρτικο
0: που είμαστε, ας πούμε.
2: Έκανε.
0: Εντάξει,
2: αντάρτικο.
0: Μάλιστα.
2: Όλος ο πολιτισμός ο ανθρώπινος,
0: ναι.
2: Όλος αυτό το σύστημα που λες είναι ο διάβολος. Λέγεται κοσμοκράτορας διάβολος.
0: Μάλιστα. Είναι θρησκευτική όμως η προσέγγιση, εγώ επιμένω. Εγώ δεν μίλησα για θρησκευτικά. Εγώ μίλησα το τι, πώς το σύστημα λειτουργεί πέραν των θρησκειών.
2: Το σύστημα είναι ο διάβολος.
0: Okay.
2: Εδώ είμαστε σαν να είμαστε σε ένα μορφωτήριο. Όλα είναι μάταια. Δηλαδή, έφαγε σήμερα πρέπει να ξαναφάς. Πλήθηκες πρέπει να ξαναπληθείς. Καθαρίστηκες πρέπει να ξανακαθαριστείς. Γυμνάστηκες πρέπει να ξαναγυμναστείς. Αυτό είναι απάτη. Δεν έχει πάτο. Δεν γεμίζει με τίποτα. Ενώ ο Χριστός τη λέει τη Σαμαρίδα, θα πιείς νερό που δεν θα ξαναδιψάσεις ποτέ.
0: Μάλιστα. Εγώ να το σταματήσουμε τώρα γιατί δεν είναι θρησκευτικό το θέμα μου.
2: Να το σταματήσουμε.
0: Εμένα είναι συστημικό το
2: αγαπάς.
0: Θέμα.
2: Όπως αγαπάς.
0: Ναι.
2: Όπως αγαπάς και η κόρη μου σε έχει δει στη Χουρμούζη στο Γιάννη στο Ψιλικατζίδικο. Σύχναζες εκεί?
0: Το Γιάννη Ψιλικατζίδικο, κάτω-κάτω που ήταν, στο Ζάπι δίπλα.
2: Παλιά, πριν 10 χρόνια.
0: Ναι.
2: Είδες.
0: Ναι.
2: Είμαστε γειτονιά, λοιπόν.
0: Ποιος με μαρτύρησε? Κάποιος με μαρτύρησε.
2: Και ο Γιώργος, η ξηρή καρπή.
0: Α, ο Γιώργης, μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά,
0: γεια. Γεια χαρά. Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια.
0: Γεια.
3: Λοιπόν, Πασχάλη, έχεις μπερδέψει κάποια πράγματα ή το κάνεις επίτηδες. Το να εντάσεις τώρα Βελόπουλο Καστιδιάρη στον πατριωτικό χώρο δεν έχει καμία σχέση. Άλλο πατριωτισμός και άλλο εθνικισμός. Είναι μεγάλη διαφορά. Ή το κάνεις επίτηδες ή τα μπερδεύεις. Τώρα εσύ που δεν είναι πατριωτισμός και είναι εθνικισμός.
0: Εσύ που δεν...
3: Δεν θα κάτσω να τα εξηγήσω, σας ακούει ο κόσμος και καταλαβαίνει. Εσύ,
0: λοιπόν, άκουσε λίγο. Μπορείς να πεις την άποψή σου.
3: Τίποτα, όχι, αυτό, δεν
0: καλό
3: ακούω,
0: βράδυ, για... καλό βράδυ, δεν κάνεις συζήτηση. Εσύ ήρθες να πεις ότι δεν συμφωνείς. Κατατάσσονται στον πατριωτικό χώρο. Εκμεταλλεύονται τον πατριωτισμό και τον εθνικισμό. Εθνικισμός δεν είναι κακή λέξη, είναι κακή προσέγγιση του κόσμου σε αυτό. Αλλά είναι στον πατριωτικό χώρο. Τι επικαλείται? Τη θρησκεία, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Και ο Ηλιατινοπούλου και ο Βελόπουλος και ο Κασιδιάρης και αν θα βγει κανένας καινούριος και αυτός. Δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή έχετε κάνει και χωροταξία στον πατριωτικό χώρο, ας πούμε. Άλλοι πατριώτες, δηλαδή τι πατριώτης είναι ο Βελόπουλος, είναι πατριώτης, τι είναι? Πώς κρίνει το πατριώτης? Λέγοντας κάποια πράγματα που έχει να κάνει με τον πατριωτισμό. Από τι κρίνεται δηλαδή άλλο, δεν το καταλαβαίνω. Παρακαλώ. Ορίστε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
4: Έλα Πασχάρη, καλησπέρα. Σ' ακούω 3-4 χρόνια.
0: Ναι.
4: Δεύτερη φορά σε παίρνω τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
4: Δεν σ' ακούω κάθε βράδυ, αλλά
0: εντάξει,
4: σ' ακούω πολύ, πολύ τακτικά.
0: Δεν περνάς από έλεγχο, μη στεναχωριέσαι.
4: Όχι, όχι, εντάξει. Μία φορά που μιλήσαμε, μιλήσαμε για ποδοσφαιρικά θέματα. Ναι. Σήμερα, απόψε, θέλω να μιλήσουμε λίγο...
0: Ό,τι θες.
4: Εγώ θα πω τη γνώμη μου, την άποψή μου.
0: Συμπακούεται τη γνώμη σου, θέλω να πω.
4: Ναι. Λες σωστά πράγματα, σε πολλά πράγματα συμφωνώ μαζί σου.
0: Και σε άλλα δεν συμφωνείς.
4: Ορίστε.
0: Και σε άλλα δεν συμφωνείς.
4: Ναι,
0: δεν,
4: δεν συμφωνώ σε κάποια πράγματα. Ο τρόπος που προσπαθείς να τα περάσεις στον κόσμο, δηλαδή αυτό που θα πεις εσύ ότι ντε και καλά πρέπει να ισχύει αυτό.
0: Παράδειγμα.
4: Πάει και τελείωσε.
0: Παράδειγμα.
4: Να το περάσεις, το έχεις αυτό.
0: Παράδειγμα.
4: Παράδειγμα. Θες να μας περάσεις ντε και καλά ότι η κυρία Καριστιανού δεν είναι του συστήματος και ότι θα σώσει την Ελλάδα, για παράδειγμα.
0: Αυτό κατάλαβες εσύ, εγώ δεν είπα αυτό όμως.
4: Γιατί το λες εσύ, αλλά...
0: Όχι, με συγχωρείς, Εγώ, αν κατάλαβες αυτό το πράγμα, έχει καλώς. Δεν μπορώ να βάλω την Καριστιανού, που είναι
4: έχει,
0: κάτι καινούριο.
4: Έχει μια πρεμούρα για την Καριστιανού.
0: Περίμενε τώρα. Βλέπεις λοιπόν ότι έχεις κάποιο θέμα εσύ με την Καριστιανού και χρησιμοποιείς εμένα.
4: Εγώ δεν έχω κάτι προσωπικό.
0: Βλέπω όμως έχεις αιμονή όμως με την Καριστιανού. Δεν έχεις δηλαδή αιμονή με ό,τι στραβό γίνεται από όλο το σύστημα. Έχεις με κάποιον ο οποίος είναι εκτός συστήματος.
4: Εννοείται ότι έχω αιμονή με το σύστημα.
0: Δεν το άκουσα όμως.
4: Γι' αυτό και έχω να πάω να ψηφίσω 15 χρόνια.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αλλά η Καριστιανού είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί ακόμα να μπει στην ίδια πρόταση με τους άλλους. Μετά τις εκλογές θα τη βάλουμε. Προς το παρόν όμως δεν μπορεί να τη βάλεις, μα δεν έχεις δει τίποτα. Προς το παρόν δεν μπορεί να τη βάλεις στην ίδια πρόταση, από τη στιγμή που δεν έχεις δει τίποτα. Δεν ξέρουμε αν θα κατέβει κιόλας.
4: Κοίταξε να δεις, Πασχάλη, μόνος σου το είπες πριν από λίγο, φάσκεις και αντιφάσκεις. Το σύστημα ελέγχει τα πάντα.
0: Εγώ όταν δεν φάσκω και αντιφάσκω.
4: Τα πάντα.
0: Τέλος πάντων. Okay.
4: Και κάτι άλλο λίγο, ναι, που μιλάς για το. Μιλάς λίγο σαν τον Απόστολο Παύλο μερικές φορές. Τα λες δηλαδή.
0: Εγώ τόση ώρα την άποψή σου πάντως δεν την άκουσα, έτσι. Τώρα λες τι λέω εγώ. Κρίνεις αυτό που λέω εγώ. Καλώς κάνεις, αλλά άποψή σου δεν είναι.
4: Λίγο για τον Έλληνα θα πω την άποψή
0: μου. Πες, άντε να ακούσουμε.
4: Ναι, λίγο για τον Έλληνα, Πασχάλη, θα πω την άποψή μου.
0: Για πες.
4: Λες να δείξουμε ο ένας με τον άλλον αλληλεγγύη, αγάπη, ομόνοια. Να είμαστε όλοι μαζί. Δεν ζεις στην πιάτα. Είδες τον Έλληνα να. Εγώ βλέπω έναν Έλληνα φιλοτομαριστή. Παρτάκια, χερέκακο, αχάριστο. Εγώ αυτό έχω διακρίνει.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ. Αυτά είναι διαπιστωμένα. Σωστό είναι αυτό. Πώς θα το αλλάξεις αυτό, για πες μου, σε παρακαλώ.
4: Πώς θα το αλλάξω, εγώ έχω προσπαθήσει στη ζωή μου, είμαι 49 χρονών. Έχω προσπαθήσει, δεν είμαι άγιος.
0: Καλά, κανένας δεν είναι άγιος τώρα.
4: Ναι, έχω προσπαθήσει με τον τρόπο μου.
0: Ναι.
4: Να.
0: Μπράβο.
4: Αυτό που λες, δηλαδή να βοηθάω, να έχω το φιλότιμο, την πέσα, την ειλικρίνεια.
0: Εσύ θα βρεις κάποιον που θα σε μιμηθεί, πρόσεξε. Εγώ θα βρω κάποιον που θα.
4: Δεν βλέπω εγώ, το μόνο που είδα, Πασχάλη, είδα αχαριστία, αγνωμοσύνη.
0: Ναι, μην αλλάξεις όμως το δρόμο σου.
4: Έλληνα.
0: Μην αλλάξεις εσύ το δικό σου το δρόμο. Θα αλλάξουν αυτοί στο τέλος, να ξέρεις.
4: Το δρόμο μου εγώ δεν τον αλλάζω.
0: Μπράβο.
4: Εγώ έγινα 49 χρονών, δεν τον αλλάζω το δρόμο.
0: Μπράβο.
4: Δεν υπάρχει ελπίδα για τον Έλληνα, Πασχάλη. Θα συμβούν όλα αυτά που λες. Θα συμβούν όλα. Γιατί ο ένας θέλουμε να βγάλουμε
0: το μάτι του αλλού. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά.
4: Είμαστε παρτάκιδες. Ναι.
0: Εγώ θα έλεγα άλλα πράγματα, αλλά δεν μπορώ γιατί είναι ραδιόφωνο.
4: Πασχάλη, και ένα τελευταίο λίγο. Ο καθρέφτης όλων μας είναι οι πράξεις μας. Αυτά που πράττουμε και αυτά που δεν πράττουμε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Κλείστε το ραδιόφωνο σας, παρακαλώ. Από εκεί που μας ακούτε. Στον επόμενο, Γιάννη, μην με κοιτάζεις καθόλου. Τα αυτονόητα. Παρακαλώ.
5: Έλα, Πασχάλη.
0: Καλώς το να.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλή βραδιά.
5: Πασχάλη μου, από μια χώρα που είναι χρεοκοπημένη, που έχουν ξεπουληθεί τα πάντα, δεν έχουμε ούτε καρφίτσα δεν βγάζουμε. Τι περιμένεις, να μην κάνει κουμάντο η Κομισιόν και συγκεκριμένα η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Εγώ δεν είπα ότι δεν περιμένω. Το ξέρω αυτό, η διαπίστωση είναι αυτή. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι. Αναρωτιόμαστε.
5: Όλοι είναι συστημικοί. Και κάποιος που το παίζει μη συστημικός και εκείνος είναι, παίζουν τώρα αυτοί, πώς το λένε, τραγουδιστές, καρέκλες. Είναι ποιος θα βάλει τον πισινό στην καρέκλα, ρε Πασχάλη.
0: Ποιος θα κάτσει.
5: Ναι, ποιος θα κάτσει να πάρει να μπορεί να κάνει κουμάντο. Τώρα θα κάνει πλιάτσικο και αυτό.
0: Εμείς δεν πρέπει όμως. Ωραία, αυτές οι διαπιστώσεις είναι γνωστές. Εμείς δεν πρέπει να κάνουμε κάτι, ξέρω, για να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα.
5: Μας
0: ενοχλεί. Αυτοί τουλάχιστον που ενοχλούνται. Γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν ενοχλείται, γιατί βιώνει και. Μεγαλώνει μέσα από αυτό το σύστημα. Λοιπόν, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι εκτός συστήματος, που δεν θέλουν να είναι μαζί τους.
5: Πασχάλη μου, δυστυχώς είμαστε επαναστάτες του καναπέ και του πληκτρολογίου. Σήμερα είδες, έτσι έρχεσα ένα μάτι στην τηλεόραση και βλέπω κάτι εκεί που έξω το νοσοκομείο εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη, νομίζω. Με άσπρα μπλουζάκια, δεν σας πω, είμαστε και κάτι τέτοια, ξέρω εγώ. Και από πάνω έγραφε ο ΝΕΒ, ξέρω εγώ. Δημόσιοι υπάλληλοι όλοι, εντάξει. Τι να πούμε τώρα, είναι του συστήματος, είναι του κόλπου, ας πούμε. Τους έβαλε, ρε παιδί, το αφεντικό. Τους είπε μαζευτείτε εκεί πέρα πόσοι δημόσιοι
0: είναι. Εσένα σε ενοχλεί αυτό το πράγμα?
5: Με ενοχλεί γιατί δεν...
0: Τι κάνεις για να σε ενοχλεί λιγότερο?
5: Δεν μπορώ, ρε Πασχάλη, να βγω.
0: Δεν θέλεις ή δεν μπορείς. Πρόσεξε. Άλλο, αν θέλεις, αν θες έστω και λίγο, κάτι θα κάνεις. Όπως είπε και ο προηγούμενος κύριος. Είπε και ο προηγούμενος κύριος, εγώ λέει αυτό που είναι να κάνω, θα το κάνω. Θέλω να είμαι.
6: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
8: Θα διαλέ.
6: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
7: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Η ομάδα σου. Την Express Cleaning την ξέρεις.
9: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών.
8: Λοιπόν, άλλαξε όνομα. Και πώς λέγεται? Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
10: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
11: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην καλοκαιρινή συναυλία των Λοκομόντο. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου η Μονή Λαζαριστών γεμίζει ρέγγε, σκα, λάτιν ρυθμούς και μοναδικό ταπεραμέντο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Μαγικό χαλί, 80's, όλες οι επιτυχίες που έχουν γίνει το soundtrack των πιο όμορφων καλοκαιριών μας. Τετάρτη 8 Ιουλίου έλα στη Μονή Λαζαριστών να βιώσεις τον απόλυτο παλμό του καλοκαιριού. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 13 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τι ωραίος, Ρόντι Στιούαρτ, από σκύλος μεγάλος. Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία, για καμόρο παπάκι gmail.com και το 2310-90-90-90. Στην διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Πάμε, Τζόνι. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Ω!
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον κύριο Παναγιώτη.
1: Πώς πάτε?
0: Είστε καλά?
1: Υπέροχα, μπορώ να πω.
0: Χαίρομαι, φίλε.
1: Είμαι από τις φάσεις εκείνες τώρα που είμαι πάρα πολύ καλά το τελευταίο διάστημα.
0: Χαίρομαι. Άμα από υγεία φύζεις και από οικονομικά είσαι καλά, να είναι...
1: Εννοείται, ναι.
0: Μπράβο.
1: Εννοείται, εννοείται. Το αντικείμενο της δουλειάς δεν έχει να κάνει με πολιτικά συμφέροντα και πολιτικές παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Δουλεύεις, βγάζεις λεφτά. Δεν δουλεύεις, δεν βγάζεις λεφτά. Είναι τα πράγματα απλά. Δηλαδή, τι να σε κάνει ο βουλευτής και ο υπουργός σου.
0: Καλά,
1: πού να διάσεις τώρα ο βουλευτής και ο υπουργός, όταν έρχεται μεικτό κλιμάκι ο Αθήνα Θεσσαλονίκη τώρα διώξει ναρκωτικών. Αυτοί ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Κατάλαβες πώς θα προστατεύσει ο καθένας στους δικούς του ψηφοφόρους.
0: Σωστά.
1: Τους τσομπάνους με τους ψήφους. Έτσι είναι. Εγώ ένα πράγμα πήρα να πω, δεν θέλω να μιλήσω. Ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει, εντάξει, είναι κατρακύλα μεγάλη, απαξίωση πλήρης, δεν υπάρχει. Mm-hmm. Πολιτική που θα αλλάξει αυτή η κυβέρνηση, αυτό είναι ήδη παρελθόν, που να είναι λίγο την ώρα της ώρας, τα τελευταία τους είναι, μέχρι να φύγουν, να αντικατασταθούν. Θα γίνουν εκλογές για να υπάρξει αντικατάσταση κυβέρνησης. Όταν ο κόσμος κουράζεται από αυτό που βλέπει και από αυτό που ζει, κάνουμε αντικατάσταση της κυβέρνησης για να πάρει μια ανάσα, μια βαθιά εισπνοή. Για να μπορέσει μετά να εκπνέει οξυγόνο, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και να πάρει ένα κουράγιο, λίγο μείωση το ΦΠΑ, λίγο ξέρω εγώ, ένα 70% του 13ου μισθού, 13.6, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, λίγο πλαφόν στα μακαρόνια και στο ψωμί και στο άλευρο. Τα είχαμε να λέγαμε τέλος πάντων και θα βγουν άλλοι και θα λένε: α, μεγάλος αρχηγός του λαού, φιλολαϊκός, πατριώτης μεγάλος, βοηθάει του λαού, δίνει ψωμί. Τα σενάρια αυτά τα έχουμε φάει στη μάπα χρόνια τώρα. Δεν περιμένω δηλαδή κάτι εξωφρενικό, κάτι μεγάλο δηλαδή, να βγει κάποια κυβέρνηση και να πει χτυπάμε τα τραπεζικά συμφέροντα. Τα τραπεζικά συμφέροντα χτυπήσεις, δεν μπορείς να χτυπήσεις. Mm. Είναι έτσι η φύση, το τραπεζικό σύστημα της χώρας ενέρχεται από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ποιο συμφέρον, ποια τράπεζα να χτυπήσεις τώρα. Απλά να τους περιορίζεις, να σου αυξήσεις λίγο τη φορολόγια, σου πας και ένα φράγκο παραπάνω, να κάνεις μια μερική αναδιανομή πλούτο, ξέρω εγώ τι. Δηληστήρια εταιρείες του ρεύματος και ξέρω εγώ όλα αυτά. Μην λέμε πολλά και πλατιάζουμε. Άμα θέλει μια κυβέρνηση να βρει λεφτά να ασκήσει φιλολογική πολιτική, μπορεί να του κάνει άνετα. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος με την ταμπέλα δεξιός-αριστερός για να το κάνει, δεν υπάρχουν αυτά.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω, να επισημάνω και να κλείσω κιόλας και την πραγματικά λυπάμαι, δηλαδή ντρέπομαι και λυπάμαι κιόλας, γιατί στα 54 μου το βλέπω να συμβαίνει και σε μικρή κλίμακα εδώ στην Καβάλα που ζω, ας πούμε. Φαντάζομαι σε άλλες πόλεις, μεγαλύτερα αστικά κέντρα όπως Θεσσαλονίκη, πώς τον κάνατε τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, έτσι εσείς οι Θεσσαλονίκοι, οι ΠΑΟΚτσίδες. Καταφέρατε και του φέρατε τα μέτρα του ΠΑΟΚ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Κλείνει η παρένθεση.
0: Και κλείσε με αυτό, Παναγιώτη.
1: Ναι, με αυτό το βασικότερο που είχα να πάρω, το βασικό, ας πούμε, είναι αυτό. Λυπάμαι τα νέα τα παιδιά κάτω από 20 χρόνων, τα βλέπω στα σχολεία, ρε φίλε. Mm. Τα βλέπω τα παιδάκια αυτά στα σχολεία. Υπάρχει μεγάλη διακίνηση εκεί μέσα. Χαμός γίνεται. Χαμός γίνεται. Λυπάμαι, φίλε, λυπάμαι, ντρέπομαι. Ντρέπομαι. Η επόμενη γενιά είναι καμένη. Είναι καμένη από όλες τις πλευρές. Κάποτε λέγαμε να μπορέσει κάποιο σπουδά να πάρει ένα πτυχίο να φύγει στο εξωτερικό, μπα και γλιτώσει. Τώρα έτσι όπως θα βλέπω την κατάσταση τώρα. Λυπάμαι, λυπάμαι. Θέλω να δω κάτι ευχάριστο, όμορφο να πω, ρε παιδί μου.
0: Για να δούμε.
1: Υπάρχει κάτι ευχάριστο. Δεν ψάχνω και δεν το βρίσκω, ρε γάμο. Δεν μπορώ να πω, ρε.
0: Καλό βράδυ, κλείσει μάνα μου. Να είσαι καλά.
1: Τα σχολεία, γεια σας.
0: Καλό βράδυ, για χαρά. Τα σχολεία. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Πασχάλη.
0: Γεια σας.
2: Έχω μια απορία και μια ερώτηση.
0: Mm-hmm.
2: Στην Θεσσαλονίκη το νερό πίνεται?
0: Βεβαίως.
2: Απίνεται.
0: Mm-hmm. Γιατί?
2: Με αυτά που ακούω, κάτι έχει το νερό, δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι οι πολιτικοί δεν γίνανε.
0: Mm.
2: Πολιτικοί γίνανε. Φράγκο δεν έχουν στη τσέπη τους, όλα τα ξέρουνε. Καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα, να
2: είσαι
0: καλά.
2: Καλή ξεκούραση, γεια.
0: Επίσης, γεια. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Λεβέντη.
0: Καλησπέρα, Λεβέντη. Πού εδώ?
3: Δεν λέω εσένα, τον Ιχολίπτη λέω, Λεβέντη. Μην μπερδεύεις. Λοιπόν,
0: να μην σου πω τι είπε.
3: Θα σε μιλήσω λίγο με ένα παράδειγμα. Θυμάσαι παλιά στα χωριά που ερχόταν ο κινηματογράφος και παίζανε διάφορες ταινίες, με βασική ταινία την Κόλφο και τον Τάσο.
0: Δεν είμαι τόσο μεγάλος όσο εσύ για να θυμάμαι κάτι.
3: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, θα έχεις ακούσει ιστορίες.
0: Έχω ακούσει, ναι, σωστά, σωστά.
3: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, τη στιγμή που παίρνει το δηλητήριο Γκόλφο, φωνάζαν για τρέξε Τάσο, τρέξε, το κορίτσι πήρε το δηλητήριο. Στην ταινία της ζωής μας, αυτό φωνάζει εσύ και κάποιοι άλλοι κάποιες στιγμές. Δηλαδή, ζούμε την ιτοπία ότι μπορούμε να προλάβουμε το κακό, ενώ το κακό είναι δρομολογημένο. Το κάθε τι είναι μια ταινία που έχουν σκηνοθετήσει, έχουν γράψει το σενάριο όλοι τους αυτοί και εμείς απλά καθόμαστε και την παρακολουθούμε και νομίζουμε καμιά φορά σε ένα μάτριξ που ζούμε ότι θα προλάβουμε το κακό. Δεν γίνεται αυτό. Και δεν γίνεται για τον εξής απλό λόγο, φίλε. Κανείς δεν ξέρει το βουνό καλύτερα από το αγρίμι. Δεν γίνεται επειδή έχεις μια φωτογραφία ή έχεις δει ένα βίντεο από το βουνό να λες ότι ξέρεις το βουνό. Δεν γίνεται. Μόνο το αγρίμι το ξέρει. Από τον καναπέ και από το οτιδήποτε δεν γίνεται να έχεις άποψη για την πολιτική, για την νομική, για τον κοινοβουλευτισμό, για τον πόλεμο, για την οικονομία. Δεν γίνεται να είσαι σε όλα καλός. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να εκφέρουν μια άποψη σε κάτι που είναι καλή. Δεν μπορείς να είσαι σε όλα. Ακούμε τις ίδιες φωνές, ξέρουν τα πάντα όλοι τους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω να ζωγραφίζω. Δεν ξέρω από ηλεκτρολογικά. Είναι πολλά πράγματα που δεν ξέρω. Πώς τα ξέρετε όλα οι υπόλοιποι? Πώς προλαβαίνετε την Κόλφο να πιει το δηλητήριο? Δεν το καταλαβαίνω. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλό βράδυ, φίλε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
2: Πρώτα.
0: Καλώ το να.
2: Με τον νερό τη Θεσσαλονίκη φτιάχνει η κεφάλι, ρε φίλε.
0: Χαλαρά.
2: Πίνεται ξεροζή ή θέλει και μεζέ.
0: Και εντάξει, βάζουμε και λίγο μεζέ τώρα για να έχουμε και λίγο θέμα συζήτησης.
2: Έτσι, μπράβο, Ρωμάκ. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι το να ξέρεις ορισμένα πράγματα δεν είναι άσχημο, ούτε κακό. Αρκεί όταν τα μεταφέρεις να γίνεις αντιληπτός. Ποιοι είναι λοιπόν οι καζάκιδες, ρε φίλε Πασχάλη? Τι λένε τα Predator και τα λοιπά συστήματα παρακολούθησης που πλεονασματικά διαθέτουμε και παρακολουθούν ακόμα και τις καθαρίστριες των υπουργών? Γιατί στη χώρα της υπερπαρακολούθησης, Πασχάλη, δεν συλλαμβάνονται στο φτερό οι καζάκηδες? Δεν είναι αυτά ευλογαριτήματα?
0: Φυσικά και είναι.
2: Εκτός αν, δεν θέλω να το πιστέψω, αλλά ποιος μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα μηχανισμών αποσταθεροποίησης, ρε φίλε?
0: Δεδομένο είναι αυτό, έτσι ο παρακράτος πάντοτε έχει...
2: Α, μπράβο, τραβηγμένο.
0: Όχι.
2: Όσο και ο αποκλεισμός του, ρε φίλε.
0: Φυσικά.
2: Εκείνο όμως που γνωρίζουμε με
0: τον ερωτικά... Συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω, γιατί αυτή την κουβέντα την έχουμε από την ώρα που έχει γίνει. Ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι... Το αντίθετο από ό,τι πιστεύει ένας φυσιολογικός, ένας που τα ακούσει ας πούμε την είδηση. Πιστεύει ότι πλέον έτσι έχει περάσει στον κόσμο ότι τα δημιουργούν οι ίδιοι τους.
2: Εκείνο που είναι, εκείνο
0: το χειρότερο
2: που
0: είναι αυτό, έτσι.
2: Παρκάλι, ναι. Και γνωρίζουμε με βεβαιότητα, είναι οι εμπριστικές δηλώσεις που βρήκαν αφορμή σαν να την περίμεναν να φορτώσουν υποψίες και ενοχές στον κόσμο της αριστεράς και στον κόσμο των κινημάτων κλπ. Ακόμη και το όνομα Ελλάς, φίλε Πασχάλη, ναι, το θεωρήσανε εφηλιοπολεμικό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, σωστό.
2: Αποδεικνύοντας ότι είναι καλοί μαθητές της ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς, η οποία επειδή δεν μπορεί, φίλε, να δοξολογήσει το φασισμό ανοιχτά, κατηγορεί και ενοχοποιεί με κάθε ευκαιρία τον αντιφασισμό. Να βρούνε, φίλε Πασχάλη, τους γκαζάκηδες στο φτερό, όπως είπα παραπάνω, και να τους προσαγάγουν στη δικαιοσύνη. Αυτό γίνεται στις δημοκρατίες. Αυτό πρέπει να γίνει και εδώ. Τα άλλα, οι κατηγορίες για βία και λάσπες στον ανεμιστήρα, είναι και αυτές εμπριστικά γκαζάκια, Πασχάλη, στο δημόσιο λόγο, εξίσου καταδικαστέα. Δεν είναι, φίλε, προθέσεις αποσταθεροποίησης. Είναι συντονισμένες πράξεις αποσταθεροποίησης, όπου το σύγχρονο παρακράτος που είπες παραπάνω από το ανέφερες δηλώνει ότι είναι εδώ παρόν και δουλεύει άρτια, δουλεύει μια χαρά.
0: Ανά πάσα στιγμή.
2: Έτσι, μπράβο φίλε. Να σου πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Άμα θέλεις να πέσει παράγκα τη στον μπας, έλα να πλευρίσεις το Μαρινάκι, έχει ειδικότητα τώρα τελευταία στα ποδοσφαιρικά παλάτια.
0: Α, ναι.
2: Να σε καλά, καλή εκπομπή.
0: Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Τελευταίος και τυχερός. Ποιος είναι τώρα? Αυτό σου λέω. Ήταν το τελευταίο και τυχερός. Έτσι. Πάμε τώρα σε Νίκο Μιλτσακάκη. Νίκ Μιλ κατά κόσμο.
4: Τι έγινε, Πασκάλη?
0: Τι
4: κάνεις?
0: Καλά.
4: Καλά.
0: Καλά.
4: Θα απαντήσω κάτι, σε κάτι που είπε ο Ρεώτης. Πρώτα, καλά τι κάνει αυτός ο Γιαμάλ. Τι μάγος είναι αυτός.
0: Εσύ τώρα μιλάμε για τον Πειραιώτη. Ό,τι να είναι είσαι, ρε φίλε.
4: Ναι, θα απαντήσω μετά γιατί είναι σοβαρό εκείνο. Θα πάμε εκεί, θα πούμε να τελειώσουμε τα ποδοσφαιρικά, γιατί δεν θα δώσουμε τίποτα, γιατί συνεχίζουμε 1,5 Ισπανία. Έτσι απλώς θα υπενθυμίσουμε τα επόμενα μάτς και θα πάμε σε εκείνα. Έχουμε δώσει 1,5 Ισπανία, έτσι, να βάλει 2 γκολ Ισπανία για αυτούς που δεν τα ακούσε νεκτές. Τα άλλα μάτς είναι 1,5 Πορτογαλία, να βάλει 2 γκολ Πορτογαλία, 1,5 αγώνα Αυστραλία με την Αίγυπτο, να βάλει 2 γκολ Αργεντινή και να βάλει 2 γκολ στο μάτς Κολομβίας με την Κάνα. Για το Μεξικό, εσύ Πασκάλη, το παίξαμε, παίζουν με την Αγγλία τώρα. Και μετά αν περάσουν την Αγγλία, ξέρεις που παίζουν? Βραζιλία.
0: Τους έχουμε.
4: Τους έχουμε, λες.
0: Οχο.
4: Γκολ δεν έχουν φάει. 8-0 είναι.
0: Κι όμως.
4: Δύσκολα μάτς έχει, δύο δύσκολα μάτς. Δεν νομίζω.
0: Κάτσε να θα προκριθεί η Βραζιλία.
4: Ναι, είπα, η Βραζιλία ή η Νορβηγία. Γιατί και οι δύο είναι μπροστά φωτιά, έτσι.
0: Και εμείς φωτιά είμαστε μπροστά.
4: Εμείς.
0: Δεν μου λες, πίστευε κανένας ότι η εθνική μας το 4 θα φτάνε, και ιδίως όταν υπήρχαν και ομαδάρες, έτσι, η Τσεχία και η Γαλλία είχαν ομαδάρες τότε.
4: Άστο.
0: Πώς γε.
4: Για το μάτς της Γαλλίας, σε εκείνο για το Euro μόνο μπορώ να πω κάτι. Για τα άλλα μάτς όχι, μόνο για το μάτς της Γαλλίας. Γιατί πριν το μάτς 1,50 έδινε τη Γαλλία να κερδίσει και λέω τώρα, εγώ με παραξένεψε. Γιατί είχε πάρει δεν είχε πάρει το Μουντιάλ η Γαλλία.
0: Ναι.
4: Είχε πάρει το Μουντιάλ η Γαλλία και παίζει με
0: 2000.
4: Την Ελλάδα. Ναι, και παίζει με την Ελλάδα. Ποια Ελλάδα τώρα, μια ανύπαρκτη ομάδα, έτσι.
0: Ναι.
4: Ο Άσος έπρεπε να ήταν 1,20-1,25 για μένα. Και το έδινε 1,50 και παίζει μπροστά. Τρεζεγκέ, Αρή και Σισε. Ο ένας πρώτος χώρος στη Γαλλία, ο άλλος πρώτος χώρος στην Αγγλία και ο άλλος πρώτος χώρος στην Ιταλία. Και αυτοί εδώ δεν μας βάλαν γκολ. Δεν το τρώω το παραμύθι εγώ. Μόνο για αυτό το μάτς μίλησα, έτσι.
0: Ναι.
4: Τα άλλα άστα, εντάξει.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, αυτό που είπε ο φίλος ο Πειραιώτης για να τους συλλαμβάνουν, καλά τώρα μόνο τυχαίο δεν είναι που κανένας δεν είναι αυτή τη στιγμή βουλευτής, έτσι.
0: Ναι, κανένας.
4: Και τώρα άρχισαν και ζητάνε να μας στείλουν και σε αυτούς που ήταν βουλευτές να τους φυλάνε, γιατί άρχισαν να ζητάνε ήδη. Δεν θα μείνει κανένας αστυνομικός στον δρόμο. Γιατί ήδη ζητάνε και αυτοί, άκουσα σήμερα τις ειδήσεις, να μας βάλουν λέει φρουρές, όλοι φρουρές ζητάνε. Και αυτό φίλε Πειραιώτη, αν εσύ, θα σου κάνω μια ερώτηση, άμα εσύ αστυνομικός. Όταν κάποιος βλέπει να πετάνε, αστυνομικός να του πετάνε μια μολότοφ, πετάνε, έχει τύχει εκατοντάδες φορές να μην πάει να το συλλάβει. Ξέρεις γιατί? Γιατί άμα το συλλάβει πρέπει να πάει στο δικαστήριο. Έχουν το όνομά του, οι δικηγόροι το δίνουν εκεί που καταλαβαίνεις που το δίνουν. Ανεβαίνει στα site τους και έχουν πρόβλημα οι οικογένειές τους. Εάν δεν αλλάξει ο νόμος και δεν γίνουν προστατευόμενοι μάρτυρες αυτοί, δεν θα αλλάξει τίποτα. Εσύ λες τα σενάρια σου, εντάξει, υπάρχουν πάντα σενάρια συνωμοσίας. Αλλά εγώ σου είπα το πιο απλό πράγμα. Πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν προστατευόμενοι μάρτυρες.
0: Δεκτό.
4: Γι' αυτό δεν πάνε να τους πιάσουν. Έτσι απλά σου το είπα.
0: Θα βρουν τον πελά τους.
4: Βέβαια. Έχω φίλο που παίρνει ακόμα χάπια. Ακόμα παίρνει χάπια. Διαλύθηκε το σπίτι του από τέτοια υπόθεση. Το όνομά του ανέβηκε σαν σάιτος και συνέχεια ήταν κάτω του σπίτι του. Άλλαξε σπίτι, δεν βρήκαν και το άλλο. Και είχε πρόβλημα τα παιδιά του. Και παίρνει χάπια ο άνθρωπος. Οπότε εσύ θα πήγαινε να το πιάσεις. Έτσι μια απλή ερώτηση σου κάνω. Πώς θα πήγαινα?
0: Όχι.
4: Όταν δεν σε προστατεύει το κράτος, η υπηρεσία σου, έτσι, δεν σε προστατεύει και σε αφήνει μόνο σου. Έτσι είναι, απλά είναι τα πράγματα. Γιατί λένε πολλοί, γιατί δεν πάνε να τους πιάνουν, γιατί δεν τους κάνουν. Γιατί λίγους έχουν προσαγεί, λίγους έχουν πιάσει.
0: Και τους αφήνουν ελεύθερους.
4: Ποιος τους αφήνει ελεύθερους, ποιος αφήνει αστυνομία.
0: Το σύστημα.
4: Με πάμε αλλού, στο σύστημα. Α, μπράβο. Απλώς το απάντησα γιατί δεν πάει ο αστυνομικός. Για αστυνομία.
0: Το σύστημα.
4: Με πάμε αλλού, στο σύστημα. Α, μπράβο. Απλώς το απάντησα γιατί.

0: τον τρόπο, διότι υπάρχει και το παρακράτος. Έτσι ξαφνικά δεν έχει ξαναγίνει νομίζω στη Θεσσαλονίκη τρία χτυπήματα σε ένα βράδυ. Έτσι.
1: Και
0: αν, δεν κατέβαινε, η μητέρα της κοπέλας για να δει τι έγινε. Τώρα κατεβαίνεις 3 ώρα, 3,5 ώρα κάτω να δεις τι έγινε στην πιλωτή σου από την έκρηξη. Εκεί σκάει η δεύτερη, το δεύτερο γκαζάκι και το οστικό κύμα έπαθε τα εγκάβματα. Ναι. Και μέσα πλησαφώς κατέληξε και όραστη.
1: Και μιλάμε ότι μόνο τυχαία δεν είναι η ημερομηνία που έγινε, έτσι. Ημέρες μάλλον.
0: Και τι, τι έχει ημέρες.
1: Για μένα μόνο τυχαίο δεν είναι.
0: Γιατί τι, τι είχες.
1: Είναι μεγάλη συζήτηση. Τώρα και... και δεν μπορούμε να την κάνουμε δημόσια.
0: Ωραία.
1: Αλλά όπως το είπες τώρα, δηλαδή η γυναίκα ήταν άτυχη. Αν δεν υπήρχε
0: ναι,
1: το...
0: ναι, ναι, αν δεν κατέβαινε δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Κατέβηκαν να δούνε. Κάτσε να έρθει η αστυνομία, να έρθει η πυροσβεστική και μετά κατέβα.
1: Κάτσε αυτό τώρα, επειδή όταν δίνει δημοσιότητα σε ένα θέμα μεγάλη, έχει και συνέχεια. 100%.
0: Σήμερα, από χθες το βράδυ αυξήθηκε ξανά η βενζίνη. Αυτό ρε φίλε, θα σκάσω με αυτό το πράγμα.
1: Αυτό μόνο...
0: Ενώ κατεβαίνει, μόνο εδώ ανεβαίνει φίλε, δηλαδή είναι άρρωστο.
1: Έχει φτάσει, άρρωστο. Είναι... προχτές μου είπε κάποιος πόσο είναι έξω, πόσο έχει πάει τα βαρέλια, πόσο μου πάει και αυτά και εδώ δεν κατεβαίνει τίποτα. Πώς γίνεται αυτό.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι δούλευμα μας ρίχνουν.
0: Ω, ψηλό.
1: Και όπως το είπες, αυτό το όλοι μαζί που έχουν ίδια τιμή ρε Πασχάλη, πώς το κάνουν.
0: Με ένα τηλέφωνο.
1: Έχουν ομαδική στο Viber.
0: Έχουν ακριβώς. Έχουν ομαδική. Δεν άκουσε, είπε ο Θεοδωρικάκος προχτές. Δηλαδή, τα ακούς και γελάει ο κόσμος, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν είναι αυτό το πράγμα. Ότι συναντήθηκε με τους. Πώς το λένε, με τους εκπροσώπους επιμηχανιών, σούπερ μάρκετ κτλ. Και τους ανακοίνωσε ότι καταργούν, λέει, το πλαφόν στο κέρδος. Άκου τώρα. Έτσι, έχουν, λέει, στα πλαίσια της συναντήληψης. Δηλαδή, το κράτος δεξιώνει τους βιομήχανους για να μπορεί να τους υπηρετήσει, κατάλαβες. Αυτό γίνεται τώρα εδώ πέρα στην Ελλάδα, σε αυτήν την κολοχώρα εδώ να πούμε.
1: Αυτή η χώρα. Τι λέει ο Μητσοτάκης, ότι το κόμμα η Νέα Δημοκρατία είναι κεντρό κόμμα, πώς τύπος αποκαλεί.
0: Δεν είναι δεξιό πάντως.
1: Ναι, σήμερα σε όλα τα ξένα τα site που λέγανε για, για τα καζάκια, όλα, μα όλα λέγανε το δεξιό κόμμα της Νέα Δημοκρατία.
0: Έτσι είναι βαφτισμένο έτσι.
1: Ναι.
0: Το κυρίως κόμμα ήταν δεξιό. Τώρα μην κοιτάς που και οι δεξιοί γίναν κεντρώοι στο βωμό του χρήματος, γιατί τώρα εδώ θα γίνω λίγο κακός. Δεν ενοχλεί κανέναν που ξαφνικά από τα 90 πώς το λένε, ακίνητα που είχαν κατά μέσο όρο πήγαν στα 250, τα λεφτά τους που έχουν υπεραυξηθεί, δεν ασχολείται κανένας.
1: Κανένα.
0: Αν ακούσεις τώρα ότι πήρες εσύ ένα αυτοκίνητο, Νίκο, ή εγώ πήρα ένα σπίτι, θα γίνουμε βορρά στον κόσμο. Σε αυτούς εδώ πέρα δεν έγινε κανένας βορρά. Μόλις βγαίνουν τα έψιλον, ποια έψιλον τέλος πάντων, μόλις βγαίνουν τα πόθεν έσχες, που ο νόμος τι λέει, να γράφεις τι έχεις. Δεν μας ενδιαφέρει από που το έχεις. Σε μένα όμως, ισχύει το από που το έχω. Σε αυτούς δεν ισχύει, φίλε.
1: Μερικοί
0: όπως δεν ισχύει και, κάθε χρόνο να κάνουν φορολογική δήλωση. Άιντε ρε τώρα.
1: Ναι.
0: Άιντε, σε φταίνουν όλοι οι άλλοι.
1: Να κάνουν έτσι πόθεν έσχες που πρέπει να κάνεις κάθε χρόνο, έτσι. Ενώ τους δημοσίους υπαλλήλους υποχρεώνουν κάθε χρόνο να κάνουν. Στους υπαλλήλους. Αυτοί έχουν ξεχάσει μερικά χρόνια. Εντάξει, έτυχε να ξεχάσουν.
0: Ο νόμος είναι που τους προστατεύει. Απλά εδώ ο Έλληνας έχει μια ιδεολειψία μπροστά από τα μάτια του. Δεν βλέπει πέραν τη μύτη του. Κοιτάζει ρε φίλε τον κόλο του. Αυτό που είπαμε και στην αρχή με έναν φίλο ακροατή. Εγώ λέω και να το προσπαθήσω, δεν βρίσκω κάποιον. Θα βρεις ρε. Δεν θα υποχωρήσεις. Να υποχωρήσει αυτός. Οποιοδήποτε αυτός, έτσι. Θα βρεις όμοιο στον όμοιο, δεν λένε και κοπριά στα λάχανα. Εμείς μέχρι στιγμής είμαστε οι κοπριές.
1: Κοίταξε, έτσι πως τα λες. Λες ας πούμε ότι είχαν τόσα σπίτια, έχουν τόσα σπίτια τώρα, έτσι, ναι. Οι πολιτικοί.
0: Δεν έχουν.
1: Τους βάζουμε όλους, έτσι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα, η Νέα Δημοκρατία έχει μέσα δεξιούς, κεντρώους, αριστερούς, πιο αριστερούς.
0: Όλα τα κόμματα έτσι είναι. Τόσο.
1: Ναι, ναι, όλα τα κόμματα. Πώς δηλαδή ένας παλιός νεοδημοκράτης.
0: Όπα, όπα, έχω ένα μήνυμα, συγγνώμη λίγο, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Σε 6 χρόνια 2.500 ακίνητα. Νέα Δημοκρατία σε 6 χρόνια, βουλευτές. Όλοι μαζί.
1: Πόσα,
0: 2.500 ακίνητα.
1: Σε 6 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και δεν έχουν να πληρώσουν το χρέος τους.
0: Και οι καταθέσεις τους το 19 ήταν λέει 90 εκατομμύρια, το βαλκανικό πόιντερ μου τα λέει αυτά. Το 24, μέχρι το 24, σε 5 χρόνια τα 90 εκατομμύρια καταθέσεις γίναν 226. Πλήρωνε λακαμά.

0: εσύ. Πλήρωνε που δεν μπορείς να βγάλεις το μήνα. Χειροκρότα. Πάει γκαζάκια. Άσε με τώρα, ρε φίλε.
1: Πραγματικά δεν τα ακούνε αυτά. Δεν
0: τα ακούνε. Και λέει, σου λέει, εντάξει, και τι θα κάνουμε τώρα. Σιγά, άσε τώρα, με χαρά είμαστε. Αυτό κάνουμε, τι κάνουμε.
1: Και θα βγει στην έκθεση, θα μπει πέντε...
0: Θα δώσει και πέντε φράγκα, θα κάνει να πούμε με χαρά.
1: Θα πει θα δώσω, γιατί...
0: Ναι, εντάξει, ό,τι και να κάνει.
1: Ναι, όλο στο θα είναι ακόμα.
0: Ναι, αυτό.
1: Θα και θα βγουν πάλι αυτοί που είναι ορκισμένοι και θα πούνε είδες...
0: Θα.
1: Είδες τι έκανε, μα τι έκανε, σου είπε θα. Αυτός το λέει από εδώ και 6-7 χρόνια, το λέει.
0: Τέλος πάντων.
1: Το θα, κουραστήκαμε από τα θα.
0: Μισό λεπτό λίγο να πάω λίγο σε κάτι μηνύματα. Και ο πύργος της Πίζας δεν πέφτει, λέει, όμως όπως το βάθος 6 μέτρων δεν έγινε λόγω αρχαιοτήτων. Άμα τον μπαζώσανε, μάλλον το σκεπάσανε για να κάτσουνε, έτσι είναι. Καλησπέρα στο Κιλκής, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο. Έλα ρε τώρα, σοβαρά πράγματα κάνουμε, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο. Όλα τα πατριωτικά κόμματα λειτουργούν ως βαλβίδες εκτόνωση των κυβερνήσεων. Δυστυχώς οι πατριώτες δεν θέλουν να συνενωθούν γιατί είναι πολλά τα λεφτά άρρη. Και φυσικά όλοι θέλουν να γίνουν αρχηγοί. Καλή αντάμωση στα γκουναράδικα. Ο Βασίλης λέει: Πασχάλη, φίλε μου, και μόνο που είσαι πάω και λίγο πριν ανάβει φωτιές και όλα τα κες. Γράφει και τα υπόλοιπα. Δεν τα διαβάζω γιατί θα νομίζουν ότι είναι αισθημένο το μήνυμα. Καλησπέρα και στον Άκη από τον μολυσμένο Εύωσμο. Ενώ οι δηλώσεις όλων των αριστερών τόσα. Βλέπεις πως έχεις μια ιδεολειψία τώρα, Άκη. Λέει, ενώ οι δηλώσεις όλων των αριστερών τόσα χρόνια δεν ήταν εμπεριστικός μηχανισμός. 7 χρόνια δολοφόνοι κτλ. Από το πρωί ως το βράδυ. Καλά για τον φασισμό της αριστεράς το είπε και ο Μίκης, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Λοιπόν, άκου τώρα. Δίνει αυτή μια δεξιά προσέγγιση του Άκη, ο οποίος είναι η Νέα Δημοκρατία και καλά κάνει, δικαίωμά του. Εάν μείνουμε σε αυτό, ο ένας δεξιός και ο άλλος ο αριστερός, πού οδηγεί αυτό το πράγμα? Στον επόμενο νεκρό. Η Νέα Δημοκρατία πόσα χρόνια είναι από το 19 μέχρι σήμερα? 7 χρόνια. Τι άλλαξε? Τίποτα. Αυστηροποίησε κανένα πλαίσιο? Έφερε κανένα νόμο πλαίσιο να σταματήσουν όλα αυτά τα πράγματα? Έκανε πανεπιστημιακή αστυνομία, την πήρε πίσω μόλις τους επιτέθηκαν οι αριστεροί? Φοβικοί. Ο ένας εξυπηρετεί τα συμφέροντα του αλουνού. Βέβαια κορυδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Δεν μπορούμε να κορυδευόμαστε άλλο. Άλλο ότι κορυδεύονται όλοι γιατί εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους, ναι. Οκ. Okay. Τι άλλαξε δηλαδή? Αυστηροποιήθηκαν οι νόμοι, το είπε και ο Πυραιώτης. Τόσες κάμερες έχετε, ρε. Δεν μπορείτε να τους βρείτε? Τόσες κάμερες έχετε. Εγώ στην αρχή της εκπομπής ξεκίνησα. Εγώ θεωρώ ότι είναι προβοκάτσια, όπως και ο περισσότερος κόσμος, Άκη. Συγγνώμη. Ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι είναι προβοκάτσια αυτό που έγινε. Απλά υπάρχει αυτή η παράπλευρη απόρρευση της Νέστορα. Που κατέβηκε να. Γιατί δεν περίμενε κανένας ότι θα υπήρχε και δεύτερη έκρηξη. Κατάλαβες, ακούσαν τον μπαμ, όπως θα έκανε οποιοδήποτε. Αλλά το κάνεις και κατεβαίνεις όταν έρχεται η αστυνομία και η πυροσβεστική, γιατί δεν ξέρεις τι είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ ξεκίνησα με κάτι. Μία κυρία, δασκάλα στις Βρυξέλλες, μόλις μίλησε στα παιδιά στο σχολείο για την γενοκτονία των Παλαιστινίων, τη διώξανε από τη θέση της. Αυτό καταλαβαίνεις τι σημαίνει σύστημα. Υπάρχει σύστημα. Όποιος δεν το έχει καταλάβει αυτό το πράγμα, το είπε και ο Πυραιώτης, λίγο πολύ το δέχεστε όλοι σας. Υπάρχει σύστημα. Τι είναι το σύστημα? Το σύστημα είναι το παρακράτος. Δεν το κράτος. Το παρακράτος είναι το σύστημα. Γιατί αυτό ελέγχει τις καταστάσεις. Το κράτος είναι έλεγχο. Το κράτος το έχουν μόνο και μόνο για να υφίσταται. Για να μπορούν να οικονομάνε, να υπάρχουν τα κονδύλια, να υπάρχουν τα ΕΣΠΑ, τα ΜΕΣΠΑ κτλ. Αυτό. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε πριν κλείσουμε?
1: Αυτό που είπε. Κάτι θέλω να πω τώρα και.
0: Κράτο το διάβολο.
1: Αυτό και τα καζάκια. Καταρχήν τώρα έτυχε και έφυγε η γυναίκα, έτσι.
0: Αυτό λέμε. Είναι... Αυτό δεν είναι παράπλευρη απώλεια.
1: Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά που σκάνε καζάκια. Έτσι, κάθε...
0: Δεύτερη, κοίταξε. Αυτή κατέβηκε γιατί ακούστηκε η πρώτη σκασιά.
1: Άλλο εννοώ, Πασχάλη. Ότι περνάνε, δηλαδή δεν τα λένε. Δεν είναι η πρώτη φορά που σκάνε καζάκια τα βράδια και είναι αυτοκίνητα.
0: Εντάξει, δεν είπαμε ότι είναι η πρώτη φορά.
1: Απλώς έτυχε τώρα να είναι
0: τρία μαζί. Τρία μαζί.
1: Και έφυγε η γυναίκα επειδή κατέβηκε κάτω. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή το χρόνο γίνεται 10, 20, 30 φορές
0: να το πάρει. Το ξέρουμε. Λοιπόν, κλείσε.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα σε όλους, κυρίες και κύριοι. Θα κλείσουμε με 12 είναι. Εμβληματικά είναι 12. 12 εμβληματικά ντουέτα απόλαυσης. Καλό βράδυ σε όλους. Τι θες, τι έχουμε. Αυτό είναι ντουέτα, είναι εσύ. Τώρα θα έρθω από εκεί πέρα και θα φιληθούμε. Δεν είναι. Δώδεκα εμβληματικά ντουέτα, ντουέτο των δύο καλλιτεχνών. Έτσι, να το πούμε έτσι πιο σωστά, για να μην παρεξηγηθείς κιόλας, γιατί είσαι και της οικοληψίας.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη